0: Το τραγούδι που ακούτε μεταδίδεται για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM. Το ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: προκύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 περίπου είναι οι αποκαλύψεις με διάφορα θέματα από τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Συμφωνία λέει Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, λένε οι τελευταίες ειδήσεις, με ένα ταμείο λέει 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επενδύσεις, το χρονοδιάγραμμα και οι στόχοι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πήγανε, τους βομβαρδίσανε, τους κατέστρεψαν. Εδώ γίνεται το έλα να δεις τώρα για πάνω από 100 ημέρες και ξαφνικά συμφωνούν. Και μάλιστα υπάρχει και ένα ταμείο 300 δισεκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις. Δηλαδή πάω, σε καταστρέφω ή γίνονται πολεμικές επιχειρήσεις από τη μία ή την άλλη πλευρά και μετά τα βρίσκουμε και φτιάχνουμε και ένα ταμείο 300 δισεκατομμύρια δολαρίων για επενδύσεις. Αυτά τα πράγματα γύρω και γύρω δεν μπορώ να τα καταλάβω, ούτε τα κατάλαβα ποτέ. Ταμείο λοιπόν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων περιλαμβάνεται στη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, όπως αποκαλύπτει το Reuters. Το ταμείο έχει στόχο να προσφέρει και στις δύο πλευρές σημαντικό οικονομικό κίνητρο για τη σύναψη τελικής συμφωνίας που θα θέσει τέλος στον πόλεμο, δηλώνει πηγή στο ειδησιογραφικό πρακτορείο εν ώψη των τελικών υπογραφών. Παράλληλα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι πάνω από το μισό ποσό έχει ήδη δεσμευτεί και ότι θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ιδιωτικά κεφάλαια. Το νέο ταμείο δεν εντάσσεται σε πρόγραμμα ανασυγκρότησης ή αποζημιώσεων και δεν θα περιλαμβάνει κρατικά κεφάλαια ή επιχορηγήσεις, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι οι εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ στα κράτη του κόλπου, στην Ασία, στην Νότια Αμερική και στην Αφρική έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν. Συγκεκριμένα επενδυτικά κεφάλαια θα σταλούν από εταιρείες που εδράζουν σε χώρες όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη, η Μαλαισία και οι ΗΠΑ. Οι επενδύσεις αφορούν την ενέργεια, τις κατασκευές, τις μεταφορές. Σύμφωνα με το Reuters, αρχικά η Τεχεράνη είχε αιτηθεί αποζημιώσεις ύψους 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά η Ουάσιγκτον απέρριψε το αίτημα, ρίχνοντας επιτάπητος την αντιπρόταση για τη δημιουργία επενδυτικού ταμείου. Σημειώνεται ότι το εν λόγω project δεν συνδέεται με τις διαπραγματεύσεις για τις αμερικανικές κυρώσεις ή τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που αναμένεται να υπογραφεί θα ορίσει ουσιαστικά το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

0: Για τις επόμενες 60 ημέρες, σύμφωνα με το Reuters, Ταμείο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης θα δημιουργηθεί μόνο εφόσον επιτευχθεί πλήρης και οριστική συμφωνία. Τώρα, τα πρώτα τρία ιρανικά δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο βγήκαν από τη ζώνη του αποκλεισμού, το οποίο επέβαλαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ασθενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε εξειδικευμένη υπηρεσία δύο μέρες πριν από την τελετή υπογραφή συμφωνίας πλαισίου ανάμεσα στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον, για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τα πιο ακαθόδη ζητήματα, ιδίως για τις αμερικανικές κυρώσεις και το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας. Μετά από τρεις και πλέον μήνες πολέμου, με χιλιάδες νεκρούς, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στο Λίβανο, διαπραγματεύσεις και αναρρύθμιτες αναστροφές του Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε κάποια συνεννόηση μεταξύ τους. Οι πληροφορίες για το περιεχόμενο της συμφωνίας βγαίνουν με το σταγονόμετρο, όπως λένε πολιτικοί αναλυτές. Πάντως, το κείμενο είναι πολύ γενικό, όπως υποστηρίζουν, και δεν εκτείνεται παρά σε μία μισή σελίδα, όπως το έθεσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας στο CNN. Τέλος πάντων, όλο αυτό το πράγμα, κυρίες και κύριοι, έχει αντίκτυπο στην Ευρώπη και ειδικότερα στη χώρα μας. Έχουμε ζήσει τους τελευταίους μήνες με τον πόλεμο δραματικές καταστάσεις ό,τι αφορά τα οικονομικά. Φτάσαμε σε κάποιο σημείο να πηγαίνουμε στο βενζινάδικο την απλή βενζίνη και να την πληρώνουμε 2,17-2,20 από 1,60-1,70 που είχε, 1,70 τέλος πάντων. Τα προϊόντα στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ, στα ράφια των σούπερ μάρκετ κάθε μέρα έπαιρνε και από μία αύξηση με πρόσχημα τον πόλεμο. Υπάρχει κερδοσκοπία βέβαια, ας ελπίσουμε ότι τώρα με την συμφωνία αυτή θα μειωθούν κατά κάποιο τρόπο οι τιμές, θα υπάρχει ένας έλεγχος τέλος πάντων στην αγορά προς όφελος των καταναλωτών και της κοινωνίας. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
2: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
3: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
2: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
3: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
2: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
3: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
4: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693-178-1841.
5: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
6: Αποκαλύψεις.
0: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα δικά μας. Μεθαύριο στις 20 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, αναμένεται να γίνει μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση από το, με διοργανωτή το Δικηγορικό Σύλλογο της Αμαλιάδας και με θέματα μεταξύ άλλων την παραβατικότητα ανηλίκων, τα αίτια και όλα αυτά που βλέπουμε τελευταία με την παραβατικότητα των ανηλίκων, αλλά και τις συνθήκες κράτησης και γενικότερα τις συνθήκες που επικρατούν στα διάφορα σοφρονιστικά καταστήματα. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αμαλιάδας, τον κύριο Θανάση Θεοδόση. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Θεοδόση.
7: Καλημέρα, κύριε Νοδάρο, σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, συγγνώμη για το αν ακούγουμε καλά, γιατί είμαι στον χώρο των δικαστηρίων, στην διπλανή αίθουσα.
0: Μια χαρά ακούγεστε. Μια χαρά. Θα ήθελα έτσι να μας πείτε επιγραμματικά 2-3 πράγματα για αυτή τη σπουδαία εκδήλωση, η οποία αφορά παραμέτρους της δικαιοσύνης, μιας δικαιοσύνης η οποία έχει στοχοποιηθεί τελευταία και από τα πολιτικά πρόσωπα και από τα κόμματα, μιας δικαιοσύνης η οποία κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί έτσι περίεργα, όπως λένε στις δημοσκοπήσεις και οι πολίτες. Θα ήθελα να συζητήσουμε όμως αυτά τα δύο βασικά θέματα που περιέχει η εκδήλωσή σας. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η παραβατικότητα ανηλίκων, οι συνθήκες στις φυλακές. Σας ακούμε.
7: Πράγματι η περίοδος αυτή για τη δικαιοσύνη θα έλεγα δεν είναι και η καλύτερη. Πολλά ακούγονται, πολλοί βάλουν κατά τη δικαιοσύνη και κυρίως αυτό που μας απασχολεί σαν νομικούς είναι το γεγονός ότι η κοινή γνώμη δεν έχει την καλύτερη αυτή τη στιγμή άποψη για τη δικαιοσύνη, για τον τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Ίσως Κάπου φταίει και η δικαιοσύνη για αυτή την κατάσταση. Πράγματι λοιπόν, στις 20 του Ιουλίου, την ημέρα το Σάββατο και ώρα 10.30, αρχίζει μια ημερίδα, ίσως είναι η μεγαλύτερη διαμετρήματος και επιστημονικής και επιστημονικού επίπεδου, η μερίδα που γίνεται στο σύλλογό μας. Mm-hmm. Γίνεται το Σάββατο, ώρα 10.30, στον πολυχώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ηλίδας, mm-hmm. στην αρχή, στο έμπα της Αμαλιάδας, λέμε.
0: Ναι, ναι.
7: Και έχει τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη είναι εγκληματικότητα υπέρ και κατά των ανηλίκων. Mm-hmm. Η δεύτερη θεματική ενότητα είναι το σοφρονιστικό σύστημα στη χώρα μας, όπως λειτουργεί. Και η τρίτη, που θα έλεγα ότι είναι πιο ελεύθερη και ίσως και πιο ενδιαφέρουσα, είναι τα σύγχρονα προβλήματα απονομής της δικαιοσύνης. Τώρα, έχουν κληθεί να μιλήσουν και να τοποθετηθούν αρκετές προσωπικότητες στον νομικό κόσμο της χώρας μας. Αρχής γενομένης από τρεις αντισαγγελίες του Αρείου Πάγου, τον Καραλαμπάκη τον Άρη, τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την αντισαγγελία του Αρείου Πάγου, την κυρία Σταθέα, τον Γενικό Γραμματέα του Κυρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Καλατζόβλου τον Μιχάλη, είναι πρόεδροι δικηγορικών συλλόγων, είναι αρκετοί ποινικολόγοι, είναι ο πρώην πρόεδρος της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων, ο κύριος Δημήτρης Βερβεσός, mm-hmm. Και θα έλεγα πραγματικά μια πλειάδα επιστημόνων, οι οποίοι μπορούν να καταθέσουν την άποψή τους για αυτές τις τρεις θεματικές ενότητες.
0: Ναι.
7: Πιστεύω ότι είναι ενδιαφέρουσα, Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη εκδήλωση που κάνει επιστημονικό ενδιαφέροντος ο σύλλογός μας από καταβολής, και θα ήταν πραγματικά καλό για την κοινωνία μας, για το χώρο μας, για όλους μας.
0: Για ενημέρωση, ναι. Για ενημέρωση, ναι. Και όχι μόνο ενημέρωση, μπορεί να υπάρξει και συζήτηση, βεβαίως.
7: Για πολίτες, mm-hmm. γιατί είναι θέματα τα οποία άπτονται του κοινωνικού ενδιαφέροντος και μπορεί να τις αντιληφθεί οποιοδήποτε πολίτης.
0: Για παράδειγμα. Τι είπατε.
7: Δεν χρειάζεται να έχει.
0: Ναι, βέβαια. Ναι,
7: για να ακούσετε αυτές τις ομιλίες.
0: Μένω λίγο στις συνθήκες που επικρατούν στα σοφρονιστικά καταστήματα, στις φυλακές δηλαδή. Και το λέω αυτό γιατί το τελευταίο, ας πούμε, για παράδειγμα, χρονικό διάστημα, είχαμε κάποιους θανάτους, συνεχόμενους θανάτους στις φυλακές,
7: ναι,
0: στην Πάτρα. Εκεί.
7: Και ο περίφημος αριθμός των 10 νεκρών.
0: Ναι, σε ελάχιστο χρόνο. Εκεί λοιπόν, ναι, η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από δραματική και το γνωρίζεται ως δικηγόρος, ως νομικός, κύριε Θεοδόση. Δηλαδή, αντί να έχει 300 άτομα μέσα, έχει 2.000. Φανταστείτε τώρα τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι.
7: Ακριβώς. Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι υπάρχει τρομακτικός αριθμός κρατουμένων και φυλακισμένων στις φυλακές. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Άρα υπάρχει ανάγκη από κατασκευή νέων σοφρονιστικών ιδρυμάτων και επάνδρωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και επιστημονικό έλεγχο.
0: Mm-hmm. Αυτό
7: και ιατρικό κύριο.
0: Αυτό βέβαια θέτει και ένα μεγάλο ερώτημα. Σε μια δημοκρατική χώρα, πολιτισμένη χώρα, ευρωπαϊκή χώρα, όταν φτάνουμε σε σημείο να λέμε ότι δεν είναι αρκετές οι φυλακές που έχουμε, θέλουμε να κατασκευάσουμε κι άλλες, δεν ακούγεται και τόσο ευχάριστα.
7: Σίγουρα δεν ακούγεται, ναι, ευχάριστα. Από
0: στην κοινωνία μας.
7: Από την άλλη όμως, θα έχουν παρατηρήσει όλοι ότι δυστυχώς έχει αυξηθεί πάρα πολύ η παραβατικότητα και η εγκληματικότητα. Ναι. Παρακολουθούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα εγκλήματα απίστευτου
0: αγριότητας.
7: Απίστευτης αγριότητας. Δηλαδή πράγματα που δεν τα φανταζόμασταν κάποτε. Βέβαια, ίσως και κάποτε να γινόντουσαν, αλλά δεν έπαιρναν τις διαστάσεις αυτές που παίρνουν σήμερα λόγω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ναι, και, ναι, του διαδικτύου. Mm-hmm. Αλλά είναι γεγονός ότι κάτι δεν πάει καλά στην κοινωνία μας, κύριε Ναδάρε. Κάτι δεν πάει καλά.
0: Βεβαίως. Και στο άλλο θέμα με τους ανήλικους, προφανώς υπάρχει θέμα. Εάν κάνετε μια μικρή έτσι έρευνα στο διαδίκτυο, θα δείτε παιδάκια να σχολάνε από το σχολείο, μαθητές να πλακώνονται στο ξύλο με πολύ άγριο τρόπο. Υπάρχει παραβατικότητα, πολλά παιδιά έχουν εμπλέξει με τα ναρκωτικά, με τις μυλιστίες.
7: Ναι, μπράβο. Τελευταίες μέρες άκουσα ότι παιδιά ανήλικα ηλικίας 12, 13, 14 ετών, σε προσέξτε, σε περιοχές που υποτίθεται ότι ακμάζουν οικονομικά. Κηφισιά, ΕΚΑ,
0: ναι, κλπ.
7: Να γίνεται διακίνηση σκληρών ναρκωτικών κατά τρόπο απίστευτο. Mm-hmm.
0: Και εκεί υπησέρχεται ο παράγοντας, κύριε Θεοδόση, κύριε Πρόεδρε, της παρουσίας της οικογένειας, του πατέρα και της μάνας. Εκεί λοιπόν θα πρέπει, γι' αυτό η συζήτηση, και εγώ λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και σπουδαία η συζήτηση που θα κάνετε στις 20 Ιουνίου στον πολυχώρο εκεί του Δήμου της Ήλιδας. Θα είναι μια συζήτηση όπου θα ακούσει ο γονιός τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να φερθεί στο παιδί του, τι πρέπει να προσέχει,
7: σωστά,
0: τι επαφή
7: σωστά,
0: πρέπει σωστά, να έχει σωστά, με το παιδί σωστά, του, ειδικά άμα αυτό είναι στην εφηβική ηλικία. Και τέλος, σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης, Όντως υπάρχει θέμα, κύριε Πρόεδρε. Και εσείς το πήγατε απ' έξω, γιατί πάντα κρατάτε χαμηλούς τόνους. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα με την δικαιοσύνη. Βλέπετε, για παράδειγμα, τηλεφωνικές υποκλοπές. Για να μην πω τώρα ονόματα δικαστών. Δεν είναι.
7: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, μου λέτε το πάω ήπια. Εκφράζομαι ήπια. Τα θέματα της δικαιοσύνης δεν θέλουν μεγάλη προσοχή. Δεν μπορεί να βγαίνει οποιοδήποτε, και μάλιστα αν είσαι θεσμικός παράγοντας, και να βάλεις κατά δικαίων και αδίκων. Χρειάζεται να ενισχύσουμε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον και με περισσότερη προσοχή πάνω σε αυτά τα προβλήματα. Είτε μας αρέσει είτε όχι, το μεγάλο πρόβλημα της δικαιοσύνης είναι η εκτελεστική και η δικαστική εξουσία, που ουσιαστικά εκφράζονται από συγκεκριμένα άτομα. Εάν δεν γίνει πλήρη διαχωρισμός της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας, δυστυχώς το πρόβλημα θα ξεκινάει από το κεφάλι και θα φτάνει μέχρι κάτω.
0: Ναι, βέβαια. Και η κομματικοποίηση γενικότερα. Η κομματικοποίηση. Θα έπρεπε τα κόμματα να μείνουν έξω, οι κυβερνήσεις να μένουν έξω από τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί κάποια κυβέρνηση, δηλαδή, να επιβάλλει, ας πούμε, την ηγεσία, για παράδειγμα, στον Άριο Πάγο ή την ηγεσία στη δικαιοσύνη γενικότερα.
7: Είναι ένα πρόβλημα που ας ελπίσουμε ότι θα λυθεί με την αναθεώρηση του συντάγματος. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε, αν και εγώ κρατάω.
0: Και εγώ κρατάω μικρό καλάτι, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές και δυστυχώς δεν έχουν γίνει. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. 20 Ιουνίου, λοιπόν, 10.30 στον Πολυχώρο του Δήμου Ήλιδας, η εκδήλωση που διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Σεμαλιά. Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
3: Αποκαλύψει συνέχεια η Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος και με τη δημόσια υγεία. Χθες μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος Αρετής του Δήμου Ατραβίδας Χιλίνης, τον κύριο Βασίλη Δρακιά. Μας αποκάλυψε, και βέβαια ο άνθρωπος έχει κάνει και τη σχετική ανάρτηση, ότι στην ευρύτερη περιοχή ετοιμάζεται να λειτουργήσει ένα εργοστάσιο με παραγωγής βιοαερίου. Αυτά τα οποία θα επεξεργάζεται όμως προβληματίζουν, καθώς θα είναι, λέει, ακαθαρσίες από ζώα, διάφορα πράγματα τέτοια, και λέει ο άνθρωπος, μάλλον προβληματισμένος, είπε ότι πώς είναι δυνατόν να γίνονται αυτά δίπλα σε κατοικημένη περιοχή και ο άλλος, ο πολίτης, να μην μπορεί να βγει έξω στο σπίτι του, να καθίσει στη βεράντα του σπιτιού του και να μαντεύει, θα φυσήξει από εκεί, θα πάει από εκεί ο αέρας, τι θα κάνω, σήμερα θα βγω, αύριο δεν θα βγω. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή και ανεπίτρεπτα, κυρίες και κύριοι, και θυμίζουν βέβαια αυτό το κολκοθά που τραβάνε οι κάτοικοι της Μυρσίνης, της Ανδραβίδας και των Λεχενών, όπου ένας άλλος επιχειρηματίας, ο οποίος προσπαθεί να επεξεργαστεί εκεί πυρήνα κλπ, έχει στήσει μια επιχείρηση και έχει γράψει στα παλιά του τα παπούτσια την δημόσια υγεία, το περιβάλλον, παρανομίες επί παρανομιών. Ήδη ο κύριος Κοροβέζης μας έχει πει εδώ στο ραδιόφωνο ότι ήδη έχει διατάξει την αναστολή της επιχείρησης αν δεν πειθαρχήσει σε αυτά που του ζητάει, και αναμένεται βέβαια να γίνει οριστική αναστολή της επιχείρησης στις επόμενες ημέρες. Και μέσα σε άλλη αυτή την ιστορία έσκασε και το θέμα της αρετής. Εκεί αναμένεται την Παρασκευή να γίνει μια συνάντηση όπου θα βρίσκεται και η κυρία Γεωργία Κακαλέτρη, η οποία είναι αντιδήμαρχος στο Δήμο Ατραβίδας Χιλίνης. Να την καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κυρία Κακαλέτρη.
4: Καλημέρα, κύριε Νοδάρο.
3: Λοιπόν, θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψή σας. Κατάγεστε και από την περιοχή, από τη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία έχει βγει προς τα έξω, έτσι, η τοπική κοινωνία και διαμαρτύρεται και εκφράζει τέλος πάντων την ανησυχία της. Θα θέλαμε να ακούσουμε και τη δική σας την άποψη και με την ιδιότητα δηλαδή του ντόπιου. Αλλά και με την ιδιότητα που έχετε ως αντιδήμαρχος στο Δήμο Ατραβίδας Χιλίνης.
4: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εμείς δεν είμαστε ενάντια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
3: Κανένας δεν είναι, κυρία Κακαλέτρη. Κανείς δεν είναι.
4: Μπράβο. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ήδη βιώνουμε μία κατάσταση για μία επιχείρηση η οποία αδειοδοτήθηκε, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση της, από την αποκεντρωμένη διοίκηση και από την περιφέρεια και όχι από το Δήμο μας. Mm-hmm. Και πάμε τώρα να έχουμε μία δεύτερη κατάσταση στη μέση του κάμπου, σε μία περιοχή όπου πέρα από τη δυσοσμία, γιατί οι ποσότητες αυτές που θα επεξεργάζονται σύμφωνα με την εταιρεία και τη μελέτη που έχει γίνει,
3: που έχει
4: και το πρόγραμμα, ναι, το φάκελο που έχει καταθέσει, οι ποσότητες είναι τεράστιες και ακόμα και τα επεξεργασμένα λίμματα τα οποία θα προέρχονται από τη Ρόγαλα, από Κατσίγαρο, από υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών και από υπολείμματα βουστασίων και εγωπροβάτων, θα μένουν εκεί για 4 μήνες και μετά θα δίνονται, λέει, σε παραγωγούς για λίπανση, αν είναι δυνατόν.
3: Ναι, 4 μήνες όμως τι θα γίνει εκεί, άμα φυσήξει ο αέρας προς το σπίτι σας ή προς το δικό μου ή προς το δίπλα.
4: Και να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο η ατμοσφαιρική ρήπανση που δεν μπορούμε να αναστάνουμε. Εμείς εδώ ζούμε σε μια περιοχή που είναι δίπλα σε προστατευόμενες περιοχές Natura.
3: Δεν είναι Natura, είναι κεραμψάρ, κυρία
4: Κακαλέτρη. Έχουμε το Κοτίχι που είναι στην ευθεία στα 600 μέτρα από εκεί που ετοιμάζεται να γίνει μονάδα και που ο επιφανειακός ορίζοντας των νερών είναι στο μέτρο, το καταλαβαίνετε αυτό mm-hmm. το σημαίνει. Mm-hmm. Σημαίνει ότι θα έχουμε μόλυνση όχι μόνο της ατμόσφαιρας αλλά και
3: των υπογείων υδάτων, ναι, και του υδροφόρου ορίζοντα. Mm-hmm.
4: Και να σας πω κάτι, αυτό που αναφέρουν για επεξεργασία υπολοιμάτων καλλιεργειών, ναι, αυτοί δεν θα παίρνουν τα νάιλα που είναι το πρόβλημα της περιοχής μας, ναι, και θα πάρουν από τις καλλιέργειες τα υπόλοιπα η παραγωγή, τα φρεζάρουν μέσα στα χωράφια για χλωραλίπανση.
3: Μάλιστα.
4: Δεν θα θέλουμε να επεξεργαστούν. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν υπολοιμάτα καλλιεργειών στην περιοχή μας πέρα από τα νάιλα, τα οποία οι κύριοι φυσικά και δεν θα πάρουν γιατί δεν τα επεξεργάζονται.
3: Μάλιστα.
4: Δηλαδή πάμε για μια υποβάθμιση τελείως περιοχής.
3: Υποβάθμιση στην υποβάθμιση. Υπάρχει μια, η κυρία Κακαλέτρη, υπάρχει μια κινητικότητα, έντονη κινητικότητα στο Δήμο μας. Δηλαδή τέτοιες επιχειρήσεις να έρχονται από τον Πύργο και από άλλες περιοχές και να επενδύουν εδώ χωρίς να ρωτάνε τις τοπικές κοινωνίες. Και ξέρετε γιατί σας το λέω. Υπάρχει σας καριά, ας πούμε. Και έχω και το ΚΑΕΚ, έχω τα πάντα, έχω και χάρτες. Στα Σκαριά υπάρχει και άλλη επιχείρηση, πολύ κοντά στην πόλη των Λεχενών, παρόμοια, παραγωγής βιοαερίου. Δεν θέλω να πω τώρα περισσότερα, τα γνωρίζετε.
4: Επειδή το ξέρω και εγώ αυτή.
3: Θα το αναδείξω όταν έρθει η ώρα, αλλά αυτό είναι...
4: Είναι από το 21 που είχε ζητήσει να γίνει και δεν έγινε.
3: Ναι, όμως παρόλα αυτά...
4: Δεν πρόκειται να γίνει γιατί δεν έχει πάρει άδεια.
3: Καλά μην το λέτε αυτό, τις άδειες τις παίρνουν νύχτα, όπως γνωρίζετε. Το γνωρίζετε πολύ καλά, βεβαίως.
4: Η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής που συνεδρίασε εκτάκτως προχθές ήταν να είναι η απόφασή μας αρνητική και η απάντησή μας στη δημιουργία αυτής της μονάδας. Όμως για μένα, αν το θέλετε, και σαν Γεωργία και σαν Αγιοπόνο και σαν Αντιδήμαρχο, δεν φτάνει αυτή τη στιγμή μόνο αυτό. Γι' αυτό και έχουμε κανονίσει μια συνάντηση την Παρασκευή το βράδυ με τους πρόεδρους όλων των δημοτικών κοινοτήτων. Mm-hmm. Για να πάρουμε μέτρα και να εναντιωθούμε με εμπεριστατωμένο απέναντι σε αυτό που πάει να γίνει στην περιοχή μας. Τέτοιες μονάδες θα μπορούσαν να γίνουν σε περιοχές που είναι βουνά και σε περιοχές που δεν έχουν, που δεν είναι δίπλα κατοικημένες.
3: Ή που έχουν χαρακτηριστεί, ως ειδικές ζώνες
4: μακριά από κατοικημένες
3: περιοχές. Έτσι είναι.
4: Το διανοείστε τώρα εδώ.
3: Καλά, ποιος έχει δώσει την άδεια, ποιος έχει υπογράψει, δεν έχει λάβει.
4: Ο Δήμος Ανδραμίδας Κυλλίνης ιδρεύεται από γεωτρήσεις. Το 90% είναι από γεωτρήσεις.
3: Ναι.
4: Και εμείς πάμε να αποθηκεύσουμε 170.000 τόνους.
3: Τι λέτε, 170.000 τόνους λέει η...
4: Ετησίως στην περιοχή μας.
3: Τι λέτε, 170.000 τόνους κοπριάς και άλλων υπολοιμάτων από ελαιοτριβή, από χιλιά δύο πράγματα.
4: Ακριβώς.
3: Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω, είστε επιστήμονας, γνωρίζω πολύ καλά ότι ασχολείστε και με το περιβάλλον και έχετε προβληματιστικά το παρελθόν. Κυρία Κακαλέτρη, πώς δουλεύουν οι κρατικές υπηρεσίες που χορηγούν τέτοιου είδους άδειες? Τι προβλέπει το πρωτόκολλο? Δεν προβλέπει ότι θα πρέπει να εξετάζουμε αν υπάρχουν σπίτια δίπλα, αν υπάρχουν οικισμοί, αν υπάρχουν πόλεις. Πώς δίνεται μια άδεια?
4: Επειδή έκαθα και το διάβασα, λέει είναι 1 χιλιόμετρο από τη Μυρσίνη, από την Αρετή, ναι. Είναι 1,5 χιλιόμετρο από τις Αγίες Θεοδόρες και 3 χιλιόμετρα από τα Λεχενά.
3: Ναι.
4: Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν θα επηρεάσει την περιοχή?
3: Μα τι λέτε τώρα?
4: Ότι ο υδροφόρος ορίζοντας δεν θα μολυνθεί, ότι τα εδάφη δεν θα μολυνθούν.
3: Η μυρωδιά από τη Μυρσίνη φτάνει στις εργατικές κατοικίες, όπου μπαίνω εγώ για παράδειγμα.
4: Να μην τρελαθούμε τελείως.
3: Και αυτό είναι στη διαβούλευση η μελέτη.
4: Είναι μέχρι το αρχές Ιουλίου σε διαβούλευση.
3: Μάλιστα.
4: Εμάς η ιστορία πώς πάει. Καταθέτουν αυτή τη μελέτη, μπαίνει σε διαβούλευση, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει με την προηγούμενη μονάδα.
3: Μάλιστα.
4: Η οποία είχε δημιουργηθεί εδώ στη Μυρσίνη, δεν ζήτησαν από την δημοτική αρχή να περάσει δημοτικό συμβούλιο και να πει την άποψή της.
3: Μάλιστα.
4: Γιατί αυτή είναι η σειρά. Πρέπει η Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουν απόφαση αν δέχονται τη δημιουργία τέτοιων μονάδων.
3: Μάλιστα.
4: Οι τοπικοί φορείς, δηλαδή οι σύλλογοι και ο καθένας ξεχωριστά, μπορεί να μπει μέσα στην ομάδα της διαβούλευσης και να πει τη γνώμη του.
3: Μάλιστα.
4: Που πρέπει να γίνει και αυτό και να φανεί αντίδραση. Και μετά πηγαίνουν τα έγγραφα στην περιφέρεια
3: και
4: στην αποκεντρωμένη, τελικά η αποκεντρωμένη διοίκηση δίνει την τελική άδεια.
3: Μάλιστα. Αλλά έχει μεγάλη...
4: Ο Δήμος δηλαδή έχει μόνο ένα ρόλο, σας είπα, να πάρει μια απόφαση.
3: Ναι, έχει βαρύτητα όμως η άποψη του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας.
4: Φυσικά. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να αντιδράσουμε στην προηγούμενη μονάδα, το ξαναλέω.
3: Ναι.
4: Γιατί είμαι τώρα δημοτικό σύμβουλο στην περιοχή 6 χρόνια.
3: Εμφανίστηκε σαν φάντασμα.
4: Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Μία ωραία πρωία το είδαμε να λειτουργεί.
3: Ναι. Από τη μυρωδιά το καταλάβαμε. Ναι.
4: Ακριβώς. Δεν ήρθε στο Δήμο για σύμφωνη γνώμη.
3: Μάλιστα. Κυρία Κακαλέτη, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
4: Να είστε καλά, θα είμαστε σε επαφή
3: βεβαίως και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να το αφήσουμε αυτό να περάσει. Ως τοπική κοινωνία θα πρέπει να αντιδράσουμε ακόμα και με δυναμικό τρόπο.
4: Εδώ γράφουν στη μελέτη ότι εκεί που είναι το χωράφι, ο αγρός που θα γίνει αυτό είναι 11 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, ότι σε πολύ κοντινή απόσταση υπάρχουν οι μειωρινοί όγκοι, αν είναι δυνατόν.
3: Οι μειωρινοί όγκοι, πού, δίπλα στην αρετή. Τι λέτε, λέτε.
4: Δίπλα, μα γι' αυτό σας
3: μα
4: λέω.
3: Λέει τέτοια πράγματα. Μισό λεπτό μπορείτε να μου τη στείλετε, σας παρακαλώ πολύ. Αυτό είναι θέμα τώρα. Γιατί αυτός που υπέγραψε πρέπει να πάει στον εισαγγελέα. Αυτός που έχει υπογράψει.
4: Ο μελετητής. Ο μελετητής.
3: Δεν έχει σημασία. Και αυτός που πρόκειται να εγκρίνει την άδεια, αν την εγκρίνει, θα έχει θέμα. Ναι, λέει ότι υπάρχουν πολύ... ότι υπάρχει η μειωρινή περιοχή δίπλα.
4: Μειωρινές περιοχές, ναι.
3: Θα σας στείλω το email μου να μου την περάσετε, να μην ψάχνω στο διαδίκτυο.
4: Θα σας στείλω.
3: Ευχαριστώ κυρία Καλδέρη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
5: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
6: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
5: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
6: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
6: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
7: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693-178-1841.
8: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
2: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Από το Ionion FM.
3: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εξακολουθούμε να παραμένουμε σε ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος. Πάμε να δούμε όμως τη φωτεινή πλευρά. Πάμε να καλημερίσουμε τον εξαίρετο επιστήμονα, περιβαλλοντολόγο, τον κύριο Διονύση Μαμάση. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Μαμάση.
9: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
3: Και βέβαια λέω ότι είστε γνώριμος εδώ στο Ionion FM και γενικότερα στην περιοχή, γιατί εσείς ουσιαστικά και η ομάδα σας κάθε καλοκαίρι ασχολείστε με την προστασία και την καταγραφή έτσι, για τις φωλιές της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα, η οποία είναι προστατευόμενο είδος. Ξεκινάτε και εποπτεύετε μία περιοχή, αν δεν κάνω λάθος, από τις Αλικές μέχρι το Κοτίχι. Σωστά ή πάτε και πιο πέρα φέτος?
9: Πολύ σωστά και σας ευχαριστούμε που κάθε χρόνο στη ραδιοφωνική σας εκπομπή μας δίνετε το λόγο, έτσι ώστε να ενημερώσουμε τους ακροατές του σταθμού για την περιβαλλοντική δράση που υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, εμείς κάνουμε μια προσπάθεια, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στο να καταγράψουμε στις αμμώδες παραλίες του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτιχίου Στροφιλιάς από τις Αλικές Λεχενών και πιο βόρεια μέχρι το Κουνουπελάκι.
3: Α, μέχρι το Κουνουπελάκι, οπότε θα περάσετε το Κοτίχι απέναντι δηλαδή.
9: Ναι, περνάμε στο Κοτίχι, απέναντι την Μπούκρα και συνεχίζουμε προς Φάλαρη, Μπρινιά και Κουνουπελάκι και καταγράφουμε τώρα αυτή τη στιγμή τις θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα, τις θηλυκές που βγαίνουν από την θάλασσα στην αμμώδη παραλία, αφήνουν τα χνάρια τους στα ίχνη, αφήνουν τα αυγά, σκάβουν τη φωλιά και μετά από 60 μέρες περίπου θα βγουν τα πρώτα χελωνάκια.
3: Είναι τώρα οι φωλιές, βγαίνουν τώρα, αυτή τη χρονική περίοδο, αυτό το μήνα, κύριε Μαμάση.
9: Ακριβώς, τώρα τον Ιούνιο, έχουμε ξεκινήσει από 1η Ιουνίου να καταγράφουμε τα χνάρια. Ναι. Δηλαδή βγαίνει το θηλυκό έξω, αφήνει, κάνει μια σαρωδιές, να το πω έτσι.
3: Σαν ένα μικρό τρακτεράκι να έχει περάσει.
9: Ακριβώς, σε κάποιο ιδανικό σημείο που κρίνει αυτή, σκάβει με τα πίσω πόδια, τα φτερίγια που λέμε, ανοίγει ένα θάλαμο, έναν αυγοθάλαμο και να αποθέτει τα αυγά.
3: Και τα σκεπάζει, ναι.
9: Τα σκεπάζει, ακριβώς κάνει ένα καμουφλάζ και μετά φεύγει για τον κυλίνιο κόλπο.
3: Μάλιστα. Τώρα, προφανώς από αυτά που έχουμε διαβάσει και που μας έχετε πει κατά το παρελθόν στο ραδιόφωνο, εννοείται ότι γι' αυτό και είναι προστατευόμενη η περιοχή. Επειδή για να βγει η θαλάσσια χυλώνα έξω δεν χρειάζεται φώτα, δεν χρειάζεται φασαρία, δεν χρειάζεται να παίρνουμε το αγροτικό μας 4x4 και να πηγαίνουμε στην παραλία. Εκτός ότι θα ενοχλήσει έτσι το συγκεκριμένο είδος, θα καταστρέψει και τις φωλιές. Έχετε κάνει τεράστια προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια και να στείλουμε για μια ακόμα φορά και ένα μήνυμα. Βέβαια έχουν πειθαρχήσει, αν δεν κάνω λάθος, η οδηγία εδώ στην ευρύτερη περιοχή.
9: ακριβώς, σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου και τη σωστή ενημέρωση που υπάρχει, μειώνονται οι αυθαιρεσίες. Και όταν λέω αυθαιρεσίες είναι αυτό που λέω, ότι επειδή είμαστε και σε περιοχή εθνικού πάρκου, περιοχή Natura, απαγορεύεται να μπαίνει στις αμμώδεις παραλίες τροχοφόρο όχημα, αγροτικό 4x4, ακόμα και τρακτέρ έχουμε καταγράψει.
3: Ναι.
9: Επειδή υπάρχει περιβαλλοντική ζημιά, δηλαδή αλλοιώνεται η φυσική ποιότητα της άμμου που μπορεί εύκολα να καταστρέψει μια φωλιά, υπάρχουν ταλαντώσεις στην άμμο, να το πω έτσι, και οπότε μπορεί να υπάρχει ρήξη στις... Ναι. Νοοτοκία. Γι' αυτό εμείς από το ραδιοφωνικό σας σταθμό, από την εκπομπή σας, ευελπιστούμε στους ακροατές την περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους και λέμε, παρακαλούμε μην μπαίνετε με τα 4x4 μέσα στην αμμώδη παραλία, απαγορεύεται, μπορείτε το όχημά σας να τα αφήσετε στο σημείο που επιτρέπετε και να εννοείται και οι λουόμενοι να κατεβούν και να πάρουν το μπάνιο τους. Μάλιστα. Αφήνουμε και όταν καταγράφουμε μια φωλιά, βάζουμε και μια ενημερωτική σήμανση που πληροφορεί τους λιόμενους και τους πολίτες της περιοχής ότι εδώ είναι φωλιά θαλάσσιας χελώνας, και λίγο πιο ευαισθητοποιημένη στο κομμάτι των σκουπιδιών. Δεν έχει νόημα όταν κάνουμε, παίρνουμε ένα μπάνιο να αφήνουμε τα απορρίμματά μας.
3: Να αφήνουμε το κυπελάκι με τον καφέ, ξέρω εγώ, ή μια σακούλα ή οτιδήποτε. Εννοείται.
9: Οι σακούλες δυστυχώς που μπαίνουν μέσα στη θάλασσα, δυστυχώς οι χελώνες και πολλά άλλα θαλάσσια είδη μπερδεύουν τη σακούλα την πλαστική, νομίζοντας ότι είναι μέδουσα, την τρώνε και την καταπίνουν και εκεί υπάρχει πρόβλημα.
3: Υπάρχει πρόβλημα. Πόσες φωλίες έχετε καταγράψει μέχρι τώρα, κύριε Μαμάση?
9: Αυτή τη στιγμή έχουμε καταγράψει τις πρώτες 12 φωλιές.
3: Έχετε 12,
9: Ναι, ευελπιστούμε ότι στην περιοχή θα ξεπεράσουμε τις 100. Mm-hmm. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια κατά μέσο όρο καταγράφονται γύρω στις 100 φωλιές.
3: Μάλιστα.
9: Και μετά από 60 μέρες που θα χαρούμε να ξαναμιλήσουμε, να σας πούμε τα χελωνάκια που βγαίνουν, αναδύονται από την άμμο, σκάνε τα αυγά, αναδύονται από την άμμο και κατευθύνονται προς τη θάλασσα.
3: Τα οποία μπορεί να είναι δεκάδες, αλλά ζουν στο τέλος. Επιβιώνουν ελάχιστα, αν δεν κάνω λάθος.
9: Σύμφωνα με βιβλιογραφικές πηγές, επιστημονικές πληροφορίες, περίπου στα 1000 χελωνάκια μπορεί να επιβιώσουν 1 με 2 μικρά.
3: Τι λέτε μου, τόσο πολύ, τόσο πολύ, κύριε Μαμάση.
9: Η θνησιμότητα είναι μεγάλη, είναι μεγάλη.
3: Μάλιστα. Οπότε γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτό το είδος, το οποίο είναι, έτσι, είναι προστατευόμενο και πρέπει να σεβόμαστε γενικότερα το περιβάλλον και τη φύση και όλα αυτά. Κύριε Μαμάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μέσα στο καλοκαίρι για να μας λέτε πώς πάει το πρόγραμμα και, και τον αριθμό, έτσι, που έχετε καταγράψει από τις φωλίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που δέχεστε κάθε χρόνο να στείλουμε το περιβαλλοντικό μας μήνυμα στους ακροατές.
3: Είναι υποχρεωσή μας αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Καλή σας μέρα.
3: Γεια σας. Γεια σας. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Διονύσης Μαμάσης, ο περιβαλλοντολόγος, ο οποίος ασχολείται κάθε χρόνο σε αυτό το πρόγραμμα καταγραφής και εντοπισμού της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα. Να σημειώσω εδώ και από προηγούμενα ρεπορτάζ άλλων ετών, προηγούμενων ετών, ότι όταν εντοπιστεί μια φωλιά, πάει το συνεργείο του κυρίου Μαμάση, σκάβει λίγο και βάζει τοποθετεί ένα πλέγμα για να προστατεύσει τη φωλιά από σκυλιά και από διάφορα άλλα ζώα τα οποία πηγαίνουν και σκάβουν, μυρίζουν τα αυγά και σκάβουν για να τα φάνε. Και έτσι προστατεύεται η φωλιά. Ήθελα επίσης να σας μεταφέρω και μια προσωπική εμπειρία εκεί κάτω στα Πετρέλαια, σε όλη αυτή την ακτογραμμή που υπάρχουν και τα μεγάλα ξενοδοχεία του Δασκαλαντονάκη, το Ρόμπινσον κλπ. Καταγράφονται κάθε χρόνο δεκάδες φωλιές. Ήδη χθες, σε μια μικρή βόλτα που έκανα, είδα 4-5 φωλιές. Ευτυχώς εκεί οι λουόμενοι είναι ευαισθητοποιημένοι και βάζουν καλάμια γύρω-γύρω, σηματοδοτώντας έτσι το χώρο, ώστε να αποτρέψουν τον οποιονδήποτε έτσι να καταστρέψει τη φωλιά. Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε για σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ionion FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
2: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
3: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
4: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
5: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
6: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
7: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionion FM.
8: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
9: Η ώρα είναι 7.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Diamonds are forever.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την NDGR.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη.

0: 2023 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε πόσο 6 λεπτά μετά τις 12, ενδείξεις αποδείξεις, η Ιόνιον FM. Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο, Χρήστος Ξημητούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε να πούμε μερικά πράγματα έτσι για να ξεκαθαρίζουμε και τα πράγματα, να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, γιατί υπάρχουν και κάποιες, νομίζω, έτσι παρερμηνίες σε κάποια ζητήματα. Να μου πάρει στο κύριο Παπανικολόπουλο τηλέφωνο, Χρήστο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν φιλίες, αλλά συμφέροντα. Αυτό λέγεται από πάρα πολλούς και δυστυχώς η πραγματικότητα συχνά επιβεβαιώνει αυτή τη διαπίστωση. Θέλω να σας πω λοιπόν κάποια πράγματα, έτσι για να ξεκαθαρίζονται, που αφορούν και την εκπομπή Ενδείξεις Αποδείξεις, αλλά και την εκπομπή Αποκαλύψεις, τις δύο εκπομπές που γίνονται εδώ στο Ιόνιον FM καθημερινά. Να διευκρινιστεί ότι αυτές οι δύο εκπομπές, έτσι για να το ξέρετε όλοι σας, δεν λαμβάνουν καμία οικονομική ενίσχυση ή χρηματοδότηση από το Ιόνιον FM. Πρόκειται για ανεξάρτητες δημοσιογραφικές παραγωγές, οι οποίες μεταδίδονται κατόπιν παραχώρηση συγκεκριμένων ωρών προγραμμάτων από τη διοίκηση του σταθμού. Για τη διασφάλιση λοιπόν της λειτουργίας και της ανεξαρτησίας αυτών των εκπομπών, διαθέτουν δικούς τους χορηγούς και διαφημιζόμενους. Ως εκ τούτου, η διοίκηση του σταθμού δεν παρεμβαίνει στο περιεχόμενο των εκπομπών και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνες για τις απόψεις, τις κρίσεις ή τις δημοσιογραφικές έρευνες που παρουσιάζονται από τους υπεύθυνους δημοσιογράφους των εκπομπών. Είναι αυτά που σας λέω πρέπει να διευκρινιστούν, κρίνονται απαραίτητα να διευκρινιστούν, καθώς το πρόσφατο διάστημα έχουν καταγραφεί διάφορα περιστατικά και αντιδράσεις από πρόσωπα που θεωρούν ότι θίγονται από το δημοσιογραφικό έργο των δύο εκπομπών. Βέβαια για τη συμπεριφορά και τα ζητήματα αυτά θα μιλήσουμε σε μεταγενέστερο χρόνο. Επίσης να διευκρινίσω ότι όσοι ενδιαφέρεστε να διαφημιστείτε είτε στις ενδείξεις αποδείξεις είτε στις αποκαλύψεις του Μάκηνου Δάρου ή να υποστηρίξετε χορηγικά τις συγκεκριμένες εκπομπές, μπορείτε και πρέπει να επικοινωνείτε μόνο με τους παραγωγούς και δημοσιογράφους που έχουν την ευθύνη αυτών των εκπομπών. Και ας πω και κάτι ακόμα. Η δημοσιογραφία δεν ασκείται με πιέσεις υποδείξεις, ασκείται με στοιχεία, τεκμηρίωση και αυτή η ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Όσοι θεωρούν ότι μπορούν να σταματήσουν μια έρευνα στοχοποιώντας δημοσιογράφους ή επιχειρώντας να μεταφέρουν τις ευθύνες αλλού, απλώς επιβεβαιώνουν τη χρησιμότητα αυτών των εκπομπών. Και οι δύο εκπομπές, και οι ενδείξεις αποδείξεις και οι αποκαλύψεις, θα συνεχίσουν να υπηρετούν την ενημέρωση με τον ίδιο τρόπο που το έκαναν μέχρι σήμερα.

0: ανεξαρτησία, διαφάνεια και προσήλωση στα πραγματικά γεγονότα. Γιατί οι πολίτες, όλοι εσείς που μας ακούτε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό που μας ακούτε, έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε το τι συμβαίνει. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο περί αυτών που είπα σε αυτή τη δεδομένη στιγμή. Θα τα πούμε και σε άλλες εκπομπές και θα μάθετε το τι συμβαίνει και το τι γίνεται. Βέβαια, αυτοί που προσπαθούν να κάνουν κάποια πράγματα είναι αυτοί που έχουν ευθύνες, που είναι ένοχοι σε κάποια ζητήματα. Γιατί ένας που είναι καθαρός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αυτοί όμως που θέλουν να είναι ένοχοι και προσπαθούν να κρύψουν τα αυτά που κάνουν, θα βγαίνουν όλοι στη σάντρα, όπως λέμε εμείς εδώ στη δημοσιογραφία. Είτε μέσα από το ραδιόφωνο, είτε μέσα από τα site, από εφημερίδα, εφημερίδες ή από όλα μαζί τα μέσα. Έτσι για να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, οπότε μην μπαίνετε και στη διαδικασία να πιάνεστε χειρότερο κοροϊδά από ότι είσαστε κάποιοι. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Παπανικολόπουλο. Έχω πει ότι σε αυτό το νομό, εντάξει, έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά, έχουμε, τι να πω, η ανικανότητα, η αδιαφορία όλων αυτών που κρατούν τις τύχες του νομού στα χέρια τους έχει ξεπεράσει τα όρια πλέον. Είναι πολλές φορές που εδώ στο σταθμό σηκώνουμε και τα χέρια ψηλά με το πλήθος αυτών που μας έρχεται, καταγγελιών και άλλων. Πριν από λίγες εκπομπές είχαμε μιλήσει με τον Γιώργο τον Παπανικολόπουλο, το πρόεδρο του Σωματείου Παραπληγικών Νομού Ηλίας, και μας έλεγε ο άνθρωπος τι ωραία που οι Δήμοι βάζουν αυτά τα μηχανήματα για να μπορούμε και εμείς οι άνθρωποι με αναπηρία να απολαμβάνουμε το μπάνιο μας τα λοιπά. Είδαμε και κάποιες κορδέλες, να το πω έτσι, να κόβονται, δηλώσεις από κάποιους εκεί, μεγαλόστομες δηλώσεις, και έρχεται ο ίδιος χθες με δημοσίευμά του και λέει και δείχνει με φωτογραφίες ποια είναι η κατάσταση. Διαλυμένα τα μηχανήματα αυτά σε κάποιες περιπτώσεις. Και εξέφρασε βεβαίως την πίκρα του και την αγανάκτησή του και το θυμό του, απόλυτα δικαιολογημένα. Και για να καταλάβετε, να μας τα πει ο ίδιος που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Παπανικολόπουλε.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε? Πέστε μας λοιπόν τι έχει συμβεί τώρα που σας ανάγκασε εσάς να βγάλετε ένα σκληρό δημοσίευμα και να.
1: Να σας εξηγήσω τι ακριβώς έχει γίνει. Εμείς τα τελευταία χρόνια παρακαλούσαμε να μπουν σε κάποιες παραλίες τα λεγόμενα Σίτρακ.
0: Σωστό.
1: Που έχει να κάνει με την πρόσβαση των ανθρώπων με αναπηρία στη θάλασσα. Υπήρχε μια εταιρεία τότε, η Τομπέα, η οποία έβαζε αυτά τα μηχανήματα από το Πανεπιστήμιο των Πατρών. Τώρα πλέον έχει ανοίξει η πατέντα και έχουν μπει άλλοι δύο εργολάβοι, να πούμε, που φτιάχνουν τα C-Track. Στην Λία, το πάνω το Υπουργείο, για να το λέω καλά, έδωσε τη δυνατότητα σε 150 δήμους να βάλουν από 4 μηχανήματα στο κάθε δήμο. Εμείς, αν και είμαστε οι τελευταίοι από τις 150, γιατί πήγαινε κατά προτεραιότητα πότε έχουν κάνει τα χαρτιά τους, για καλή μας τύχη ενταχθήκαν οι περισσότεροι δήμοι της Ηλίας στο πρόγραμμα με 280 χιλιάρικα για 4 μηχανήματα. Και τώρα ξεκινάμε και λέμε από τον κύριο Λέτζα. Λοιπόν, εμένα με φώναξε ο κύριος Λέτζας ότι τοποθετηθήκαν τα μηχανήματα
0: σε κάποιες παραλίες του 4.
1: Στις παραλίες της Αδραβίδας Κιλίνης, όπως είναι στην Κιλίνη μέσα, όπως είναι στο, θυμάμαι καλά, στην Πυρσίνη, όπως είναι και άλλες δύο που δεν θυμάμαι.
0: Δεν πειράζει, ναι.
1: Πήγα κάτω, είδα τις υποδομές και εξήγησα στον εργολάβο και στο δήμαρχο ότι όλα ωραία, όλα καλά, απλά πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις για να είναι λειτουργικά προς τους ανθρώπους με αναπηρία.
0: Μάλιστα.
1: Τότε γύρισε ο εργολάβος και μου είπε ότι ναι, αυτά που του είπαμε ως χρήστες των μηχανημάτων τόσα χρόνια θα τα διόρθωνε. Όπως είναι το βάθος της καρέκλας που μπαίνει στη θάλασσα, όπως είναι η ντουζιέρα που είναι για όρθιους και όχι για καθιστούς, γιατί εμείς κάνουμε στο μηχάνημα μπάνιο, αν καταλαβαίνετε, από πάνω και μετά βγαίνουμε στο μαξιδιό μας,
0: ναι, ναι,
1: και δεν κάνουμε σε όρθια ντουζιέρα. Και όπως είναι και η αλαξιέρα που αντί να έχει πάγκο μέσα από άκρη σ' άκρη με δύο χειρολαβές, έχει ένα σκαμνάκι.
0: Μάλιστα.
1: Και τους εξήγησα τι 2-3 πράγματα που πρέπει να μεριμνήσουν να το αλλάξουν.
0: Μάλιστα.
1: Και προχωρήσαμε και φύγαμε. Τοποθετούνται μετά στην Αμαλιάδα.
0: Μάλιστα.
1: Πηγαίνω στο Παλούκι, βλέπω την όλη εγκατάσταση, πάλι τα ίδια. Ξαναπιάνω τον εργολάβη και του λέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει να μεριμνήσετε να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Συνεχίζει ο εργολάβος, φτιάχνει εκεί και έρχεται στον πύργο. Ξαναπηγαίνουμε, με φωνάζει ο κύριος Κανής και ο κύριος Παναγόπουλος, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών. Πηγαίνουμε στη πιάτσα, ξαναλέω τα ίδια. Και βλέπω μετά, γιατί και εγώ ήθελα να δω, γιατί εφόσον μου λέει θα τα διορθώσουμε, δεν μπορώ να προτρέξω. Λέω, δείχνουμε καλό πρόσωπο και λέμε, αφού θα τα διορθώσει άνθρωπος, είναι κάτι καλό για τους ανθρώπους με αναπηρία στα C-Track και περιμένουμε να δούμε τη διόρθωση. Τελικά δεν διορθώνει τίποτα ο κύριος αυτός που είναι από τη Δράμα, που έχει αυτή την εταιρεία. Δεν διορθώνει και μπαίνουν έτσι. Και μου στέλνουν χθες φωτογραφίες, οι οποίες η ράμπα, αντί να μπαίνει μες στη θάλασσα, σταματάει στην άμμο. Και μου λένε, κύριε Παπα-Νικολόπουλε, πώς θα μπούμε για μπάνιο. Και τους εξήγησα ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Και έρχομαι σε επαφή να καταλάβω γιατί ο εργολάβος δεν έχει κάνει τις διορθώσεις και δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
0: Όταν και λέτε, μισό λεπτάκι, όταν λέτε ότι έχεις τις επαφή, με ποιον έχεις τις επαφή.
1: Έχω έρθει και με τον εργολάβο και το έχω επισημάνει ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Έχω έρθει και με τους δήμους, με τους δημάρχους.
0: Τι σας έχουν πει οι δήμαρχοι όταν τους είπατε?
1: Ότι τους είπα ο εργολάβος,
0: ναι,
1: ότι θα τα διορθώσει. Έτσι. Αλλά τελικά δεν έχει διορθώσει τίποτα και μιλάμε τώρα για μία μέρα, μιλάμε για μέρες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν έχει δώσει...
0: Αυτός έχει σηκωθεί, έχει φύγει, το έχει πάει στη Δράμα πάνω και σιγά μου ξαναγύρισε πάλι
1: όχι,
0: πίσω.
1: Μάμα, μου είπε ο εργολάβος το εξής,
0: ναι,
1: ότι να μην τον εσκοτίζω και πολύ.
0: Mm.
1: Αυτός θα βάλει τα μηχανήματα, θα τα παραδώσει και μετά βλέπουμε. Και το εξηγώ ότι όχι κύριε, δεν τα παραδώσετε με αυτόν τον τρόπο. Θα τα διορθώσετε και μετά θα γίνει παραλαβή. Αλλιώς θα υπάρξει θέμα. Γιατί είναι μη λειτουργικά για τα άτομα αναπηρία. Βλέπουν όλοι που δεν γνωρίζουν τα σύτραξη της παραλίας και λένε μπράβο. Όπως και εγώ λέω μπράβο, γιατί είναι κάτι όμορφο. Και πάμε εμείς που είμαστε χρήστες να τα χρησιμοποιήσουμε και είναι μη λειτουργικά. Ακόμη και η χημική τουαλέτα που βάζουμε,
0: ναι,
1: έτσι, μου είπε ότι τη βάζουμε, αλλά επειδή δεν υπάρχει άνθρωπος να την καθαρίσει, θα μείνει κλειδωμένη. Οπότε ακόμη και η χημική τουαλέτα είναι του φαίνεστε.
0: Δηλαδή ο Δήμος δεν μπορεί να βάλει έναν άνθρωπο να την καθαρίζει και θα παραμείνει κλειδωμένη.
1: Ο Δήμος δεν πήρε θέση απάνω σε αυτό. Εγώ σας λέω ότι είπε ο εργολάβος.
0: Καλό, ο εργολάβος δεν είναι υποχρεωμένος να βάλει άνθρωπο να καθαρίζει τουαλέτα.
1: Όχι, αλλά εγώ μας είπα όμως εμάς, λέω πώς θα λειτουργεί, μου λέει κοιτάξτε να δείτε, θα μείνει κλειδωμένη, γιατί δεν υπάρχει στη σύμβασή τους, δεν υπάρχει να πούμε καθαρισμός, οπότε αν δεν μπει στη διαδικασία ο Δήμος, η τουαλέτα θα είναι κλειδωμένη.
0: Βέβαια, αυτό ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να βάλει έναν άνθρωπο.
1: Δεν διαφωνώ. Απλά βλέπω ότι γίνονται πράγματα.
0: Όπως και ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, μισό λεπτά, είναι υποχρεωμένος στις δικές σου παραλίες να φροντίζει για το καλύτερο. Δεν είσαστε εσείς υποχρεώσεις, επισημάνατε κάποια πράγματα, δεν έγιναν. Ο Δήμος πρέπει να είναι αυτός που θα πιέσει τον εργολάβο και βεβαίως να μην παραλάβει κανένα έργο και να κάνει και τις καταγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες για την ανικανότητα αυτού του εργολάβου που ήθελε να πάρει τα λεφτά.
1: Εμένα κύριε Φάκο, να σας πω στα ίσια ακριβώς τι μου είπανε, επειδή το έχω επισημάνει τα προβλήματα, μου είπανε ότι περίμενε να μπούμε και θα διορθωθούν, μη κάνεις θέμα, θα διορθωθούν. Περιμένω κάποιες
0: μέρες
1: μέχρι που έχει ξεφύγει το θέμα. Ο εργολάβος θα φύγει, θα πάρει 1,5 εκατομμύριο ευρώ και θα φύγει.
0: Ναι,
1: και θα έχουν μείνει 15-16 μηχανήματα στην Ηλία.
0: Για να λένε οι δήμαρχοι να κοκορεύονται ότι κάτι κάνανε.
1: Ναι, και να μην τα χρησιμοποιούν οι ανάπηροι. Γιατί σας εξηγώ, η καρέκλα αντί να τους βάλει μέσα στη θάλασσα, τους αφήνει στο
0: ίδιο. Είδα τις φωτογραφίες που δημοσιεύσατε χθες. Έκανα να δημοσιεύσει και στο site,
1: κύριε
0: Παπα-Νικολόπουλο. Έχει φρίξει ο κόσμος με αυτή την υπόθεση.
1: Με παίρνουν τηλέφωνο και γελάνε.
0: Και έχει φρίξει ο κόσμος, γιατί δέχτηκα και εγώ μηνύματα για αυτή την κατάσταση.
1: Και παρακαλώ πάρα πολύ τους Δήμους. να κοιτάξουν να κάνουν το καλύτερο, γιατί ο εργολάβος δεν είναι ικανός να φτιάξει κάτι σωστό. Και δυστυχώς στενοχωριέμαι, γιατί εμείς είναι, το αίτημα είναι πολλών χρόνων για τις προεδράσεις.
0: Το γνωρίζω πολύ καλά.
1: Και φτάνουμε στο σημείο να έρχονται να τοποθετήσουν και να μην είναι λειτουργικά. Θέλω τη βοήθεια όλων να γίνουν λειτουργικά, παρακαλώ, τα μηχανήματα. Δεν θέλω κάτι άλλο. Έχω ανθρώπους αυτή τη στιγμή που μου λένε τι γίνεται εδώ, και όλα για τα λεφτά, όλα για το φαίνεστε.
0: Ακριβώς, δυστυχώς.
1: Και θέλω τη βοήθειά σας και σε όποιο άλλο μπορεί να βοηθήσει, ειλικρινά.
0: Έχετε δίκιο και θα την έχετε τουλάχιστον τη δική μας πλευρά. Θα βγουν και άλλα δημοσιεύματα και θα πιέσουμε να γίνει το δυνατόν καλύτερα αποκατάσταση.
1: Και να μην μπερδεύουν τα μηχανήματα, γιατί είναι τριών ειδών μηχανήματα πλέον, δεν είναι ένα. Παλιά ήταν ένα, γιατί ήταν κλειδωμένη η πατέντα, ήταν από τον Πανεπιστήμιο του Πατρών.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα είναι άλλοι δύο εργολάβοι και δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους. Αρκεί να βάλουν σωστά τα μηχανήματα, να είναι λειτουργικά.
0: Αυτονόητο είναι αυτό που λέτε.
1: Αυτονόητο και ειλικρινά δεν μπορούμε να πιστέψουμε στα μάτια μας αυτό που βλέπουμε μπροστά μας. Γυρνάει ο δήμαρχος και μου λέει, Γιώργο, δεν γνωρίζει αυτός που φτιάχνει τα μηχανήματα. Και του λέω, Δημαρχέ,
0: μα δεν
1: γνωρίζει. Γιατί εγώ σαν χρήστης δεν θα σας μιλήσω σαν πρόεδρος του σωματείου. Θα σας μιλήσω ως χρήστης των μηχανημάτων 14 χρόνων. Εγώ πριν φτιαχτεί το πρώτο στην παραλία της πλάκης του Κατακόλου, που μπαίνει 11η χρονιά, 11η, για να κάνω ένα μπάνιο, πήγαινα στην Καλαμάτα. Κάνω δηλαδή στα Σιτράκ, τα λεγόμενα Σιτράκ, κάνω 14 χρόνια μπάνιο. Γνωρίζετε
0: καλά τη λειτουργία τους, πώς πρέπει αυτά να είναι σωστά τοποθετημένα. Δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό.
1: Και ειλικρινά δεν μιλάω σαν πρόεδρος, μιλάω σαν χρήστης του μηχανήματος. Ως ανάπηρος.
0: Για να δούμε.
1: Για να μην τα μπερδεύουν κάποιοι. Δεν φωνάζει αυτή τη στιγμή μόνο ο Παπα-Νικολόπουλος ο πρόεδρος. Φωνάζει και ένας άλλος τώρα που θα χρήστης. Μπορούσαμε. Έχω αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις πλάκες του Κατακόλου. Με άλλα 4 άτομα αναπηρία. Θα μπορούσαμε σήμερα να πούμε, ξέρεις κάτι, τοποθετήθηκε στον Άγιο Ηλία, να πάμε στον Άγιο Ηλία. Αλλά δυστυχώς στον Άγιο Ηλία είναι μη προσβάσιμο το μηχάνημα, είναι μη λειτουργικό. Μάλιστα. Απλά του φαίνεστε.
0: Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ κύριε Παπα-Νικολόπουλε για όσα μας είπατε.
1: Ευχαριστώ θερμά. Και ειλικρινά όποιος μας ακούει και μπορεί να βοηθήσει, να με ρημνήσει, γιατί είναι αμαρτία. Είναι 70 χιλιάρικα το κάθε μηχάνημα στην κάθε παραλία. Και αυτό βγήκε από το Υπουργείο μέσω ΕΣΠΑ για να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία. Και το ότι να μην ψεύτηκα, μην λειτουργικά, είναι πολύ στενόχωρο.
0: Και όχι
1: και
0: μόνο.
1: Άδικο.
0: Και όχι μόνο.
1: 70.000 ευρώ, ήμαρτον.
0: Ευχαριστώ κύριε Παπα-Νικολόπουλε.
1: Ευχαριστώ
0: να είσαστε
1: πάρα πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Θέλετε να πω κάτι τώρα? Γιατί κάποιοι μου κατηγορείτε ότι έχω και μονές. Έχω άδικο που έχω μονές σε κάποια πράγματα. Ακούσατε την κατάσταση. Αφαιρούν το δικαίωμα από ανθρώπους, από συνανθρώπους μας με κάποιες ιδιαιτερότητες να έχουν την πρόσβαση στην παραλία. Και βγαίνουν οι δήμαρχοι και κοκορεύονται. Ότι κάναν έργο. 70.000 το κάθε μηχάνημα. Αλλά το μηχάνημα δεν βγαίνει τα λεφτά αυτά από την τσέπη του κάθε δημάρχου. Από την τσέπη τη δικιά μας βγαίνουν. Για να στηθούν. Και από αυτή τη στιγμή που βγαίνουν από την τσέπη τη δική μας, απαιτούμε αυτά να λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργούν. Ήθελα να έξω όταν πάτε στους δημάρχους, τι τους λέτε? Απλά βγάζετε φωτογραφίες μαζί τους και κοκορεύεστε ότι βγάλετε φωτογραφία με τον εκάστοτε δήμαρχο. Και τα προβλήματα, αντί να μειώνονται στην Ηλία, γίνονται ακόμα περισσότερα. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.

0: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά έτσι το τραγουδάκι που ακούσαμε. Αλλά πριν πάω στην επόμενη έτσι εξαιρετική καλεσμένη της εκπομπής, θέλω να σας πω κάτι. Η κατάσταση στην Ηλία έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο. Έτσι ακούσατε προηγουμένως τον πρόεδρο του Σωματείου Παραπληγικών τι είπε για τα μηχανήματα αυτά τα οποία χρυσοπληρώνουμε εμείς για να κόβουν οι δήμαρχοι κορδέλες και να βιώνουμε μεγαλόστομες δηλώσεις. Πάμε χειροκροτάμε, βλέπω τον άλλον που σήμερα λέει έστειλε επιστολή για τα εναέρια μέσα εν ώψη αντιπυρικής περιόδου και σας έχω πει τι έχει κάνει η φουράδα στο Αλόνι για το αν στέλνει ο καθένας από αυτούς επιστολές. Ξέρετε, αυτές οι επιστολές πάνε στα υπουργεία και πάνε είτε στο κάλαθο των αχρήστων είτε καταχωνιάζονται σε κάποια σιρτάρια. Το ξέρουν αυτοί που στέλνουν επιστολές. Το ξέρουν, αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει να βγάλουν μετά ένα δελτίο τύπου και να δείξουν στον κόσμο ότι κάτι κάνουν. Όλοι αυτοί οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια ήταν εξαφανισμένοι. Εμφανίζονται τώρα, λόγω ότι μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, και εμφανίζονται τώρα ως σωτήρες και αυτοί να πάρουν την ψήφο, να ξαναβγούν στις θέσεις και να διατηρήσουν τις καρέκλες τους. Και καθόμασταν όλοι εμείς τα κοθόνια για να παρακολουθούμε όλα αυτά τα υποκείμενα, τα γελία για μένα, που κάθονται και μας κοροϊδεύουν έτσι. Και τα ανεχόμαστε. Θα ξεφύγουμε λίγο από όλα αυτά τα... γιατί έχω αρχίσει και τρελαίνομαι από το πρωί με αυτά που συμβαίνουν, και να πάω στην εξαιρετική καλεσμένη μου, την κυρία Ειρήνη Μεσίνη. Για όσους δεν γνωρίζετε, η κυρία Μεσίνη είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Και αφού την ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης, που πολύ ευγενικά αποδέχτηκε την πρόσκλησή μου να βγει να μιλήσει σήμερα για τις γυναικοκτονίες, και αυτό γίνεται εξ αφορμής τη νέα γυναικοκτονία που είχαμε προχθές με εκείνο τον αστυνομικό που σκότωσε τη γυναίκα του και μετά αυτοκτόνησε, αλλά τελικά έχει καταντήσει η γυναικοκτονία καθημερινά σχεδόν να υπάρχει και ένα συμβάν τα τελευταία χρόνια. Θα μας εξηγήσει όμως η ίδια τι είναι αυτή η γυναικοκτονία, ποια είναι τα ψυχολογικά κριτήρια, αν χρησιμοποιώ τη σωστή λέξη, γύρω από όλο αυτό το θέμα. Πάμε να την ακούσουμε λοιπόν. Καλημέρα σας, κυρία Μεσίνη.
2: Καλημέρα, κύριε Φάκο. Σας καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Σας ακούμε πάρα
2: σας
1: πολύ καλά.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την και εγώ για πρόσκληση την αποδοχή και της που πρόσκληση. Είμαι κοντά σας να μιλήσουμε για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Και να ξεκαθαρίσω ότι ό,τι πούμε σήμερα θα είναι μόνο από την άποψη της επιστήμης της ψυχολογίας και όχι με νομικούς όρους, σωστό, να το ξεκαθαρίσουμε
1: σωστό,
2: αυτό.
1: Σωστό, σωστό.
2: Έτσι, γιατί ακριβώς. Ως ψυχολόγος λοιπόν...
1: Να ξεκινήσω εγώ με το πρώτο ερώτημα, αν μου επιτρέπετε.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Επειδή ακούμε τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο συχνά αυτό τον όρο γυναικοκτονία, που δεν ξέρω αν είναι και πολύ ευδόκιμος, για μένα ανθρωποκτονία είναι. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό το πράγμα, τι είναι γυναικοκτονία, είναι μόνο το να σκοτώνει κάποιος μία γυναίκα?
2: Κύριε Φάκο, πάρα πολύ σωστά το θέτετε, πρόκειται για μία ανθρωποκτονία, όμως ονομάζεται γυναικοκτονία ακριβώς επειδή έχει μέσα το χαρακτηριστικό της έμφυλης βίας. Είναι μια ακραία μορφή έμφυλης βίας, διότι ο άνθρωπος που σκοτώνεται σε μια τέτοια δολοφονία σκοτώνεται ακριβώς επειδή είναι γυναίκα και επειδή ο δράστης δεν αποδέχεται το δικαίωμά της να αποφασίσει για τη ζωή της, για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσει τη σχέση. Και να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν πάρα πολλές μορφές έμφυλης βίας πριν φτάσουμε σε μια τέτοιου είδους ανθρωποκτονία. Ξεκινάει πολύ νωρίτερα, όταν ο έλεγχος, ας πούμε, βαφτίζεται αγάπη, όταν η εκτετικότητα θεωρείται ενδιαφέρον και όταν η γυναίκα πάει να είναι ισότιμο μέλος μιας σχέσης και μιας οικογένειας.
1: Να σας πω κάτι, κυρία Μεσίνη. Δεν ξέρω τώρα, είσαστε και μικρή βέβαια σε ηλικία, δεν θα το ξέρετε αυτό, ίσως να το έχετε ακούσει, ότι έμφυλη βία κατά των γυναικών, να το πω, υπήρχαν και στις δεκαετίες του 50 και του 60. Γιατί δυστυχώς οι γονείς μεγαλώνουν τα αγόδια τους με το αίσθημα του αρχηγού, του δυνατού, και η γυναίκα, τα κορίτσια μεγάλωνε πάντα με το αίσθημα της κατωτερότητας και ότι έπρεπε να υπακούνε πάντα τους άντρες ό,τι λένε. Δεν είχαμε όμως δολοφονίες. Μπορεί να είχαμε ένα ξυλοδαρμό για παράδειγμα, μπορεί να είχαμε κάποια άλλες μορφές βίας. Δεν είχαμε αυτή την ευκολία όμως το να βγάζει όλο τον πιστολί και να σκοτώνει. Είναι κάτι που παρατηρείται τα τελευταία 15 χρόνια περίπου αυτό.
2: Είναι γεγονός, βέβαια, επίσημα στοιχεία για το αν έχουμε ένα ξέσπασμα αυτής της μορφής βίας. Δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Παλιά τέτοιου είδους ανθρωποκτονίες ονομάζονταν ως οικογενειακές υποθέσεις.
1: Σωστό.
2: Και εδώ βρίσκεται η νέα βοήθεια που προσφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα social media και γενικότερα τα media, τα οποία αναδεικνύουν αυτές τις υποθέσεις πια ως πολύ σημαντικές υποθέσεις που αφορούν την κοινωνία. Διότι η βία πια έχει σταματήσει να θεωρείται ιδιωτική υπόθεση. Με αποτέλεσμα να έχουμε μια ανάδειξη του φαινομένου και για να πούμε την αλήθεια, σύμφωνα και με τα Ηνωμένα Έθνη, παγκοσμίως μια γυναίκα σκοτώνεται κάθε 10 λεπτά από το σύντροφο ή από την οικογένειά της. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε αυτό το φαινόμενο ως ένα παγκόσμιο ζήτημα. Και ας μην κλειστούμε μόνο στην Ελλάδα, ας το δούμε και λίγο μακριά. Αν δούμε και ειδησιογραφικά τι γίνεται παγκοσμίως, οι γυναίκες πάντα και διαχρονικά, όπως πάρα πολύ ωραία το θέσατε, ήταν πάντα ευάλωτες απέναντι στη βία που δέχονταν. Απλά τώρα το θέμα αναδεικνύεται περισσότερο, με αποτέλεσμα να φαίνεται περισσότερο.
1: Ποια είναι τα βασικά ψυχολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά πίσω από μια γυναικοκτονία?
2: Θέλετε να μιλήσουμε δηλαδή για το δράστη?
1: Ναι.
2: Ωραία. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί πολλοί λόγοι γίνεται...
1: Το ψυχολογικό προφίλ του δράστη, ας προσπαθήσετε έτσι να μας περιγράψετε.
2: Δεν υπάρχει συγκεκριμένο προφίλ για να γίνει ένας άνθρωπος δολοφόνος. Ο άνθρωπος που θα σκοτώσει δεν έχει συγκεκριμένο προφίλ. Δεν έχει δηλαδή κάτι που να πω, μα αυτός ο άνθρωπος μπορεί να σκοτώσει. Όμως έχουμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά.
1: Ούτε όμως μπορείς να το χαρακτηρίσεις και λογικό στα μυαλό του.
2: Γιατί
1: η διαλογική και εμείς θα μπορούσαμε να πάρουμε πιστό και να σκοτώσουμε μια γυναίκα.
2: Ακριβώς. Είπατε τη λέξη κλειδί, μυαλό. Δεν σκοτώνει ένας άνθρωπος που έχει κάποιο συναισθηματικό ζήτημα ή κάποια ψυχική διαταραχή. Αυτό θέλω να το τονίσω, γιατί είναι στιγματισμός. Συνήθως οι άνθρωποι με κάποια ψυχικά θεματάκια, συναισθηματικά κτλ., ακόμα και οι άνθρωποι με πολύ σοβαρά ιατρικά, ψυχιατρικά προβλήματα, συνήθως είναι τα θύματα της βίας, όχι οι δράστες. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Πάμε όμως να δούμε τα χαρακτηριστικά τα οποία εμφανίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται σε τέτοιου είδους δολοφονίες. Αυτοί οι άνθρωποι παρουσιάζουν μια ανάγκη ελέγχου, είναι πάρα πολύ κτητικοί. Είναι δηλαδή θέμα προσωπικότητας. Έχουν αδυναμία στο να απορριφθούν, δεν μπορούν να τους ματαιώσεις. Πάντα έχουν εξ ολοκλήρου έλλειψη συνέστησης και φυσικά αυτό που είπατε και εσείς πριν, πατριαρχικές αντιλήψεις. Και βία διαχειρίζονται το θυμό τους. Άρα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια κουλτούρα, ένα μυαλό και ένα τρόπο σκέψης, στο οποίο δεν τους βοηθάει να δούνε το πράγμα σφαιρικά και ανθρώπινα, αλλά από ένα υπέρμετρο εγωισμό, όπου κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν τον εγωισμό τους.
1: Μήπως σε αυτό βοηθάει λίγο και το δικαστικό σύστημα με τις ποινές που επιβάλλει? Διότι όταν σκότωνες κάποιον και αυτός 15 χρόνια φυλακή, εκ των οποίων με καλή διαγωγή μπορείς να βγεις σε 8 χρόνια έξω, για παράδειγμα, μήπως και αυτό συμβάλλει στο να πιο εύκολα άλλος να οπλίζει το χέρι του και να σκοτώνει?
2: Δεν θα ήθελα να πάρω μια ξεκάθαρη θέση απέναντι σε αυτό, γιατί όπως είπαμε, τίποτα δεν μπορεί να σε κάνει δολοφόνο. Πρέπει να το έχεις μέσα σου. Όμως, παρόλα αυτά, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπέρμετρο εγωισμό, το μυαλό του είναι κλειδωμένο στα δικά του, θεωρεί ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε αυτόν τον κόσμο και να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Προφανώς, εάν αντιληφθεί ότι υπάρχει αυτό το μαξιλαράκι, ότι εντάξει θα το κάνω και δεν έγινε και τίποτα, ακόμα και αυτό μπορεί να βοηθήσει και ενδεχομένως κάποιες περιπτώσεις να τις πυροδοτήσει περισσότερο. Όμως, τελευταία ανθρωποκτονία, είδαμε ότι ο άνθρωπος αυτός αυτοκτόνησε και ο ίδιος το υπέρμετρο εγώ. Έτσι. Οπότε θέλω να το δούμε καθαρά ψυχολογικά όλο αυτό το κομμάτι. Είναι μια προσωπικότητα που αν δεν γίνει αυτό που θέλει, γκρεμίζει τα πάντα. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται δηλαδή για το κομμάτι της ποινής κάποιος όταν θέλει να δολοφονήσει.
1: Ναι, Ναι, το καταλαβαίνω έτσι όπως το θέτε. Η ακραία ζήλια μπορεί να θεωρηθεί έτσι βασική αιτία μιας γυναικοκτονίας ή απλώς αποτελεί έτσι μια δικαιολογία για βαθύτερα προβλήματα?
2: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση και αυτή. Προσωπικά και επιστημονικά πιστεύω ότι η ζήλια δεν σκοτώνει. Αυτό που σκοτώνει είναι οι αντιλήψεις. Μια ζήλια σίγουρα μπορεί να πυροδοτήσει πάρα πολλά συναισθήματα, όμως όλοι οι άνθρωποι ζηλεύουμε. Είναι απόλυτα φυσιολογικό συνέστημα. Όμως η ακραία ζήλια μπορεί να λειτουργήσει και να οπλίσει ένα όπλο όταν γίνεται κοινωνικά αποδεκτή ως δικαιολογία για ένα βαθύτερο έλεγχο, για μια ιδιοκτησιακή, θα λέγαμε, στάση απέναντι σε έναν άλλο άνθρωπο.
1: Yes.
2: Οπότε η αποδοχή ενός ανθρώπου ότι αυτό είναι δικό μου, εγώ το νιώθω δικό μου και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω στην απέναντι πλευρά, δημιουργεί αυτή την, θα λέγαμε, δικαιολογία την οποία την προβάλλει ο δράστης, αλλά στην πραγματικότητα είναι η προσωπικότητά του.
1: Η κτητικότητα δηλαδή που έχει καλλιεργήσει μέσα του.
2: Γενικά η αυτή η μορφή βίας είναι αποτέλεσμα ελέγχου. Αν μπορούσαμε δηλαδή να δώσουμε έναν τίτλο, όταν ένα άτομο με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που αναφέραμε, αυτά τα πατριαρχικά, αυτά που θεωρεί και έχει μεγαλώσει ότι ο άντρας αποφασίζει και ότι αφού υπήρξες μια φορά δική μου, θα είσαι για πάντα δική μου. Αν νιώσει ότι χάνει τον έλεγχο της κατάστασης,
1: προβαίνει σε αυτές τις ακραίες πράξεις.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Υπάρχουν σημάδια προειδοποιητικά που εμφανίζονται πριν φτάσουμε σε μια τραγική κατάληξη?
2: Βέβαια. Συνήθως για να φτάσουμε σε ένα έγκλημα έχουν προηγηθεί αλλεπάλληλοι κύκλοι βίας. Άλλες φορές πιο εμφανείς και άλλες φορές λιγότερο εμφανείς. Τα προειδοποιητικά σημάδια είναι ότι ακόμα και στις αρχές μιας σχέσης ή και καθώς εξελίσσεται αυτή η σχέση, όταν ο άνθρωπος είναι ελεγκτικός, επιμένω στην έννοια του ελέγχου, όταν δηλαδή τσεκάρει κινητά, περιορίζει εξόδους, απομονώνει το άτομο από φίλους, από περιβάλλοντα, το θέλει δηλαδή μόνο δικό του, και συναντά μια αντίσταση, στη συνέχεια προσπαθεί να επιβάλλει με βία τον έλεγχό του. Οπότε τι κάνει? Ταπεινώνει το άτομο, το παρακολουθεί, το πιέζει με διάφορους τρόπους, οικονομικά, συναισθηματικά. Η βία λοιπόν, πριν φτάσουμε στο σημείο μιας δολοφονίας, έχει περάσει από όλα τα υπόλοιπα στάδια, της λεπτικής, της συναισθηματικής και της ψυχολογικής.
1: Μου κάνει όμως
2: είναι
1: εντύπωση.
2: Μια εξελικτική διαδικασία.
1: Ναι, μου κάνει όμως εντύπωση ότι ενώ αυτά τα στάδια μπορεί να μην το καταλαβαίνει, να τα καταλαβαίνει απόλυτα το περιβάλλον στο οποίο, το γύρω περιβάλλον ενός ζευγαριού, η γυναίκα όμως το νιώθει. Τι είναι αυτό που τη δυσκολεύει μια γυναίκα να εγκαταλείψει μια κακοποιητική σχέση? Αλλά πριν μου δώσετε μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα, θα μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε, γιατί τα όσα μας λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέρουν πολύ τον κόσμο. Την κατανόησή σας για ένα λεπτό, αδύο.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hot spot του ίντερνετ.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
15: Λοιπόν, επιστρέφουμε κοντά σας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, πάντα με την κυρία Ειρήνη Μεσίνη, την ψυχολόγο, η οποία μας αναλύει το θέμα της γυναικοκτονίας. Και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, της είχα θέσει το ερώτημα γιατί πολλές γυναίκες δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν μια κακοποιητική σχέση, και να τις δώσουμε το λόγο να μας απαντήσει, κυρία Μεσίνη.
16: Ναι, κύριε Φάκο, είναι πολύ κέριο αυτό το ερώτημα, αλλά θα το άλλαζα λίγο. Αντί να πούμε γιατί δεν φεύγει, μήπως πρέπει να μεταφέρουμε τον προβολέα και το ερώτημα τι εμποδίζει αυτές τις γυναίκες να φύγουν από αυτή την κατάσταση. Άρα δεν είναι τόσο θέμα της γυναίκας ως άποψη ότι α, δεν το κατάλαβα ή τι έγινε. Η κακοποιητική σχέση, όπως είπαμε, δεν ξεκινά ακαριαία. Είναι μια εξελικτική διαδικασία.
15: Μάλιστα.
16: Στην αρχή υπάρχει και αγάπη και φροντίδα και όλα αυτά. Μετά σιγά σιγά έρχεται ο έλεγχος.
15: Και η ζήλια στην αρχή μπορεί να μεταφράζεται ως έτσι μια άπειρη μεγαλύτερη αγάπη προς τον σύντροφο. Ναι.
16: Ακριβώς. Μια ψευδαίσθηση λοιπόν αγάπη, μια ψευδαίσθηση φροντίδας, η οποία σταδιακά κάνει τον έλεγχο κανονικότητα. Έτσι, και η γυναίκα για να το αντιληφθεί αυτό έχει περάσει αρκετός καιρός. Και ειδικά αν έχουμε οικογένειες, αυτό τι έχει κάνει σταδιακά, έχει απομονώσει τη γυναίκα από φίλους, οικογένεια και πηγές στήριξης γενικότερα, γιατί αυτός είναι και ο στόχος του δράστη, ο οποίος φτιάχνεται πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολύ καιρό πριν. Και να θυμόμαστε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος φτάνει στο σημείο να σκοτωθεί έχει υπάρξει εκφοβισμένος για πάρα πολλά χρόνια. Οπότε φοβάται αυτό το άτομο. Φοβάται ότι η βία θα κλιμακωθεί. Κανείς δεν πιστεύει ότι θα σκοτωθεί, κατά ψέματα. Κανείς δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος με τον οποίο κοιμάται μαζί θα φτάσει στο σημείο να σκοτώσει. Έτσι ελπίζει αυτός ο άνθρωπος ότι με την αγάπη του αυτός ο σύντροφος θα αλλάξει. ταυτόχρονα γίνεται μια ψυχολογική χειραγώγηση, έτσι, που σου μειώνει την δύναμη να σκέφτεσαι καθαρά και βέβαια την αυτοεκτίμησή σου. Οπότε αυτό το άτομο σταδιακά σαν προσωπικότητα αποδυναμώνεται, ψυχολογικά καταρακώνεται, και αν έχουμε και θέματα όπως οικονομικής εξάρτησης που έχουμε σε πάρα πολλές οικογένειες, όταν έχουμε παιδιά με αγωνία για το μέλλον, όπως το είδαμε και στην τελευταία περίπτωση που πολλανθασμένα αυτό το ζευγάρι έμενε μαζί κατά τη γνώμη μου για τα παιδιά, θα το συζητήσουμε ίσως κάποια άλλη στιγμή. Γενικά η ντροπή που υπάρχει και ο φόβος για την κοινωνική κριτική, όλα αυτά συνθέτουν ένα κοκτέιλ το οποίο καθιστά το άτομο πάρα πολύ ευάλωτο στο να κάνει το βήμα και να φύγει. Γιατί όπως είπαμε και πριν, δεν νιώθει ότι έχει και τη στήριξη. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το σημείο αυτό. Δείξατε. Όπου μία γυναίκα, ναι, θα πρέπει να πει στον δυνάμει δολοφόνο της ότι πρέπει να φύγει.
15: Δείξατε
16: και
15: να...
16: δεν ήταν... ναι, ναι. Λάθος που το φοβόταν εν τέλει.
15: Ναι, ναι, όπως αποδείχθηκε βέβαια. Ξέρετε κάτι, θίξατε ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, το οποίο δυστυχώς και διαρκεί ακόμα, ναι, το 2026, όχι τόσο στις μεγάλες πόλεις, όσο στις μικρές κοινωνίες. Το τι θα πει ο κόσμος.
16: Ακριβώς.
15: Διαλύσει την οικογένειά σου και τι θα πει ο κόσμος και εκείνο και το, ακριβώς, άλλο, και έτσι την αναγκάζουν τη γυναίκα να υπομένει όλα αυτά τα οποία πολύ έτσι γλαφυρά, πολύ όμορφα μας περιγράψατε.
16: Και τα παιδιά όμως, κύριε Φάκο, έτσι. Φανταστείτε τώρα να υπάρχει αυτό το πράγμα μέσα σε ένα σπίτι και σε αυτό το σπίτι να μεγαλώνουν παιδιά και αυτοί οι γονείς που δεν ταιριάζουν πια να μένουν εκεί σε έναν γάμο μέσα στη βία για τα παιδιά, ενώ αυτό τα κακοποιεί πολλαπλώς.
15: Ναι, καμιά φορά και τα παιδιά τα ίδια είναι που επιέζουν και να μην διαλυθεί μια σχέση.
16: Πολλές φορές, βέβαια, πολλές φορές.
15: Υπάρχει και αυτό. Ξέρετε κάτι, όταν ζεις σε μια κοινωνία που άκουγα προχθές και έναν ιερέα να λέει ότι η γυναίκα πρέπει να υπομένει τον άντρα και με την πάροδο και με την αγάπη θα τον διορθώσει και αυτά.
16: Ναι, αυτή είναι η πίτα που είχαμε πει και η κανονικοποίηση της βίας.
15: Και ότι δεν πρέπει να χωρίζουν τα ζευγάρια παρά το τι συμβαίνει μέσα σε ένα ζευγάρι και η γυναίκα έχει την ικανότητα να τα διορθώσει τα πράγματα. Όταν αυτά ακούγονται και από στόματα, ξέρετε, ανθρώπων που έχουν μια υπόσταση, που επηρεάζουν ανθρώπους, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο για τις γυναίκες που ζουν σε πιο έτσι απομακρυσμένες περιοχές, θα έλεγα. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι τα σημάδια για τα οποία πρέπει να ανησυχήσει μια γυναίκα, που να ανησυχήσουν μια γυναίκα ή το περιβάλλον της.
16: Νομίζω το αναφέραμε και πριν, αυτό που πρέπει να προσέχουν οι γυναίκες και γενικότερα οι άνθρωποι, έτσι, mm-hmm, γιατί η βία υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους και τη βλέπουμε καθημερινά, νομίζω. Βλέπουμε εγκλήματα σε όλες
15: τις κατηγορίες, ναι, ανθρώπων.
16: Και εσείς... ας μην το απομονώσουμε.
15: Έχετε δίκιο, γιατί τώρα με πολύ ευκολία ο άλλος βγάζει τον πιστόλι να σκοτώνει έναν περαστικό στον δρόμο. Ο άλλος κατέβηκε να βαρέσει μια γυναίκα γιατί δεν έκανε πίσω και το εξηγούσε η γυναίκα ότι δεν μπορώ να κάνω πίσω. Είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, θα με χτυπήσουν. Και κατέβηκε ο άντρας του τσαμπουκάς να τη βαρέσει τη γυναίκα μες στο δρόμο. Το θυμόστε πριν από λίγες μέρες έγινε.
16: Ναι,
15: και αυτό.
16: Βέβαια, βέβαια.
15: Και καθημερινά.
16: Τα σχολεία αυτά που γίνονται καθημερινά.
15: Τα παιδιά, τα ανήλικα, φτάσαμε σε αυτό το σημείο να τραβάνε.
16: Τα έχουν πάει φέτος στο Πέδον, mm-hmm, και στο Αγλαία Κυριακού, mm-hmm, με, πώς να το πούμε, με κακώσεις, με τραύματα από βία μέσα στα σχολεία. 1000 παιδιά.
15: Μέσα.
16: Το καταλαβαίνετε το νούμερο. Άρα μιλάμε για ένα σύνθετο φαινόμενο που, ναι, μεν αναδεικνύεται. Βέβαια οι γυναικοκτονίες, όπως είπαμε και πριν, πάντα υπήρχαν, αλλά είχαν τον τίτλο των οικογενειακών υποθέσεων που δεν τις ανοίγαμε. Όμως η βία γενικά έχει ένα πλέον πολλαπλό προφίλ. Οπότε κάθε άνθρωπος αυτή τη στιγμή που νιώθει ότι εκφοβίζεται, που νιώθει ότι υπάρχει μια τάση για κυριαρχία και έλεγχο από τον άλλον, υπάρχει οποιοδήποτε σημάδι εκφοβισμού ή υποτίμησης, απλά πραγματάκια, πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο ειδικό. Πρέπει να μιλήσει σε έναν φίλο, σε ένα γείτονα. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι οι άνθρωποι πλέον έχουν απομονωθεί. Δεν είναι αυτό που είχαμε τα πιο παλιά χρόνια που θα πηγαίναμε στην πλατεία, στη γειτονιά, θα μιλούσαμε με τον γείτονα. Γιατί έχει αλλάξει η κοινωνία μας. Οι άνθρωποι έχουν απομονωθεί, ζουν το δράμα τους ιδιωτικά. Και εδώ γίνεται μια έκκληση σήμερα. Όποιος έχει οποιοδήποτε πρόβλημα, όσο μικρό και αν είναι, να το συζητήσει με έναν άνθρωπο, να πάρει μια γνώμη, να πάει σε έναν ειδικό,
15: Δεν ξέρω πόσο βοηθάει αυτό, γιατί και αστυνομικός που δολοφονήθηκε προχθές το έχει αναφέρει σε κάποιες φίλες της αυτό, από ό,τι είδα αυτές να βγαίνουν στην τηλεόραση και να μιλάνε, ότι τους είχε πει ότι ζω μια κατάσταση τραγική μέσα στο σπίτι.
16: Mm-hmm, ναι.
15: Αλλά είναι όμως αυτό που είπατε, ότι ο καθένας τώρα είναι εγκλωβισμένος στο δικό του μικρόκοσμο, ασχολείται με το δικό του και δεν ενδιαφέρεται το τι γίνεται δίπλα του. Και εδώ
16: γιατί
15: υπάρχει
16: πρόβλημα. Το ακούω, αλλά το θέμα είναι να κάνω και κάτι, mm-hmm. να προσπαθήσω να βοηθήσω και να ανοίξουμε λίγο και από τις δύο πλευρές. Και εμείς να μιλάμε απέναντι στους συνανθρώπους μας, αλλά και ο κόσμος να είναι εκεί για να ακούσει, η οικογένεια, οι φίλοι, οι συνάδελφοι, η γειτονιά. Πρέπει να γίνει μια επανεκκίνηση της κοινωνικότητας σε ένα επίπεδο πια ανθρωπιάς. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν άνθρωποι και έξω που ενδιαφέρονται για μας.
15: Ναι, δεν θα το αμφισβητήσω αυτό.
16: Ας το πούμε και λίγο αισιόδοξα. Και όλη αυτή η έκθεση του ζητήματος δείχνει και από τη μεριά πια των μέσων ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από την κοινωνία να προσέξουμε κάτι. Παρόλο που τα φαινόμενα έτσι φουντώνουν, ταυτόχρονα υπάρχουν και άνθρωποι που ευαισθητοποιούνται τώρα περισσότερο από ποτέ. Και νομίζω ότι πλέον και η αστυνομία είναι πάρα πολύ, πώς να το πούμε, ευαισθητοποιημένη στα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας τώρα πια, το τελευταίο διάστημα, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει.
15: Ναι,
16: και αυτοί μπορούν να βοηθήσουν. Και ξαναλέω, υπάρχει και η γραμμή, το
15: 1900,
16: έτσι, που είναι 24 ώρες το 24. Και κάτι απέναντι σε αυτές τις γυναίκες που φοβούνται. Να μιλήσουν με ένα ειδικό, συγγνώμη, σε διακόπτω, ψυχικής υγείας, και οπωσδήποτε θα πρέπει να μην πούν στον μελλοντικό δράστη του εκφοβισμού τους ότι πρόκειται να φύγουν. Δηλαδή θέλει σχέδιο δράσης, γιατί είναι επικίνδυνο το κομμάτι της μετάβασης. Συνήθως όλα τα εγκλήματα γίνονται περίπου το πρώτο διάστημα από την αποχώρηση, το πρώτο εξάμηνο. Mm-hmm. Αν αυτό το εξάμηνο, το μεταβατικό, υπάρχει ένα πλαίσιο ασφάλειας και ένα δίκτυο ασφαλείας γύρω από το πρόσωπο, τότε μειώνονται πάρα πολύ πιθανότητες να κάνει κάποιος κακό στον άλλο άνθρωπο.
15: Μάλιστα. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα. Κάνατε μία αναφορά νωρίτερα, αλλά θέλω έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα να μου απαντήσετε. Ποιον είναι ο ρόλος, πιστεύετε, των μέσων ενημέρωσης στον τρόπο που αντιλαμβάνεται αυτά τα εγκλήματα? Τι ρόλο παίζουν δηλαδή τα μέσα ενημέρωσης?
16: Θεωρώ ότι έχουν μια μεγάλη ευθύνη, ώστε η δύναμή τους είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε και η ευθύνη των μέσων είναι τεράστια. Θεωρώ ότι πρέπει περισσότερο, όπως κάνετε και εσείς τώρα, να δίνουμε χώρο και χρόνο σε ανθρώπους ειδικούς να μιλούν για το θέμα, να ενημερώνουν, να ευαισθητοποιούν, με έναν στόχο σιγά σιγά να μην αναπαράγονται τα στερεότυπα της κυριαρχίας, της πατριαρχίας κτλ. Και να θυμόμαστε ότι άντρες και γυναίκες δεν είμαστε εχθροί, έτσι. Είμαστε άνθρωποι και πρέπει να είμαστε μαζί. Υπάρχουν σπουδαίοι άντρες εκεί έξω, οι οποίοι στιγματίζονται μέσω από αυτούς τους συγκεκριμένους οι οποίοι κάνουν κακό. Δεν είναι όλοι οι άντρες έτσι.
15: Βεβαίως.
16: Οι γυναίκες, έτσι, να το τονίσουμε αυτό. Οπότε χρειάζεται λοιπόν να σταματήσουμε αυτή την ρομαντικοποίηση αυτής της ζήλιας κτητικότητας, να δούμε τα πράγματα ξεκάθαρα, να μιλήσουμε ανοιχτά για το θέμα. Και θα έλεγα ότι τα μέσα θα πρέπει να σταματήσουν να προβάλλουν το τι έκανε το θύμα, να σταματήσει δηλαδή ο προβολέας να πηγαίνει στο θύμα, αλλά στο ιστορικό της βίας και στα σημάδια του κινδύνου και στις διαθέσιμες δομές της βοήθειας, για να μπορέσουμε να δώσουμε πλέον μια λύση στο πρόβλημα και όχι να τσεκάρουμε, ας πούμε, πώς είναι ο δράστης και τι έκανε ο δράστης. Ας μπορούμε να οποιοδήποτε.
15: Κυρία Μεσσηνή, κάθε φορά που μια γυναίκα δολοφονείται από τον σύντροφό της, αποτυχάνει μόνο ο δράστης ή αποτυχάνει συνολικά η κοινωνία να την προστατεύσει?
16: Προσωπικά πιστεύω ότι σε μια εγκληματική πράξη την ευθύνη την έχει αποκλειστικά και μόνο ο δράστης. Την ευθύνη. Σαφώς βέβαια δεν μπορούμε να δούμε και το θέμα ως ένα κοινωνικό φαινόμενο και να δούμε και τις κοινωνικές προεκτάσεις του ζητήματος. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα ζητήσει βοήθεια, όπως έγινε στην περίπτωση εκεί της Δράμας, έχει μιλήσει, έχει πει ότι έχει φοβηθεί, έχει απειληθεί και τελικά δεν έχει προστατευθεί, τότε υπάρχει συλλογική αποτυχία. Το είπατε και μόνος σας πριν, ξεκάθαρα. Όπως και στην περίπτωση της Καλαμάτας, όπως και σε άλλες περιπτώσεις που έχουμε δει πάρα πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα. Έχει αποτύχει βασικά η πρόληψη, Mm-hmm. Δεν υπάρχουν, όπως το είπατε κι εσείς, ούτε θεσμικοί τρόποι πρόληψης, ούτε τίποτα. Η εκπαίδευση των παιδιών μας για το τι πρέπει να προσέχουμε.
15: Στη
16: γειτονιά που σιωπά, που σας το είπα και πριν, mm-hmm. δηλαδή πλέον, δεν νοιάζεται ο γείτονας για το τι γίνεται στο γείτονα. Περισσότερο τον νοιάζει τι αυτοκίνητο θα πάρει και λιγότερο τι πρόβλημα έχει.
15: Και να βάλουμε καμία φωτογραφία στο Facebook να δούμε τα like που θα πάρουμε. Επειδή φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, έχω τρία λεπτά στη διάθεσή μου, θέλω να πω το εξής. Να πω στον κόσμο που μας ακούει. irinimesini.gr είναι το site της κυρίας Μεσίνη. Μπορείτε να πείτε μέσα εκεί και να διαβάσετε και να δείτε και να επικοινωνήσετε μαζί της όσες έχετε προβλήματα. Επειδή ξέρω, μου έχουν έρθει τέτοιες πληροφορίες, ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες και στην Ηλία οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τους συντρόφους τους. Να πω επίσης, αν δεν κάνω λάθος, ότι διατηρείται δύο γραφεία, κυρία Μεσίνη, ένα στον πύργο της Ηλίας και ένα στον Πειραιά.
16: Στο Παλαιό Φάλιρο.
15: Στο Παλαιό Φάλιρο. Οπότε, όσοι είναι στην Ηλία μπορούν να σας βρουν στο γραφείο σας στον πύργο, το οποίο βρίσκεται πού?
16: Στη Γρηγορίου Ε2,
15: Γρηγορίου
16: το δεύτερο όροφο, και φυσικά και online διαδικτυακά, από όπου και αν βρίσκονται.
15: Και διαδικτυακά, αν δεν θέλουν κάποιες δηλαδή, να εμφανιστούν.
16: Η δυνατότητα να μιλάμε από όλο τον κόσμο.
15: Ακριβώς.
16: Οπότε να καλέσουμε όλους τους ακροατές, οι οποίοι μπορεί να έχουν οποιοδήποτε ζήτημα εκφοβισμού, είτε άντρες είτε γυναίκες, δεν θα θέλουν να το απομονώσουμε, να ζητήσουν βοήθεια, να ζητήσουν μια κατεύθυνση για το πώς να χειριστούν την δράση τους, και φυσικά να μην το λένε στα πρόσωπα τα οποία τους εκφοβίζουν. Αυτό πρέπει να είναι μια διαδικασία μυστική, για να μην προετοιμάζεται και η άλλη πλευρά.
15: Όχι, ναι, να πούμε λοιπόν ότι μπορείτε εύκολα να βρείτε την κυρία Μεσίνη όσοι ακούτε ή όσοι ακούτε και αν έχετε κάποιο πρόβλημα, να μιλήσετε μαζί της, ίσως μέσα στο email ή μέσα από τη σελίδα της
16: στο social media.
15: Social media παντού
16: είστε. Και να βοηθήσουμε ναι. οποιοδήποτε άνθρωπο βρίσκεται σε κατάσταση.
15: Και είδα ότι είστε και ειδικεύεστε περισσότερο και πολύ στο άγχος. Το οποίο... αυτό και δεν απασχολεί όλους μας.
16: Έχω μια τάση στην ειδίκευση.
15: Έχετε εξειδικευμένη, είστε στις διαταραχές του άγχους. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί απασχολεί ακόμα περισσότερο κόσμο. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε.
16: Γεια σας, εσάς. Να είστε καλά. Τους ακροατές σας.
15: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Νομίζω ότι η κυρία Μεσίνη έδωσε απαντήσεις σε πολλά σημαντικά ζητήματα που ήταν θολά κάπως στο μυαλό μας. Τα ξεκαθάρισε με πολύ ωραίο τρόπο. Και βεβαίως εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς και επιστρέφουμε για την αποφώνηση.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
15: Λοιπόν, κλείνουμε σε αυτό το σημείο. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί Ελληνοφρένεια και όλα τα υπόλοιπα παιδιά με τις εκπομπές που κάνουν. Εμείς τα λέμε την Παρασκευή. Να είστε πάντα καλά.
9: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 8. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26 250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
17: Ιόνιον FM Stereo.

0: Η Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια και οι τελευταίες εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, επιτάπητο στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα έσοδα του νέου προϋπολογισμού πρέπει επίσης να υπηρετούν τις αυξημένες στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το σκεπτικό που υποστηρίζει η Αθήνα. Το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ μελετάει η κυβέρνηση με στόχο ο Πρωθυπουργός να παρουσιάσει δέσμη μέτρων που θα περιλαμβάνουν τη μείωση των φορολογικών βαρών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και την αύξηση των εισοδημάτων. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Αποστάσεις της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ από την κόντρα μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα. Η Χαριλαοτρικούπη σημειώνει ότι τα στελέχη του κόμματος θα πρέπει να επικεντρώνονται στην προβολή των θέσεων του ΠΑΣΟΚ και όχι σε δημόσιες αντιπαραθέσεις και επισημαίνει πως ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη. Η Άννα Διαμαντοπούλου απέδωσε εύσημα στη Νέα Δημοκρατία για τις επιτυχίες της στα δημοσιονομικά της χώρας, με το Δήμαρχο Αθηνών να σημειώνει πως οι θέσεις της δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Με τοπική στο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ της ηγεσίας και της μειοψηφίας του κόμματος σε ό,τι αφορά τη στάση απέναντι στην πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Φάμιλος υποστηρίζει την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο, ενώ ο Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς ασκούν έντονη κριτική στην ηγεσία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι πιθανό να προσφύγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων στη χώρα μας. Η επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Θεσμού, Λάουρα Κοβέση, κατέθεσε προσφυγή στον Αρεοπάγο που θα συζητηθεί στις 24 Ιουνίου. Σήμερα θα επιλεγούν τα πρόσωπα για τις τρεις νέες θέσεις του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Στο γραμμικό σχέδιο θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που παρήχε παράνομα υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 76. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 2 τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Ροστόφ στην Νότια Ρωσία μετά από επιθέσεις με ντρόουνς. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Τσεχία-Νότια Αφρική για το παγκόσμιο κύπελο, στην ίδια διοργάνωση στις 10 το βράδυ, Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος, στην Αμαλιάδα, τηλέφωνο 27680.
6: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907. Diamonds are
8: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.

0: Χάχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
0: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
2: Ακούτε Ionian FM

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Αυτή ήταν η Βαρβάρα του Γιώργου Μαρίνου σε στίχους του Παύλου Μάντεση και συνθέτη τον Νίκο Δανίκα. Θυμηθήκαμε σήμερα τον Γιώργο Μαρίνο γιατί γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα. Έφυγε πριν από 3 μήνες. Γεννημένος το 39, το 26 τον χαιρετήσαμε στα 87 του χρόνια. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Πέμπτη, 18 του Ιούνιου, ζεστή Πέμπτη, γυρνάνε και βοριάδες και αυτό προκαλεί έτσι μια ανησυχία στις αρχές για τις φωτιές, γιατί είμαστε ήδη προς τα πίσω-πίσω του Ιουνίου και η φωτιά πάντα είναι ένας κίνδυνος. Ευτυχώς, όχι ότι δεν έχουμε φωτιές μέχρι τώρα, ευτυχώς, και να δαγκώσω τη γλώσσα μου και να κουνηθώ από τη θέση μου και όλα αυτά. Δεν έχουμε πολύ βαριά περιστατικά μέχρι τώρα. Ή τέλος πάντων, ναι, έχει προκύψει, το έχουμε προλάβει. Μακάρι να τελειώσει ένα καλοκαίρι χωρίς να έχουμε κλάψει για ψυχές, για ανθρώπους, για ζώα, για σπίτια, για δέντρα, για δάση. Για όλα αυτά τέλος πάντων που συνηθίζουμε να κλαίμε. Είναι η κλιματική κρίση προφανώς, αλλά και εμείς πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να την αντιμετωπίζουμε και κυρίως να προσέχουμε, παιδιά. Η δικιά μας δουλειά είναι να προσέχουμε. Τελειώνει η περίοδος για την δήλωση των καθαρισμένων οικοπαίδων. Μετά λέει ξεκινάνε οι έλεγχοι και τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, καταλαβαίνετε. Το πρόστιμο είναι είτε αν δεν το έχεις δηλώσει, είτε αν το έχεις δηλώσει καθαρό και δεν το έχεις καθαρίσει, διότι θα περνάει η περιοριστική στις περιπολίες, θα βλέπει τα οικόπεδα, μετά θα τα σημειώνει, θα βλέπει ποιανού είναι, αν είναι δηλωμένο, δεν είναι δηλωμένο και θα σου έρχεται το μπουγιορντί. Η αλήθεια είναι ότι έτρεξε λίγο διαδικασία μετά την παράταση που δόθηκε την τελευταία εβδομάδα. Όχι μόνο γιατί είμαστε της τελευταίας στιγμής, αλλά γιατί πάρα πολλοί κόσμος το αφήνει για την τελευταία στιγμή γιατί τους λέει αν πάω να το καθαρίσω το Μάιο, μέχρι το τέλος Ιουνίου θα έχουν ξαναβγεί τα ξερά. Οπότε να το καθαρίσω όσο αργότερα γίνεται για να μην δίνω και διπλά τα λεφτά. Από εκεί που ήταν γύρω στις 300.000 τα δηλωμένα, τώρα είναι 600.000.

Αυτό είναι το Silly Love Songs των Wings, του συγκροτήματος που έφτιαξε ο Paul McCartney όταν έφυγε από τους Beatles. Ο Sir Paul έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 84 ετών, έφηβος ακόμα. Ξαναλέω, πολλοί τον θεωρούν τον μεγαλύτερο τραγουδοποιό της εποχής μας. Τι συζητάμε? Συζητάμε για την συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τα 14 σημεία που έχουν μπει στο χαρτί και έχουν υπογραφεί ψηφιακά. Είδαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει το χαρτί στις Βερσαλίες με την συμφωνία, αλλά δεν υπήρξε συνάντηση. Να δούμε αν θα υπάρξει αυτή η συνάντηση ή δεν θα υπάρξει αυτή η συνάντηση. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα αρχίσουν αντιπροσωπείες μεταξύ τους να συζητούν και σε 60 μέρες θα πρέπει να έχουν καταλήξει σε τελική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται κριτική στο εσωτερικό των ΗΠΑ από πάρα πολλούς ότι αυτή η συμφωνία είναι χειρότερη από αυτή που είχε κάνει ο Ομπάμα το 2015. Φέρνει δηλαδή χειρότερα αποτελέσματα για τις ΗΠΑ. Πολλοί ανησυχούν, αναρωτιούνται τι είναι αυτό το ειδικό ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναμένεται να συσταθεί για την ανασυγκρότηση του Ιράν με χρηματοδότηση από εταιρείες των ΗΠΑ και του κόλπου. Πολλοί αναρωτιούνται ποια θα είναι η επόμενη μέρα στα στενά του Ορμούζ, όπου είναι δεδομένο ότι μετά τον πόλεμο, τουλάχιστον για τα στενά του Ορμούζ, το Ιράν είναι ο μεγάλος νικητής, διότι είναι αυτός που ελέγχει την ναυσιπλοεία εκεί, πλέον και με τη βούλα που λένε. Λένε ότι δεν θα υπάρχουν διόδια, αλλά θα υπάρχουν τέλη, δηλαδή για τις υπηρεσίες. Θα τους πληρώνουμε κάτι παραπάνω για να μας ελέγχουν, να μας φροντίζουν, να μας προστατεύουν, να μας ρημουλκούν, όλα αυτά που γίνονται στα στενά.

0: Αυτή είναι η Pink Floyd και το Vera, Bring the Boys Back Home. Στο άλμπουμ τους The Wall, η Pink Floyd το 79 κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο Vera, αναφερόμενο στην Vera Lee, την τραγουδίστρια του μετόπου, την τραγουδίστρια που συνέδεσε το όνομά της με την εμψύχωση των Βρετανικών και όχι μόνο στρατευμάτων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αγαπημένη του στρατεύματος ήταν το προσωνυμιό της, διότι κατάφερε με την εκπληκτική ερμηνεία της τραγούδια, όπως το θρυλικό εμβληματικό We'll Meet Again, να συνοδεύει τους στρατιώτες στο μέτωπο. Γεννημένη το Μάρτιο του 17, έφυγε μια μέρα σήμερα το 2020 η Vera Lee. Εδώ επίσης συζητάμε για το πόσο κάνει την πλατφόρμα που μπήκε και αυτή στην ζωή μας. Βγήκε το e-καταναλωτής, η αντίστοιχη πλατφόρμα, μπήκε το πόσο κάνει. Το e-καταναλωτής βγήκε ως αποτυχημένο διότι δεν πήγε καλά, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Τώρα, το πόσο κάνει είναι μια καλή πλατφόρμα, χρηστική, που μπορείς να βάλεις μέσα τα προϊόντα που θες και να τους ζητήσεις πατώντας ένα κουμπί να σου πει σε ποιο σούπερ μάρκετ έχει το φτηνότερο. Σχεδόν 10.000 προϊόντα έχει μέσα. Μπορείς να κάνεις ένα καλάθι και να σου πει σε ποιο, από ποιο σούπερ μάρκετ μπορείς να πάρεις φτηνότερα το σύνολο της παραγγελίας σου, το σύνολο των προϊόντων που θες. Μπορείς να ψάξεις τιμές, να συγκρίνεις με το στο εσωτερικό, να τις συγκρίνεις με το εξωτερικό. Όλα αυτά καλά. Δεν μπορείς να αγοράσεις. Βλέπεις και μετά πηγαίνεις με αυτή τη λίστα και τα αγοράζεις ή τα παραγγέλνεις ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα του σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά πολύ καλά. Αλλά απλά παραδεχόμαστε ότι υπάρχει ακρίβεια και απλά κάνουμε μια πλατφόρμα για να δούμε αυτή την ακρίβεια. Διότι αν περιμένουμε ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά θα λειτουργήσει επειδή φτιάξαμε την πλατφόρμα πόσο κάνει, μάλλον είναι περίεργο να το λες. Όπως επίσης το γεγονός ότι για ακόμα μια φορά ο Πρωθυπουργός παραδέχεται ότι υπάρχει ακρίβεια, δηλαδή είπε για αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Απλά η διαφορά είναι ότι εγώ είμαι ένας ταπεινός δημοσιογράφος που λέω την παρόλα μου και την είδηση και λέω ότι υπάρχει ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός είναι Πρωθυπουργός. Δηλαδή λέει την εκτίμησή του ή λέει αυτό που διαπιστώνει, αλλά έχει το μαχαίρι και το καρπούζι. Δηλαδή μπορεί να κάνει αυτά που πρέπει να γίνουν για να κυνηγήσουμε την ακρίβεια. Αν απλά τη διαπιστώνουμε και δεν την κυνηγούμε, υπάρχει ένα ζήτημα, διότι είναι και 7 χρόνια κυβέρνηση. Δηλαδή θα έπρεπε θεωρητικά να έχουμε κάνει κάτι σε αυτό το μέτωπο της ακρίβειας. Και το πρόβλημα δεν είναι επειδή στην Ουκρανία η κυβέρνηση έλεγε αυτό το ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος, τώρα δεν το πολύ λέει, διότι τα στοιχεία όπως και τότε έτσι και τώρα δείχνουν ότι ναι, ακρίβεια υπάρχει και στο εξωτερικό, αλλά εδώ για κάποιο μαγικό λόγο υπάρχει διπλάσια ακρίβεια. Δηλαδή βγήκε η Τράπεζα της Ελλάδος και έλεγε τον Απρίλιο τα καύσιμα αυξήθηκαν με 10% στο εξωτερικό, στην Ελλάδα με 20% η βενζίνη. Το ίδιο και στο πετρέλαιο κίνησης. Τον Απρίλιο και τον Μάιο τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε με 10% στην Ελλάδα με 21%, δηλαδή το διπλάσιο. Άρα κάτι δεν πηγαίνει καλά. Δεν κάνουμε ελέγχους, έχουμε υψηλή φορολογία, κάποιος μας κλέβει, κάτι δεν πηγαίνει καλά στην αγορά μας, διότι αυτό δεν είναι μόνο στα καύσιμα, είναι και σε πολλά άλλα προϊόντα. Όπως επίσης βλέπεις, ξέρω εγώ, προϊόν σε αυτή την πλατφόρμα, το πόσο κάνει, μπήκα και την κοίταξα. Βλέπεις ένα προϊόν που κάνει στο ένα σούπερ μάρκετ 3 και στο άλλο 6,5 ευρώ. Και λες, μα τι γίνεται, ποιος από τους δύο τώρα με κοροϊδεύει. Και δεν είναι μόνο προωθητικές ενέργειες, είναι τιμές που τις βλέπεις, τις ξέρεις. Και καταληκτικά, για τον άνθρωπο που τα βγάζει δύσκολα, η πλατφόρμα λίγα θα του πει διότι ξέρει πόσο κάνουν τα προϊόντα. Δηλαδή το έχει δει, το έχει ψάξει. Οι περισσότεροι το έχουν ψάξει. Το ζήτημα είναι να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια στην αγορά και να μην μεταθέσουμε την ευθύνη ως προσωπική ευθύνη λέγοντας ότι παιδιά, σας έχουμε την πλατφόρμα. Τώρα να σας πηγαίνετε και ψωνίζετε ακριβά, δεν φταίμε εμείς. Υπάρχει πλατφόρμα. Αυτά είναι τα όνειρα των Fleetwood Mac, γιατί σαν σήμερα το 77 έφτασαν με το Dreams στην πρώτη θέση των charts. Σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο στο 211-1088-80, τηλεφωνείτε, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για τους 50 προορισμούς που πηγαίνει η EasyJet και μπορείτε να τους επιλέξετε, να επιλέξετε έναν από αυτούς και να πάτε και να έρθετε τσάμπα με την EasyJet. Και αυτό είναι το Love and Marriage του Frank Sinatra, μάλλον που τραγουδάει ο Frank Sinatra, στιχουργός και συνθέτης, ο Sammy Cahn, από τους μεγαλύτερους της σκηνής εκεί του 50-60, βραβευμένος το 54 με Oscar για το Three Coins in the Fountain, καθώς και για το Love and Marriage, το περίφημο Love and Marriage. Αυτό είναι το τραγούδι από την σειρά, από το έργο, από όλα αυτά που έχουμε δει. It's an institute you can't disparage. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αντώνης Μουζάκης, ο γνωστός φοροτεχνικός. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μουζάκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους όσους ακούω.
0: Λοιπόν, αν είσαι αν αγαπάς και είσαι και παντρεμένος, αν έχεις και παιδιά, αν έχεις συγγενείς, αν έχεις φίλους, πάρα πολλές φορές κύριε Μουζάκη ανταλλάσσουμε χρήματα μέσω του ΙΡΙΣ, αυτού του συστήματος, είτε για ένα τραπέζι που έχουμε πάει και έχουμε φάει και μοιράζουμε τα λεφτά, είτε γιατί ξέρω εγώ ο πατέρας στο παιδί δίνει χατζηλίκι, η γιαγιά στο παιδί δίνει χατζηλίκι, ή ξέρω εγώ έχω ανάγκη από 200 ευρώ μέχρι το τέλος του μήνα και να στα επιστρέψω πίσω, πέρασε τα μου με Άιρις και θα στα περάσω πάλι πίσω. Και αναρωτιέται πάρα πολλοί κόσμος, θα ελεγχθώ για αυτές τις συναλλαγές που γίνεται στο Άιρις?
1: Κοιτάξτε, το ζήτημα ποιο είναι? Ότι το Άιρις είναι ένα πολύ ωραίο σύστημα ανέξοδο για μικροσυναλλαγές εκεί μέχρι 1000 ευρώ. Και μάλιστα είναι υποχρεωτικά, είναι και υποχρέωση και των επιχειρήσεων φυσικών και νομικών προσώπων να δέχονται τέτοιου είδους πληρωμές και να γνωρίσει και τραπεζικούς λογαριασμούς. Τώρα, για τις μεταξύ μας αλλαγές ή γενικά για τις αλλαγές σε ενδεχόμενο προλογικό έλεγχο, αν προκύψει ότι τα χρήματα τα οποία διακινούνται δεν καλύπτονται φορολογικά και δεν είναι δηλωμένα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή, τι έχει συμβεί σε φορολογικό έλεγχο, αγαπητέ Αλέξανδρε, με βάση αυτά που είπε?
0: Ναι.
1: Βγαίνουμε έξω το βράδυ, πληρώνει εσύ το τραπέζι, και την επόμενη μέρα εμείς είναι να σου βάλουμε από 100-150 ευρώ έστω ο καθένας. Γιατί είχαμε πάει σε ένα καλό μαγαζί. Ωραία, σταμάζουμε αυτά τα χρήματα. Αν για τον όποιο λόγο ελεγχθεί ο λογαριασμό σου κάποια στιγμή, και μετά από χρόνια προφανώς, και ρωτηθεί γιατί ο Μουζάκης σου έβαλε αυτά τα χρήματα, το Α, Β, Γ, θα πρέπει να τεκμηριώσει ποιο είναι ο λόγο τη κατάθεση αυτή. Διαφορετικά, η διοίκηση θα πει ότι προσαυξήθηκε η περιουσία σου με αυτά τα χρήματα, γιατί αυτά τα χρήματα τι θα μπορούσαν να είναι? Είτε παρήχε κάποια υπηρεσία και σου έβαλε εγώ Α, Β, Γ, κάποιο ποσό, είτε είναι δανεισμό, είτε είναι δωρεά, τα οποία όμω θα πρέπει να τα καλύψει με έγγραφα όλα αυτά που λέμε.
0: Ναι. Δηλαδή πρέπει να κρατάω τις αποδείξεις από τα εστιατόρια σε περίπτωση που ελεγχθώ μετά από χρόνια για να μπορώ να απαντήσω που πήγαν τα λεφτά?
1: Είναι ένα ζήτημα, ιδιαίτερα για τα χρήματα που δέχεσαι στο λογαριασμό. Ναι. Όχι τόσο αυτά που δίνεις, αλλά αυτά που δέχεσαι. Ναι. Άρα λοιπόν, αν έχεις δεχτεί χρήματα και δεν μπορείς να τεκμηριώσεις για ποιο λόγο μπήκαν αυτά τα χρήματα στο λογαριασμό σου, τότε πιθανά να καταλογιστούν, να θεωρηθούν ότι είναι προσάπτωση περιουσίας. Η προσάπτωση περιουσίας προλογείται με ένα συντελεστή της τάξης του 33%, σύν το γεγονός ότι ενδεχομένως αυτό το φόρο που θα προκύψει υπάρχει και πρόστιμο. Το πρόστιμο είναι ότι φτάνει μέχρι 50%, άρα θα πληρώσει το φόρο εισοδήματος. Συν 50%, συν τους στόχους. Καταλαβαίνεις λοιπόν.
0: Ναι.
1: Υπήρχε να βοηθήσει και μπορεί να βρεθεί επιθυμένο.
0: Ναι, το λέω γιατί μπορεί την πληρωμή του εστιατορίου να το έχει κάνει με μετρητά. Άρα να μην υπάρχει το ηλεκτρονικό στίγμα τη πληρωμή.
1: Σωστά, σωστά. Ναι. Και εκείνο που ελέγχει η διοίκηση είναι τι καταθέσει. Είναι τα χρήματα τη πιστώση, είναι τα χρήματα που μπήκαν στο λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Και τα ερωτήματα που δέχεται από τη διοίκηση είναι να μου πει κάποιο η διοίκηση. Είναι αυτά που θα πρέπει να ξαναλέω. Είναι αμοιβές, είναι δάνεια, είναι δωρεές, αλλά όλα αυτά πρέπει να προκύπτουν με στοιχεία. Δηλαδή, αν είναι δωρεάν, δεν είναι δωρεάν προ τα βόη ο Μουζάκης. Ωραία, πού είναι η δήλωση δωρεάς? Έχει η δήλωση δωρεάς, πληρώθηκε ο χώρος. Έτσι, είναι δάνειο. Πώς προκύπτει ότι είναι δάνειο? Πληρώθηκε το χαρτό. Υπάρχουν τόκοι για αυτό το δάνειο?
0: Εντάξει, υπάρχει, είναι λίγο τραβηγμένο τώρα αυτό που συζητάμε,
1: ναι,
0: αλλά
1: είναι, αλήθεια,
0: είναι,
1: αλλά
0: πιθανό όμως. Είναι πιθανό.
1: Λέω ότι ναι. Συμβαίνει, είναι πιθανό.
0: Ναι, είναι πιθανό.
1: Συμβαίνει.
0: Το συζητάμε γιατί πάρα πολλοί κόσμοι λέει έδωσα 200 ευρώ δώρο στο παιδί μου, ξέρω, στον εγγονό, ναι, μου. Πρέπει να κάνω κάτι, μπας και με πιάσουν ότι... μπας και πιάσουν τον εγγονό μου ή το παιδί μου ότι, ναι, παίρνει μαύρο χρήμα.
1: Τώρα, σε τέτοιου είδους συναλλαγές, χρονώ ότι η διοίκηση καταλαβαίνει και αυτή και δεν νομίζω ότι, ναι, κάποιος θα σταθεί σε τέτοιου είδους ποσά. Αλλά όταν τα ποσά είναι μεγαλύτερα και υπάρχει ζήτημα, γιατί θεωρούνται άτυπες δωρεές, άρα λοιπόν θα ζητήσει κάποιος να δει αν πραγματικά έχει υποβάλει τις προσέκουσες δηλώσεις. Και γίνονται ζητήματα.
0: Ωραία. Αντώνη, θέλω τώρα την καθημερινότητά σου να μου πεις αν υπάρχει ενδιαφέρον από πελάτες σου για τις 72 δόσεις, αν ρωτάνε, αν ψάχνουν να δουν αν τους συμφέρει ή όχι.
1: Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται με τις 72 δόσεις. 72 δόσεις, τι καταλαμβάνουν αυτές που έχουν πάει στο κοινοβούλιο για ψήφιση. Η ρύθμιση αυτή λέει ότι αφορά ληκτρυπόθεσμους οφειλές που είναι ληκτρυπόθεσμες 31 Δεκεμβρίου 2023.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα με την προϋπόθεση ότι αυτές τις οφειλές σου δεν τις έχεις ρυθμίσει μέχρι 21 Απριλίου το 26, δεν τις έχεις ρυθμίσει καμία άλλη ρύθμιση, παράδειγμα πάγια ρύθμιση, αλλά και μέχρι σήμερα που θα ισχύσει ο νόμος δεν έχεις εντάξει αυτές τις οφειλές σου σε κάποια ρύθμιση. Άρα λοιπόν να είναι λήξη πρόθεση του 31-12 του 23 και να μην έχουν ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση. Αυτές μπορείς να υπάρχεις.
0: Σωστό.
1: Άρα, λοιπόν,
0: και επίσης να πληρώνεις και ό,τι νέο βγαίνει.
1: Ό,τι νέο βγαίνει το πληρώνεις ή το ρυθμίζεις, mm-hmm, και το εξοφλείς, mm-hmm, υποβάλεις δηλώσεις τουλάχιστον τις τελευταίες πενταετίες να έχουν υποβληθεί, οι δόσεις πρέπει να είναι πάνω από 30 ευρώ, τουλάχιστον 30 ευρώ. Υπάρχει επιτόκιο της τάξης του 5,84, είσαι υποχρεωμένος κάθε μήνα να πληρώνεις μέσα σε τρεις πρώτες μέρες το πληρώσεις τη δόση από την πρώτη δόση. Από τη στιγμή που θα κάνεις έτοιμο και από εκεί και πέρα τις επόμενες δόσεις του επόμενους μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν πληρώσεις μία δόση, θα πρέπει να την πληρώσεις αυτή τη δόση που ξέχασες τον επόμενο μήνα μαζί με την επόμενη. Και μάλιστα αυτή τη δόση που ξέχασες θα την πληρώσεις με πρόστιμο της τάξης του 15%. Αν χάσεις δύο δόσεις, έφυγες από τη ρύθμιση και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πλαίσιο είναι το διαιτώρος αυτό. Έτσι είναι βέβαια και το πλαίσιο ανομοιότυπο και στην πάγια ρύθμιση. Μην κάτι μας ξενίζει, είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα, για το αν θα καταλάβει πολλούς, είναι δύσκολο γιατί πολλοί τι έχουν κάνει, είχαν οφειλές, αλλά τι έχουν ρυθμίσει.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι αυτοί δεν θα μπορούν να μεταπηδήσουν στην ερμηνεύτερη ρύθμιση. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Ο λόγος είναι προφανής. Η διοίκηση μέσα από αυτή τη διαδικασία έχει... μεταβάσεις σε ερμηνεύτερη ρύθμιση, τότε τα χρήματα που θα πάρει η διοίκηση συνολικά θα είναι 500 εκατομμύρια. Δεν καταλαβαίνουμε ότι
0: αυτός
1: είναι ο λόγος, ναι, που δεν άφησαν, δεν ξεχύλωσε η διάταξη.
0: Σωστό.
1: Όλα αυτά νομίζω ότι θα γνωρίσει κάποιους που πραγματικά έχουν πρόβλημα, έχουν ανάγκη αυτή τη ρύθμιση. Καλή είναι, κακή δεν είναι. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερη στις υποθέσεις της μη ρύθμισης. Αλλά αυτή είναι.
0: Ναι, σωστό. Για την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε για το Άιρις, Μαρίνο στέλνει ότι υπάρχει στην πλατφόρμα του Άιρις αιτιολογία για το που πηγαίνουν τα χρήματα. Αιτιολογία υπάρχει, αλλά η φορολογική διοίκηση δεν θα αρκεστεί στην αιτιολογία.
1: Ναι, αιτιολογία πράγματι υπάρχει. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να προκύπτει ακριβώς τι έχει συμβεί. Δηλαδή, εγώ τι προτείνω στους τραπεζικούς λογαριασμούς να μπαίνουν αυστηρά μόνο χρήματα τα οποία είναι προλεγμένα.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε άλλο είναι προβληματικό. Έβγαλα εγώ τα αεροπορικά εισιτήρια για να πάμε μαζί διακοπές με τις οικογένειές, mm-hmm, μας και τα πλήρωσα εγώ και μου τα δίνεις. Mm-hmm. Αν ελεγχθώ κάποια στιγμή στο μέλλον και δεν θυμάμαι και δεν μπορώ να τεκμηριώσω με παραστατικά τι έχει συμβεί, τότε θα χρεωθώ ότι είναι προς τις υπηρεσίες αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι πρόβλημα. Τα έχουμε,
0: ναι,
1: ζήσει. Τα έχουμε ζήσει.
0: Ναι, τουλάχιστον για τα μεγαλύτερα ποσά ας κρατάμε τα παραστατικά για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα γίνει κάτι στο μέλλον.
1: Ξέρετε, όταν γίνεται μια συναλλαγή, δεν είναι η συναλλαγή για να ψάξει τίποτα δικά.
0: Σωστό.
1: Στο μέλλον πιθανόν να ελεγχθείς Και τότε επειδή δεν θυμάσαι, δεν είχαμε θυμάσει με τα τελικά
0: ενδείξει. Βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι, δύσκολα μπορεί να τεκμηριώσει αντίθετη άποψη, με αποτέλεσμα να προληφθεί αδίκω.
0: Αντώνη, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Ο Αντώνης Μουζάκης, ο γνωστός φοροτεχνικός, για το τι δικαιολογείται και τι όχι στο ΆΕΡΙΣ, τι πρέπει να προσέχουμε, αλλά και για τις 72 δόσεις που ετοιμάζεται να τρέξει η ρύθμιση.

Εδώ είναι αυτό που λες, το έχουν πει τόσοι και τόσοι το τραγούδι, αλλά σαν αυτόν κανένας. Willie Nelson, το 1982 ανεβαίνει στη νούμερο 1 θέση των charts με το Always On My Mind. Η κορυφή μένει σε αυτό το τραγούδι για 22 εβδομάδες, δηλαδή σπάει ρεκόρ της εποχής. Η πρώτη εκτέλεση είναι από τον BJ Thomas το 1970 και εκ τότε έχει ηχογραφεί από δεκάδες καλλιτέχνες. Elvis Presley, Brenda Lee, John Wesley Riles, Pet Shop Boys, αλλά αυτή με τον Willie Nelson είναι μοναδική. Με αυτή θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Διαβάστε στην Απογευματινή πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα. 8.000 κωδικοί προϊόντων από όλα τα σούπερ μάρκετ με ένα κλικ στη διάθεση του καταναλωτή. Τα 14 σημεία της Συμφωνίας Αμερικής-Ιράν. Αυξήσεις 300 ευρώ σε περισσότερους από 10.000 δημόσιους υπαλλήλους. Τεράστιο ενδιαφέρον από ιδιοκτήτες ακινήτων για το νέο ανακαινίζω. Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις μέσα σε 3 μέρες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ιόνιον FM

0: και τον Λέων Οφ Άθενς που τον εκτιμούσα ιδιαίτερα για τις μουσικές του και για την σχέση του με το κοινό του. Τον εκτίμησα ακόμα περισσότερο γιατί έμαθα χθες ότι πήγαινε πάρα πολλά χρόνια στην Κέρκυρα διακοπές και του αρέσει η Κέρκυρα, είναι το αγαπημένο του νησί, οπότε καταλαβαίνεις. Κέρδισε από χιλιόμετρα. Σας θυμίζω ότι για λίγο ακόμα τρέχει ο διαγωνισμός για το ένα διπλό εισιτήριο προς τους προορισμούς που πηγαίνει η EasyJets. Απλά τηλεφωνείτε στο 211-1088-80, αφήνετε τηλέφωνο και ονοματεπώνυμο και διεκδικείτε ένα διπλό εισιτήριο για κάποιον από τους 50 προορισμούς που πηγαίνει η EasyJets με τα πλοία της σε ολόκληρο το Αιγαίο. Στην αυσιπλόγια θα μείνουμε, αλλά θα πάμε εκεί που το πεδίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο το προηγούμενο διάστημα, στα στενά του Ορμούζ. Το ερώτημα όλων είναι πότε και αν θα επιστρέψει η κανονικότητα και ποια θα είναι αυτή η κανονικότητα της επόμενης μέρας και πότε εμείς θα δούμε αυτή την λήξη του συναγερμού να φέρνει ξανά ροή εμπορευμάτων, ροή πετρελαίου, ροή φυσικού αερίου για να πέσουν και άλλο οι τιμές. Αυτή την ώρα το πετρελαίο στα 77,6 δολάρια το βαρέλι. Πάμε λοιπόν στον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, ναυτιλιακό οικονομολόγο, διευθύνων σύμβουλο της Εταιρείας Ναυτιλιακών Συμβούλων και πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Καλημέρα κύριε Ξηραδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σας και στους ακροατές σας. Και μπορώ να πω ότι υπάρχει μια μορφή αισιοδοξίας σχετικά με το ερώτημα για το τι θα γίνει με τα στενά και τι θα γίνει με τη ροή των ενεργειακών πόρων που χρειάζεται ο πλανήτης. Αναμφισβήτητα η εικόνα που έχουμε σήμερα είναι ότι υπάρχει συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο για επαναλειτουργία. Έτσι, αλλά η ναυτιλία εξακολουθεί να τηρεί μια στάση αναμονής, θα έλεγα. Ναι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ακόμα και χθες, αμέσως μετά την υπογραφή, γύρισε και είπε ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος φυλάει και αυτός τα... Λέει, αν τυχόν δεν σεβαστούν αυτό που υπογράψαμε, θα ξαναπολεμήσουμε. Οπότε καταλαβαίνετε, ο τρίτος που είναι απ' έξω, που μπορεί να είναι ο μεταφορέας, μπορεί να είναι ο έμπορος, μπορεί να... Σκεφτείτε αν εκφράζεται μια τέτοια ανασφάλεια από έναν από τους ηγέτες, πόσο ανασφαλές παραμένει ακόμα το περιβάλλον. Πάντως η ουσία είναι ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι η κίνηση των δεξαμενοπλίων παραμένει χαμηλή, ναι. Όχι όμως αμετάβλητη. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι κάτι κινείται πιο εύκολα και ειδικά αυτά που είναι τα πλοία που είναι φορτωμένα μέσα σιγά σιγά βγαίνουν, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε τόσο γρήγορα στις ροές πετρελαίων που είχαμε πρώτου πολέμου. Παράλληλα θέλω να σας πω ότι και οι ασφαλιστές και οι ναυλωτές διαπιστώνουν ότι οι συνθήκες ακόμα σε αυτή την παρούσα φάση είναι ιδιαίτερα σταθερές. Δηλαδή δεν έχω καμία... κάτι να πω ότι ξέρετε ξαφνικά θα φτάσουμε να περνάνε 130 βαπόρια όσο περνούσαν πριν από τον πόλεμο. Απλώς δεν θα περνάνε μόνο 5 και 10, αρκεί και μόνο να καταλάβουμε ότι σε 5 μέρες περάσανε περίπου 20 πλοία τις τελευταίες πριν μέχρι να γίνει και η υπογραφή. Τώρα να δούμε πόσα θα περάσουν. Φρονώ ότι για να επιστρέψουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς χρειαζόμαστε 3 πράγματα. Σίγουρα απόλυτη και πλήρη πάυση των εχθροπαξιών. Θέλουμε την επαναφορά της ασφαλιστικής κάλυψης να φύγουμε από αυτό που λέμε την κάλυψη πολεμικού κινδύνου και να το πάμε σε βιώσιμα επίπεδα, έτσι. Γιατί η δάλωση είναι πάρα πολύ ακριβές, γίνονται και οι μεταφορές. Και αυτό δεν θα γίνει τη μία μέρα ή την άλλη, θα πάρει κάποιες εβδομάδες, ίσως πάρει και κάποιους μήνες. Γιατί το λέω και το ξαναλέω, λέω σκεφτείτε ένα βήμα να φύγει, μετά θα ξαναρχίσουμε να μετράμε αυτό το διάστημα που απαιτείται από τους ασφαλιστές.
0: Καλά,
1: για να μπορέσουν.
0: Προφανώς.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Και επίσης θέλουμε και μία αναφυσβήτητη εγγύηση για την... ασφάλεια της ναυσιπλοείας, δηλαδή ποιος θα φυλάει τι, αλλά όχι να τον πληρώνουμε αυτό. Προσέξτε.
0: Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα που θα σας έκανα. Επειδή ακόμα είναι λίγο θολό το τοπίο τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Θα υπάρχουν διόδια, δεν θα υπάρχουν διόδια, θα υπάρχουν τέλη, δεν θα υπάρχουν τέλη. Είναι θολό όλο αυτό το τοπίο.
1: Κοιτάξτε να σας πω, πρώτα απ' όλα, εάν επιμείνει η Τεχεράνη ή αν επιτραπεί στην Τεχεράνη σε οποιονδήποτε να πάει να βάλει τέλη διέλευσης όπως έχει προαναγγελθεί, αναφισβήτητα εδώ μπαίνουμε σε σοβαρά ζητήματα διεθνούς ναυτικού δικαίου. Και αυτά δεν θα μας αφήσουν απλούς παρατηρητές, ειδικά εμάς τους Έλληνες, που έχουμε, αν θέλετε, το 1/4 του στόλου, παραπάνω το 1/3 του στόλου όσον αφορά τα δεξαμενόπλια και το 1/5 όσον αφορά τα φορτηγά πλοία. Νομίζω ότι πολλά πράγματα, εάν εφαρμοστούν, θα αυξήσουν τελικά τις τιμές που θα πληρώνουμε εμείς, ενώ προσδοκούμε μια αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου και των ενεργειακών τιμών μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, 3, ξέρετε πώς πάει αυτό το πράγμα, δεν γίνεται αμέσως. Αν δεν ομαλοποιηθούν αυτά τα πράγματα, δεν νομίζω ότι ακόμα και το θέμα του τέλους, δηλαδή να είμαστε σίγουροι πώς θα γίνει, δυστυχώς θα επιβαρυνόμαστε με διάφορα άλλα κόστη. Για μένα, έτσι με ένα πρόχειρο υπολογισμό που κάναμε χθες στο γραφείο μου, είδαμε ότι, και βέβαια μιλώντας και με άλλους, είδαμε ότι κάθε ταξίδι, αν τυχόν πάνε κάποια τέλη ανάλογα με τον τόνο ή ανάλογα με διαφορετικές προσεγγίσεις, θα εκτιμούμε ότι θα έχουμε αρκετά εκατομμύρια δολάρια κόστος ανά ταξίδι.
0: Μάλιστα.
1: Που αυτό βέβαια το πληρώνουμε εμείς, έτσι.
0: Καλά,
1: εμείς.
0: Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα πάει όλο αυτό, να δούμε πώς θα πάνε οι επόμενες 60 μέρες.
1: Για να ολοκληρώσουμε την όλη φάση, είναι μετράμε ακόμα τις πληγές, δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα το Κατάρ θα μπορέσει να ξαναμπεί στο παιχνίδι της ηγεσίας των εξαγωγών του φυσικού αερίου ή ακόμα και το Ιράκ. Γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο μεγάλο κομμάτι των ενεργειακών ροών, το οποίο μας επηρεάζει όλους, γιατί ξέρετε δεν έχει σημασία αν το καταναλώνουμε εμείς, όπου και να καταναλώνεται αλλού είναι όλα συγκοινωνούντα δοχεία. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά, πάντως η ουσία είναι και θέλουμε όλοι να υπάρχει μια ασφάλεια, ασφάλεια, ασφάλεια, τελείωσε. Η ασφάλεια είναι και για τους ανθρώπους, και προφανώς, για τα πάντα. Προφανώς. Και από εκεί και ύστερα είναι η ασφάλιση των διαλέψεων και είναι και το κόστος.
0: Κύριε Ξεραδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Μένουμε, περιμένουμε. Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε
1: και πάλι.
0: Καλή σας ημέρα. Γιώργος Ξεραδάκης, ναυτιλιακός οικονομολόγος, διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Ναυτιλιακών Συμβούλων, πρόεδρος Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Ο Βασίλης Κούρης είναι εδώ, φέρνει δυστυχώς δυσάρεστα νέα. Βασίλη.
2: Μια πολύ μεγάλη απώλεια για την δημοσιογραφία, νομίζω και δεν υπερβάλλω για την χώρα και κυρίως για μας εδώ στα παραπολιτικά, για τους φίλους του, για όλους. Πριν από λίγο χάσαμε τον Ανδρέα Μαζαράκη. Τον Ανδρέα που πραγματικά πολυγραφότατος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Από τον Αστέρα Εξαρχείων, από τη δημοσιογραφία και από οτιδήποτε άλλο, θα έχουμε στην συνέχεια να πούμε πολλά για τον μεγάλο Ανδρέα.
0: Μοναδικός και ιδιαίτερος Εξαρχείων. Είτε τον άκουγες στο ραδιόφωνο, είτε τον διάβαζες, είτε ήταν για την άποψή του για τη ζωή, είτε ήταν για την άποψή του για τη μουσική, είτε ήταν
2: για την πολιτική, για τον κόσμο, για τον ποδόσφαιρο, για τη μουσική.
0: Ακόμα και αν δεν συμφωνούσες μαζί του, ήταν τόσο ωραίο να τον ακούς να μιλάει, ακόμα και αν δεν συμφωνούσες.
2: Υπήρχαν φορές που διαφωνούσες μαζί του.
0: Ήταν πρώτα απ' όλα τόσο γλυκός που μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διαφωνήσω.
2: Δεν το έκανα ποτέ, θέλω να πω. Δεν υπήρχε ποτέ.
0: Ήταν πολύ δύσκολο να διαφωνήσει μαζί του. Να έρθει σαν αντιπαράθεση δηλαδή μαζί του, πάρα πολύ δύσκολο. Είχε πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μιλάς μαζί του και να τον ακούς. Πολύ δύσκολο.
2: Και να τον διαβάζεις. Επίσης, πολυγραφότατος. Ναι, βέβαια. 4 σελίδες τη μέρα παντού και για όποιο θέμα ήθελε.
0: Και ακούραστος. Μέχρι τελευταία στιγμή.
2: Και πολύ δημιουργικός.
0: Θα το θυμόμαστε.
2: Έτσι
0: πάντα.
2: Και του κόβαμε καμιά ώρα στο ραδιόφωνο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ακόμα και στα πολύ δύσκολα του. Δεν είπα ποτέ.
2: Ήταν όχι.
0: Θα το θυμόμαστε πάντα.
2: Μεγάλη απώλεια.
0: Τον Ανδρέα, δυστυχώς.

Μέντελσον δεν ήταν για να χαιρετήσουμε τον Ανδρέα Μαζαράκη. Ήταν προγραμματισμένος, αλλά ήταν αυτή η συγκυρία, ωραία συγκυρία, νομίζω, να αποχαιρετάς τον Ανδρέα Μαζαράκη με Μέντελσον. Ο Ανδρέας ήξερε τόσες ιστορίες για την πολιτική, για τη ζωή, για την μουσική. Ήταν μια ζωντανή εγκυκλοπαίδεια. Για ό,τι και αν τον ρωτούσες, είχε να σου πει μια λεπτομέρεια, μια ιστορία, κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό. Και ήταν και ωραίος ο τρόπος που τα έλεγε. Το θέμα δεν είναι μόνο να ξέρεις την ιστορία. Το μεγάλο ζήτημα είναι να μπορείς να την πεις και ωραία. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις με Μέντελσον, γιατί αυτό είναι η επανάσταση στη μουσική βιομηχανία που ακούμε. Είναι ο πρώτος δίσκος βινιλίου 33 στροφών. Η πρώτη κυκλοφορία σε μορφή για κονσέρτ αυτού του για βιολί σε μία λάσσονα του Φέλιξ Μέντελσον υπό τη διεύθυνση του Μπρούνο Βόλιτ και την ερμηνεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης, νομίζω ήταν η συγκυρία για να χαιρετήσουμε τον Ανδρέα Μαζαράκη. Μεγάλη απώλεια δυστυχώς για όλους μας.

Να καθαρίσουμε με τις εκκρεμότητες πριν παραδώσουμε το μικρόφωνο στους επόμενους. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στην συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Τυχερός ημέρας για την προσφορά της E-Jet για ένα διπλό εισιτήριο σε κάποιον από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν καθημερινά τα πλοία της E-Jet, ο κύριος Δημήτρης Κυριαζάνος, με κινητό τηλέφωνο που λήγει σε 012.

Δύσκολα έκλεισε αυτή η εκπομπή με την κακή είδηση για το φευγιό, για το χαμό του Ανδρέα Μαζαράκη, γεννημένο στο Μεταξουργείο. Τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ, στο οικονομικό τμήμα. Αποφύτησε το 1974, συνέχισε τις σπουδές στη Νομική Αθηνών, πήρε πτυχίο το 1978, παρακολούθησε σχολή θεάτρου το 67 μέχρι το 70 στο Εθνικό Θέατρο, τελείωσε στην σχολή Κώστα Μιχαηλίδη, έκανε επίσης 5 χρόνια σπουδές στο Δύο Αθηνών, φωνητικά και ακορντεόν. Συνελήφθη στην διάρκεια της δικτατορίας λόγω συμμετοχής στο φοιτητικό κίνημα και εστρατεύθη βία το Φεβράριο του 1973. Υπήρξε πρόεδρος στην Επιτροπή Αποχουντοποίησης όσον αφορά τα πανεπιστήμια τότε. Ένας δημιουργικός άνθρωπος. Πολλοί μπορεί να τον έχετε δει και σε ταινίες του παλιού κινηματογράφου. Οι περισσότεροι σίγουρα θα τον θυμάστε από την ταινία T30-T40. T50 τότε ήταν ο πιτσιρικάς τότε που του έριχνε, που μιλούσε και συμβούλευε τον Λαμπρό Κωνσταντάρα. Ο δικός μας Ανδρέας Μαζαράκης δυστυχώς δεν είναι πια εδώ. Κάπως έτσι είναι η ζωή, δυστυχώς, με τα δύσκολα και τα εύκολα της. Μένουμε πίσω για να θυμόμαστε τους ανθρώπους που αξίζει, και νομίζω ότι το αποτύπωμα του Ανδρέα είναι μονοθετικό. Υψηλά, δεν το είχα δει, δεν το είχα αισθανθεί, για κανέναν εκείνη πρώτη φορά. Έρχεται ο Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και τις όλες τις εξελίξεις της ημέρας και τις ειδήσεις της ημέρας. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής. Αν όλα πάνε καλά, αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Ελπίζουμε κι εσείς να είστε εδώ, να κάνουμε παρέα αύριο για να κλείσουμε την εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα. Καλή σας ημέρα.

0: ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Ο Ανδρέας Μαζαράκης ξεχώρισε για τον καυστικό και αναλυτικό του λόγο ως παραγωγός. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου. Τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ, συνέχισε τις σπουδές του στη Νομική Αθηνών, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε σχολή θεάτρου στο Εθνικό Θέατρο και τέλειωσε στη σχολή Κωστή Μιχαηλίδη. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Άμεσα θα τεθεί σε ισχύ το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν που υπέγραψαν ηλεκτρονικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομολογός του Μασούτ Πεζεσκιάν και φιλοδοξεί στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία προβλέπει ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως χωρίς καθυστέρηση, ενώ θα έρθει άμεσο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ. Πτώσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent υποχωρεί στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τον καυστικό και αναλυτικό του λόγο ως παραγωγός γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ, συνέχισε τις σπουδές του στη Νομική Αθηνών, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε σχολή θεάτρου στο Εθνικό Θέατρο και τέλειωσε στη σχολή Κωστή Μιχαηλίδη. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Άμεσα θα τεθεί σε ισχύ το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν που υπέγραψαν ηλεκτρονικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομολογός του Μασούτ Πεζεσκιάν και φιλοδοξεί στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία προβλέπει ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως χωρίς καθυστέρηση, ενώ θα έρθει άμεσο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ. Πτώσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent υποχωρεί στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια και

0: 66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία επιτάπητο στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ μελετάει η κυβέρνηση με στόχο ο Πρωθυπουργός να παρουσιάσει δέσμη μέτρων που θα περιλαμβάνει τη μείωση των φορολογικών βαρών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και την αύξηση των εισοδημάτων. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Αποστάσεις της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ από την κόντρα μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα. Η Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει ότι τα στελέχη του κόμματος θα πρέπει να επικεντρώνονται στην προβολή των θέσεων του ΠΑΣΟΚ και όχι σε δημόσιες αντιπαραθέσεις και επισημαίνει πως ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη. Η Άννα Διαμαντοπούλου απέδωσε εύσημα στη Νέα Δημοκρατία για τις επιτυχίες της στα δημοσιονομικά της χώρας, με το Δήμαρχο Αθηνών να σημειώνει πως οι θέσεις της δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Με τοπική στο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ της ηγεσίας και της μειοψηφίας του κόμματος σε ό,τι αφορά τη στάση απέναντι στην πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Φάμιλος υποστηρίζει την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο, ενώ ο Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς ασκούν έντονη κριτική στην ηγεσία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής. Σε τροχιά υλοποίησης θέτει η κυβέρνηση πλέγμα οδικών παρεμβάσεων στην Αττική ώστε να αντιμετωπίσει το οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα, ιδιαίτερα τη συμφόρηση των Κεφισών. Προκρίνει 4 έργα που θα βελτιώσουν τη ροή κυκλοφορίας οχημάτων, όπως την αναμόρφωση του κόμβου μεταμόρφωση στην Αττική Οδό, τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, το νέο άξονα Ινοφύτων Ελευσίνας και επεκτάσεις στην Αττική Οδό. Στο γραμμικό σχέδιο εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη διεθνή ενημέρωση, ομάδες Ισραηλινών επίκων έβαλαν φωτιά σε 2 Ισλαμικά τεμένη στη Δυτική Όχθη, ανέφεραν Παλαιστίνη τοπική αιρετή. Στα αθλητικά, ο Άρης εξετάζει ξανά σοβαρά την περίπτωση του Αργεντινού Εξτρέμ Ντάνιελ Μαντσίνη. Το Ντιάγκο Σάντος εξετάζει ο Ολυμπιακός ως μια επιλογή για τη θέση του δεύτερου δεξιού μπακ.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM. People have
2: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

να ξέρες πόσο μου έχεις λείψει. Όλο για σένα τραγουδώ. Αχ, να μπορούσα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Παραπολιτικά 90,1. Ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Ο κύριος Σωτήρης Ξανάκης, και μπήκαμε με αυτό το τραγούδι για μια μεγάλη απώλεια της οικογένειας των παραπολιτικών, αλλά όχι μόνο. Συνολικά νομίζω της ελληνικής δημοσιογραφίας και της ελληνικής κοινωνίας, καθώς χάσαμε τον Ανδρέα Μαζαράκη.
0: Ναι, έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ώρες ο Ανδρέας. Ένας άνθρωπος που όσοι είστε τακτικοί των παραπολιτικών τον γνωρίζετε ραδιοφωνικά.
1: Ο ραδιοφωνικά, μπράβο, ναι, ναι. Και τα ωραία του Ανδρέα.
0: Ναι, ο εξαρχείων και τα ωραία του Ανδρέα. Και παρουσία με στήλη εξαπορήτων στα παραπολιτικά. Και ένας καλός φίλος.
1: Όλων.
0: Πολύ καλός φίλος του Γιάννη Κουρτάκη. Να πούμε καταρχήν, αλλά καλός φίλος όλων, γιατί ήταν ένας ζεστός, ανοιχτός άνθρωπος.
1: Και δεν νομίζω να έχει και εχθρούς βασικά.
0: Έξω καρδιά, ναι. Ένας άνθρωπος, διαβάζω εδώ, δεν έχει σημασία, είναι ένα όμορφο κείμενο, αυτό το πρώτο αποχαιρετισμού από τα παραπολιτικά, μια ξεχωριστή φωνή του ραδιοφώνου, σε κάθε περίπτωση έτσι, ένας άνθρωπος που είχε και άποψη και πάθος και αυθεντικότητα, παρόν στα Ριζιανά για δεκαετίες, που σχολίαζε την επικαιρότητα με το δικό του τρόπο.
1: Εδώ, μέχρι την τελευταία στιγμή, μαζί με τον Λεωνίδα Αποσκήτη και τον Σπύρο Δημητρίου.
0: Χωρίς φόβο, χωρίς συμβιβασμούς, δεν ήταν ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, ένας άνθρωπος που έζησε έντονα, που ταξίδεψε, αγωνίστηκε, μοιράστηκε τις εμπειρίες και τις σκέψεις του με το κοινό του, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον χώρο της ενημέρωσης και της επικοινωνίας. Όλοι όσοι είχαμε την τύχη να τον συναντήσουμε, θα το θυμόμαστε για την ειλικρίνεια, την ευαισθησία, το χιούμορ. Και την αφοσιωσία του σε όσα πίστευε. Να πούμε και δύο λόγια για τον Ανδρέα που γεννήθηκε στο Μεταξουργείο. Ήταν παιδί του Μεταξουργείου, των Εξαρχείων. Όχι, αλλά του Μεταξουργείου, ναι. Στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ, στο οικονομικό τμήμα, αποφύτησε το 1974. Έκανε σπουδές και στην Νομική Σχολή Αθηνών, με δύο πτυχία, το 1978, αποφύτησε. Παρακολούθησε σχολή θεάτρου στο Εθνικό Θέατρο.
1: Αυτό δεν το ξέρω, φίλο μου.
0: Ναι, από το 67 στο 70 το έκανε αυτό. Και τελείωσε τη σχολή Κωστή Μιχαηλίδη. Έκανε επίσης 5 χρόνια σπουδές στο Οδείο Αθηνών, φωνητικά και ακορντεόν. Η μουσική ήταν η μεγάλη του αγάπη, βέβαια, έτσι δεν το συζητάω. Συνελήφθη στη διάρκεια της δικτατορίας, λόγω συμμετοχής στο φοιτητικό κίνημα, και εστρατεύθηκε βιαίω το Φεβρουάριο του 1973.
1: Τότε ο οποίος διαφωνούσε τον πέρανε στρατιώτη.
0: Με τα επεισόδια της νομικής, νομίζω, το Φεβρουάριο του 1973, έτσι. Και ήταν και πρόεδρος στην Επιτροπή Αποχουντοποίησης όσον αφορά καθηγητές Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου και Οικονομικών Σχολών της Αθήνας. Έκανε και πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του. Αστέρας εξ αρχείων, ναι.
1: Από εκεί τον πρωτόμαθαμε, συγχωρήστε, αλλά από εκεί τον έμαθα.
0: Τα συλληπιτήριά μας στη Ροζέλα, την αγαπημένη του. Εγώ ήμουν και τους, όχι, τα απειρολάχιστος τυχερούς που ήταν στο γάμο του, στο Δημαρχείο της Αθήνας, θέλω να σου πω. Και ήταν και, έπαιρνε και πολλές κοινωνικές πρωτοβουλίες. Και το γράφει εδώ και στα παραπολιτικά ότι δεν, πώς το λένε, μίλησε, ήταν πολύ ενεργός στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από τον HIV. Σε εποχές που δεν το συζητούσαν το θέμα αυτό, ήταν θέμα αυτό για τον Αστέρα εξ αρχείων, δεν το συζητάω. Πραγματικά δεν το συζητάω. Είναι.
1: Και συνολικότερα τα εξάρχεια, έτσι.
0: Ναι, και συνολικότερα τα εξάρχεια.
1: Σημαντική, μια κορυφαία μορφή αυτής της ιστορικής συμμαχίας. Έχουμε κάτι ηχητικά να το ακούσουμε λίγο τη φωνή του.
0: Ναι, νομίζω ναι.
2: Λέμε τα βράδια την παρέα μας να την κάνουμε και μελωδική και θεματική, με θέματα πιο ευχάριστα, πιο κοντινά, πιο διαχρονικά. Μα πάνω απ' όλα να έχουμε πάντοτε ένα μουσικό δίωρο αφιέρωμα. Παρασκευή ζουν το ανάγνωσμα και μουσικού αφιερώματος η εγκάρδια κατάθεση.
1: Αυτά λοιπόν για τον Ανδρέα.
0: Λοιπόν, θα έχετε ευκαιρία στη διάρκεια της μέρας, ακούσετε και άλλα πολλά βέβαια, να το χαιρετήσουμε και να το αποχαιρετήσουμε κι εμείς. Πέρασε μια δοκιμασία το τελευταίο διάστημα, προσπαθούσε να είναι ενεργός, έγραφε και εδώ στις παραπολιτικά.
1: Μία ώρα να τον έκοβε στο πρόγραμμα, μόνο τον Κυριάκο Μουρατίδη άκουγε, εμένα με τούμπαρε πάντα. Λοιπόν.
0: Εσύ είσαι και εύκολο στο τούμπαρισμα. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει τη σημερινή ημέρα, ξεκινώντας από τα συνηθισμένα μας, από την κίνηση δηλαδή, αυτή την ώρα. Να ρίξω μια γρήγορη ματιά στην ανανέωση, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, Κηφισός, για να ξεκινήσουμε από εκεί. Στην Κάθοδο τα πράγματα είναι δυσκολούτσικα. Λίγο μετά την διασταύρωση με τον Κηφισό, με την Αττική Οδό, συγγνώμη, και μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών είναι κατά κόκκινα. Από τη Λεωφόρο Αθηνών και λίγο πιο πάνω μέχρι τη Φιλαδέλφια η κίνηση πολύ στον Κηφισό. Δεν είναι άσχημα τα πράγματα. Είναι προφανές ότι όταν κλείσαν τα σχολεία τα πράγματα λίγο γίναν καλύτερα από τη μέρα που κλείσαν τα σχολεία και δεν έχει αρχίσει ακόμα πολύ έντονος τουρισμός στην Αθήνα. Στην άνοδο Συγκρού βλέπω από τον Νέο Κόσμο ότι έχει κίνηση. Τα γνωστά από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά. Σοβαρό το πρόβλημα. Στην παραλιακή, στην έξοδο, στο ρεύμα προς την Γλυφάδα μέχρι το Καλαμάκι, κίνηση κατά διαστήματα. Στην Κηφισίας η άνοδος έχει θέμα, βλέπω, μέχρι το, ναι, μέχρι σχεδόν το, το, μέχρι το Χαλάνδρι τουλάχιστον έχει, έχει θέματα. Και στην Κάθοδο χαμηλά, από το Νέο Ψυχικό και μετά. Στην, και πού αλλού βλέπω κόκκινο, η περιφερειακή του Ημιτού δεν είναι σε κακή κατάσταση σε σχέση με άλλες ημέρες. Και ένα κομμάτι βλέπω τη Βουλιαγμένη, τη Ηλιουπόλεω, γιατί ακριβώ τη Βουλιαγμένη πρέπει να είναι από το ύψο του Athens Metro Mall και για ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι κόκκινο που έχει πιάσει κίνηση εκεί αυτή την ώρα. Αυτά. Μισό λεπτό να δω και το γνωστό δρομολόγιο από την λεωφόρο. Ναι, Χαϊδάρη μέχρι Σαλαμαγκά, το γνωστό κόκκινο το καθημερινό. Λοιπόν, πού θες να πάμε?
1: Τι να πω, για πού να το ξεκινήσουμε?
0: Ξεκινά από κάπου. Καταρχήν να πούμε ότι στο παγκόσμιο μεγάλο θέμα, αύριο είναι μεγάλη μέρα στη Λουκέρη που θα πέσουν υπογραφές. Χθες είχε ένα ωραίο διάλογο με δημοσιογράφους ο Τραμπ που τους έλεγε την ημέρα για τη συμφωνία. Λέει, δεν ξέρω αν έκανα πολύ καλά, λέει. Είπε κάποια στιγμή ότι για τους βαλιστικούς πυράβλους τόσες χώρες έχουν, δεν πειράζει να έχουν και μερικούς, λέει, στο Ιράν. Το Ιράν εντωμεταξύ θα πάρει, φαίνεται, 300 δισεκατομμύρια δολάρια αποζημιώσεις και επίσης θα ξεπαγώσουν κεφάλαια τα οποία είναι παγωμένα, παρακαλώ, από το 1979 κάποια.
1: Πρώτη φορά ο νικητής πληρώνει τον ετημένο του,
0: ναι,
1: πολέμου.
0: Διάβαζα ένα κομμάτι, μια ανάλυση σήμερα, ότι ενδεχομένως το Ιράν να βγει κερδισμένο και από τον πόλεμο. Όχι να μην έχει χάσει απλώς, αλλά να έχει και κέρδη. Δηλαδή να πάρει λεφτά τα οποία έχουν παγώσει. Έχουν παγωμένα κεφάλαια. Στην Κίνα, α πούμε, έχει παγωμένα κεφάλαια 50 δις. Γιατί ενώ οι σχέσεις του με την Κίνα είναι καλές, δεν είναι κακές, έχουν υπογραφεί συμφωνίες που επειδή υπάρχει δολάριο, δεν του επιτρέπουν να πάρει χρήματα. Λοιπόν, ξεπαγώνουν και, πώς το λένε, κεφάλαια, θα πάρει αποζημιώσεις, θα έχει και μερικούς βαλιστικούς πυράβλους. Ένας δημοσιογράφος του λέει του Τραμπ χθες, πρόεδρε, έχω μια ιδέα. Να στείλεις, λέει, τον αντιπρόεδρο, τον Βάντς, εκεί, αν πάρει συμφωνία όπως τη θέλουμε, εσύ θα είσαι ο νικητής και τροπεούχος, αν δεν πάρει συμφωνία τελικά, θα το ρίξεις πάνω,
1: πάνω του.
0: Και λέει, δεν κακή ιδέα αυτό.
1: Κοίτα, το Μνημόνιο Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν, μπήκαν υπογραφές, προβλέπει ότι τα στενά του Ορμούς θα επαναλειτουργήσουν, οι κυρώσεις κατά της Τεχεράνης θα τερματιστούν, το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και θα επιδιωχθεί η συγκέντρωση, αυτό που είπε, 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμησή του. Ναι. Και τώρα ξεκινάνε οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία. Γιατί μην ξεχνάς και το θέμα της Ουκρανίας-Ρωσίας, το έλυσε ο Τραμπ με τον Πούτιν, αλλά τα πράγματα όλο γίνονται περισσότερο χειρότερα.
0: Λοιπόν, ήδη πάντως αυτοί που ξέρουν καλύτερα την αγορά και το τι συμβαίνει από όλους και είναι αυτοί οι οποίοι τζογάρουν πολλά λεφτά στην ιστορία αυτή, για παράδειγμα οι εφοπλιστές, έχουν αρχίσει και στέλνουν μεγάλο αριθμό δεξαμενόπλοιων προς την περιοχή, ακόμα και χωρίς συμβόλαια, γιατί θεωρούν ότι όταν φτάσουν εκεί θα έχουν λυθεί τα πράγματα. Έτσι. Ήδη τα στενά του Ορμούς έχουν ξεκινήσει, έχουν χαλαρώσει, δηλαδή περνάνε δεξαμενόπλοιοι από εκεί, όλων των πλευρών, θέλω να πω και ιρανικά και άλλων συμφερόντων κλπ. Δεν είναι βέβαια όπως ήταν πριν από 5 μήνες. Διόδια για 60 μέρες δεν θα έχει, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά από 60 μέρες. Ίσως κάποια τέλη τελικά καταφέρει να παίρνει το Ιράν από τα πλοία. Γι' αυτό λέω ότι ενδεχομένως να βγει πέραν της, εντάξει, των καταστροφών και των νεκρών που φαντάζομαι ότι υπάρχουν στο Ιράν από, από τις επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς. Στην πορεία να βγει και κερδισμένο.
1: Καλό θα είναι τώρα να αρχίζουν να πέφτουν και οι τιμές σιγά σιγά, να αποκλιμακώνονται.
0: Ναι, τώρα θα πέσουν περίπου.
1: Να μην χρειαζόμαστε το πόσο κάνει.
0: Πόσο κάνει.gov. Πόσο κάνει.gov. Το είδα χθες σε λειτουργία μου, μου το έδειξα. Εντάξει, δεν είναι. Ξέρεις τι όμως τι είδα. Είδα, ας πούμε, ότι ένα προϊόν, ρε παιδί μου, ένα σούπερ μάρκετ το έχει τα παντζάρια. Κοιτούσα. Ένα 80 και ένα άλλο 2,35. Εντάξει, κάποιο από τα δύο κερδοσκοπεί. Μάλλον το 2,35.
1: Ναι, το άλλο το έχει λιγότερο τα παντζάρια, είπε, έχει λιγότερο τις σαλάτες. Και ακριβότερα το άλλο.
0: Λέω τυχαία. Ότι έχει μεγάλες αποκλίσεις σε κάποια προϊόντα που κατά τύχη έψαξε και βρήκε ένα συνάδελφο για να κάνει το ρεπορτάζ. Έχουν μεγάλες αποκλίσεις οι τιμές και υπάρχουν και κάποιες αποκλίσεις οι οποίες είναι τεράστιες. Αλλά αυτές τις έχουμε δει και εμείς σε φορές.
1: Προφανώς η κυβέρνηση θεωρεί ότι με τον ανταγωνισμό δεν θα υπάρχει. πώς θα σου πω, θα υπάρχει ανταγωνισμός και θα πέσουν όλες οι τιμές σε αυτό το πράγμα. Θα το βάγει το άλλο σούπερ μάρκετ φθηνότερα. Φαντάζομαι αυτό πρέπει να κάνει. Θα φανεί από το αν οι τιμές θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν από το ζητούμενο το επόμενο διάστημα.
0: Επίσης, να πούμε κάτι. Ναι. Ότι αυτή την αξιοποίηση αυτού του μηχανισμού μπορούν να την κάνουν, έτσι, για να είμαστε να ξέρουμε και τι λέμε. Ναι, ναι. Άνθρωποι οι οποίοι είναι, εγώ λέω, βία μέχρι 60 χρονών. Ξέρω το εγώ, όσο είμαι εγώ τώρα δηλαδή.
1: Και έχουν και τον χρόνο, ναι. Δεν έχουν δύο δουλειές για να
0: και έχουν και το. Εντάξει, δεν έχουν δύο δουλειές όπως εμείς. Ο πιο πολλοί κόσμοι
1: δεν έχουν όλοι, αλλά. Ναι, ναι, ναι. Πώς δεν δουλεύουν στο τυρί για να τα βγάλουν πέρα.
0: Εντάξει, ξέρω. Ναι, στην ίδια κοινωνία ζούμε. Λοιπόν,
1: ναι, αυτό λέω.
0: Θέλω να πω ότι χρειάζεται και χρόνο. Εντάξει, λίγο χρόνο. Δεν κακό να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να. Και εγώ αφιερώνω στο σούπερ μάρκετ το χρόνο. Δεν κάνω έτσι να πάρω σαν το χάνω ότι βρίσκω μπροστά μου που κάτι όπως κάτι φίλοι μου που τα πρόσθετα κατεβάζουν τα ράφια. Όχι, θέλω να πω και εγώ χάνω χρόνο κάνοντας αυτή τη δουλειά, κοιτάζοντας τις μεζούρες. Αλλά άλλο να χάνει να κοιτάς τις μεζούρες και άλλο να κάθεσαι να δεις. Εκεί έχει δύο προϊόντα, εκεί έχει άλλο ένα προϊόν, εκεί έχει άλλο ένα προϊόν. Δεν είναι εύκολο να γυρίζεις.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι παρόμοιο με τα πολύχρωμα τιμολόγια στην ενέργεια, έτσι. Ναι. Σου περνάει την ευθύνη και σου λέει, εσύ κύριος διάλεξε, χάζεις, θα κερδίσεις. Ναι, υπάρχει το μεγάλο ερώτημα, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν οι τιμές στο επόμενο διάστημα. Αυτό είναι το πρώτο και το κυρίαρχο που νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να δώσει το βάρος στην κυβέρνηση. Αυτό.
0: Αν θα δουλέψει, ναι, αυτό, ναι. Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα θέμα το οποίο θα κρίνει.
1: Και μια άλλη δήλωση. Ναι, σωστό είναι αυτό. Και μια άλλη δήλωση.
0: Και αυτό δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, αφορά και την αντιπολίτευση στο κομμάτι που παρουσιάζει πραγματικά ρεαλιστικές προτάσεις. Και ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Καταλαβαίνει πότε κάτι είναι ρεαλιστικό και πότε κάτι απλώς του το λες και είναι παπάντζα και δεν θα γίνει.
1: Και υπάρχει και κρίνονται και οι ίδιοι επιχειρηματίες, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Αλλά ο επιχειρηματής είναι για να βγάζει κέρδη. Άμα δεν έχει θεσμικό πλαίσιο που θα τον εμποδίζει, δηλαδή τα καρτέλα, γιατί να μην είναι ο επιχειρηματίας, χάνει. Κερδίζει. Ο Πρωθυπουργός έκανε άλλη μια δήλωση χθες. Αδικαιολόγητα τα υψηλές τιμές δεν θα γίνουν αποδεκτές. Μένει να δούμε λοιπόν ποιες από αυτές τις τιμές, να μάθουμε πρώτα απ' όλα ποιες είναι αδικαιολόγητα υψηλές. Και δεύτερον, τι σημαίνει δεν θα γίνουν αποδεκτές. Αυτό.
0: Έλατε. Μου θυμίζει λίγο αυτήν την ιστορία με την Πανανία. Να δούμε Πανανία. Που η Ελλάδα δεν είναι Πανανία για τις τιμές που ήταν άλλες στο εξωτερικό. Επίσης, ενδιαφέρον έχει ότι μπορείς να δεις τις τιμές πίσω. Και να δεις αν, ας πούμε, αυτό το προϊόν πριν από δύο μήνες πόσο το πουλούσαν και πόσο το πουλάνε τώρα. Αλλά αυτό, ξαναλέω, προϋποθέτει και δυνατότητα τεχνική. Δηλαδή δεν είναι τίποτα φοβερό, δεν πρέπει στην NASA. Αλλά απλά θα πράγματα.
1: Που εντάξει, για εμάς τη κυρία
0: Ζωάννη. Για έναν άνθρωπο 25-30 ετών αυτό είναι παιχνιδάκι. Εμένα μου το έκανε χθες μια κοπέλα που είναι 26-27 χρόνια και το βλέπα και ήταν παιχνιδάκι. Εγώ, για μένα όμως δεν ήταν παιχνιδάκι, που δεν είμαι και ο πιο αστοιχείωτος στα θέματα λειτουργίας αυτών των συστημάτων. Φαντάζομαι αυτό ένας άνθρωπος 70 και 80 χρόνια αποκλείεται να το κάνει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει. Λοιπόν.
1: Σήμερα να διαβάσετε ένα από τα καλύτερα άρθρα που έχει γράψει ο φίλος μου Σωτήρης ο Ξενάκης στην απογευματινή. Το ζήλεψα πραγματικά, δηλαδή δεν έχει σημασία αν συμφωνώ. Κάποια στιγμή δεν συμφωνώ, στα υπόλοιπα στα περισσότερα συμφωνώ. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, είναι απίστευτα καλογραμμένο. Μέση, αρχή, τέλος, βάθος, τα πάντα όλα. Όταν η καθημερινότητα πάει στις κάλπες, σήμερα στην απογευματινή, Σωτήρης Ξενάκης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λέει, κύριε συνάδελφε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αφού πούμε όπρα, κάτσε πιο διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε πρώτα τη διαγωνισμό μας. Έχουμε και σήμερα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιο ταχύ από Πειραιά για Κρήτη, παρακαλώ. Για να πάρετε μέρος, 2-11-10-80-8-80, Ελένη Τάγκα, περιμένει τα τηλεφωνήματά σας τώρα. Στο τέλος εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Είναι ταξιδάρα έτσι στην Κρήτη. Πληρωμένη καμπίνα, πληρωμένο το γιο ταχύ, δύο άτομα, πηγενέλα. Ανέ Clients προσφορά, σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο, με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, εξυπηρέτηση και άνεση των πλοίων της, σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα, δημιουργεί για ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες κρατήστε στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Όπως το Σι, όπως η θάλασσα. Κατεβάστε το τώρα. Ανέ Clients, με τον αέρα του τόπου της, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά που μας κάνει και που δίνει την ευκαιρία σε εσάς να κάνετε ένα ωραίο ταξίδι.
1: Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και σήμερα. Θα έχουμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βαρδακαστάνη, όχι μόνο γι' αυτό. Για την αντιπαράθεση μεταξύ Διαμαντοπούλου και Δούκα.
0: Βαριά.
1: Βάζω τον πρόλογο, βαριά. Γιατί μετά θα έχουμε.
0: Το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ.
1: Και τον κύριο Γεωργιάδη νωρίτερα. Κάνουμε μια εισαγωγή, ναι, τώρα για να έχετε υπόψη σας, έτσι για όσους δεν προλάβατε να δείτε αυτό.
0: Πάντως,
1: που συνέβη.
0: Είναι βαρύς καυγάς αυτός.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν θα ήθελα να μου στέσει και ο Ανδρουλάκη σήμερα με τα δύο στέλεχη αυτά να είναι σε αυτή τη φάση.
1: Και αυτό μια στάση με Πόντιου Πιλάτου. Θυμάσαι, δηλαδή 9 Ιουνίου ήταν, βρήκα την ημερομηνία που λέγεται ότι όποιος βγει από την κεντρική γραμμή διαγράφεται αυτομάτως.
0: Ποιο θα διαγράψει με τους δύο ή και τους δύο.
1: Αυτό δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν.
1: Και Σωτήρη εδώ, μια κουβέντα. έχει πολύ ενδιαφέρον ναι. το εξής. Η Άννα Διαμαντοπούλου είπε ότι η κυβέρνηση πάει καλά, πολύ θετικά ήταν τα λόγια της, στην δημοσιονομική πολιτική.
0: Ναι, επειδή. Ναι,
1: ναι έχει ενδιαφέρον
0: τη
1: αυτό.
0: Τη βάλουμε να το ακούσουμε πώς το
1: μετά,
0: είπε.
1: Μετά. Σωστά, έχει δίκιο.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα. Με το COSMOTE 5G WiFi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Και το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες, κάτω των 30 ετών, θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Και εγώ και κουβέντα, με συγχωρείτε για το θέμα που λέγαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπω τον κύριο Ανδρουλάκη να προσπαθεί περμάρε περτέρα να κάνει προεκλογική αντιπαράθεση και με θέματα όπως η ακρίβεια για παράδειγμα χθες και να μην μπορεί, γιατί δεν μπορεί όταν ξαφνικά του προκύπτουν κάθε τρεις και λίγο ένα σοκοματικό θέμα να πρέπει και, τόσο, και αυτό μάλιστα σε μεγάλες διαστάσεις. Πώς να κάνει προεκλογική στρατηγική και πώς να αναπτύξει πρόγραμμα.
1: Το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών που τίθεται είναι απολύτως υπαρκτό. Μπαίνει έως τώρα κάτω από το χαλί για να συζητηθεί το βράδυ των εκλογών ουσιαστικά. Ναι. Να είμαστε δίκαιοι. Αυτό συμβαίνει και αυτό με τις δημοσκοπήσεις που δημιουργούν μια νευρική κρίση το φέρνουν στην επιφάνεια έντονα. Ναι. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον και συζήτηση που θα κάνουμε μετά και με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ να διαβάσω μια ανάρτηση του Γιάννη Κουρτάκη για τον Ανδρέα Μαζαράκη. Σε ευχαριστώ για όλα, για τις ώρες, τις μέρες, τα τελείωτα ξενύχτια. Ήσουν κάτι ξεχωριστό για μένα, για όλους εμάς. Ένας σπάνιος άνθρωπος, ένας μοναδικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Θα μου λείψεις, Αντρίκο, λέει ο Γιάννης Κουρτάκης. Καλό ταξίδι, ρε μάγκα, και να τους τρελάνεις εκεί ψηλά. Για το τελευταίο είμαστε βέβαιοι.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: Ionian FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με γελατινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
10: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
11: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
12: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
13: Όλες οι ειδήσεις.
12: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
14: Στο freegr.gr.
15: Η πύλη της τεχνολογίας.
16: Το hotspot του ίντερνετ.
17: Διαβάστε στην Απογευματινή πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα. 8.000 κωδικοί προϊόντων από όλα τα σούπερ μάρκετ με ένα κλικ στη διάθεση του καταναλωτή. Τα 14 σημεία της Συμφωνίας Αμερικής-Ιράν. Αυξήσεις 300 ευρώ σε περισσότερους από 10.000 δημόσιους υπαλλήλους. Τεράστιο ενδιαφέρον από ιδιοκτήτες ακινήτων για το νέο ανακαινίζω. Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις μέσα σε 3 μέρες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
18: Ακούτε Ionian FM.

0: Θεσσαλονίκη. Στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο Νίκος εδώ πέρα και λέει: η κυβέρνηση που έχουμε είναι πανέξυπνη. Σου λέει τώρα που θα πέσει το πετρέλαιο, αφού θα σταματήσει ο πόλεμος. Κάπως πρέπει να κάνουμε αυξηθεί η κατανάλωση. Επομένως, πήγαινε στον Άγιο Στέφανο να πάρει παντζάρι ευθυνά, στην Κόρινθο να πάρει ρεβίθια, στην Καλαμάτα να πάρει λάδι ευθυνό και αλάτι δίπλα από το σπίτι σου που είναι ευθυνό και τα συναφή. Λοιπόν, και έτσι λέει θα πουλάνε και περισσότερο πετρέλαιο. Εντάξει. Ρε παιδί μου, οι τιμές δεν είναι σε περιοχές, είναι στα σούπερ μάρκετ. Όταν ας πούμε ένα σούπερ μάρκετ, το τάδε έχει μία τιμή, την έχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ την ίδια τιμή. Δεν έχει άλλη τιμή στο σούπερ μάρκετ που έχει στην Αθήνα με αυτό που είναι στην Καλαμάτα, να το πούμε και αυτό. Αλλά ότι δεν είναι πολύ καλή ιδέα να γυρίσει κανείς το γύρο του κόσμου για να εκδοτώσει 3 ευρώ, δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Ειδικά σε μία πόλη, στην περιφέρεια την Αττική, που για να βρει ένα παρκάρι.
1: Έχει άλλα προβλήματα. Πού να βρει τα χωριά τώρα σούπερ μάρκετ.
0: Εκεί που να βρει ένα παρκάρι. Εδώ στην Ελλάδα που να βρει ένα παρκάρι. Δηλαδή υπάρχει
1: τα πόδια σου, κύριε Ξενάκη μου, σαν το ολοκολοκοτρόνι καβάλα
0: και πάνω. Να κουβαλάς στην εκκλησία. Και τα μπουκάλια τα νερά με τα πόδια.
1: Τι
0: είμαι, ο Πύρος Δήμας είμαι. Ας είμαι μεγάλος και ο Πύρος Δήμας πια. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Λύση, συλληπιτήρια τον Αντρίκο. Γκρίστο Ντέ, στη θάλασσα έχει λαγοκέφαλο, στη στεριά έχει προεκλογικούς λαγούς με πετραχίλια. Διαψεύστηκε από τον δήμαρχο Βάρης Γούλας Γουλιαγμένης ότι μια γυναίκα χθες μεγάλης ηλικίας τη δάγκωσε λαγοκέφαλο ενώ ήταν στην παραλία. Από κάτι άλλο έπασε η γυναίκα, αλλά όχι λαγοκέφαλο.
1: Συνάντηση με τον Μητσοτάκη πήγαν όλοι από την Ανατολική Αττική, δεν έλειπε κανείς πλην ενός.
0: Ποιος έλειπε?
1: Ο Γιώργος Βλάχος.
0: Α, έλειπε.
1: Τυχαίο.
0: Δεν νομίζω.
1: Αυτό.
0: Ναι, όχι, όχι.
1: Εξαιρετικός κύριος, δεν το συζητάμε έτσι, αλλά πρέπει να σημειώνουμε και αυτά που συμβαίνουν.
0: Να σου πω, ο Κώστας Καραμαλής είχε μια ομιλία στην οποία δεν ήταν τόσο αιχμηρός όσο ήταν σε άλλες ομιλίες του. Κάνω λάθος?
1: Όχι. Σωστά κάνεις.
0: Ναι,
1: είχε μια φράση όμως που.
0: Στο τέλος, αυτή για τον πλουτισμό που είπε.
1: Ότι κάποιοι είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό του στο χρήμα και την εξουσία. Λέγεται ότι είχε συγκεκριμένο αποδεχτεί αυτό. Ναι. Δεν πρόβλημα παραπάνω.
0: Δεν ξέρω τώρα ποιον είναι. Ναι, και αν είχε στιγμή να αποδέχτη, αν είχε στιγμή να αποδέχτη. Την εξουσία πολλοί είναι ερωτευμένοι. Άλλοι που δεν θέλουν να τη χάσουν ούτε στα βαθιά γεράματα. Και άλλοι οι οποίοι τους αρέσει γιατί βάζουν λεφτά από αυτήν. Και άλλοι γιατί, για διάφορους λόγους, έτσι.
1: Βάζουν λεφτά από την εξουσία.
0: Δεν υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν λεφτά από την εξουσία. Κάποιοι, μερικοί έχουν περάσει και από τους εγγελείς. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Ιωαννίδη, τακτικός καλημερισμένα. Για την κυρία Καριστιανού λέει που εμφανίστηκε χθες με ένα πολυτελές τζιπ. Συγγνώμη, έχετε δει με τι αυτοκίνητα κυκλοφορεί πολιτική αρχηγή? Έχετε δει κανένα πολιτικό αρχηγό από τους γνωστούς τουλάχιστον να κυκλοφορεί με
1: λάντα?
0: Με λάντα. Όχι. Και πλέον να πω ότι κάτι. Έτσι, η γυναίκα γιατρός είναι, μπορεί να και έσοδα δικά της, δεν είναι καμιά φτωχή γυναίκα, δεν έχει πει ποτέ αυτό.
1: Ναι, ναι, μία είδηση.
0: Τώρα θα κριτικάρουμε το αυτοκίνητο με το οποίο πήγε.
1: Μία είδηση από τα μικροπολιτικά σήμερα των νέων. Στην Αθήνα μετακομίζει η Μαρία Καριστιανού, αφού ομολογουμένως η προεκλογική προετοιμασία από τη Θεσσαλονίκη δεν είναι ακριβώς εφικτή. Εκτός από τα κομματικά γραφεία της στην Αιώλου, εκεί θα είναι τα κομματικά γραφεία.
0: Κοιτάξτε, ο Σαμαράς τα γραφεία.
1: Έχει βρει και το χώρο που θα στεγάσει το ιατρείο της στην οδό Καρνεάδου στο Κολονάκι, γράφουν τα νέα.
0: Πού θα το κάνει? Λοιπόν.
1: Δηλαδή θα μένει μόνιμα εδώ αυτό λέει, σαν πολιτικός αρχηγός.
0: Άκουγα χθες το φίλο μου τον Ιορδάνη να λέει ότι για τρίτη φορά τους ακύρωσαν λέει εμφάνιση στην εκπομπή. Δύο φορές η κυρία Καριστιανού και μία φορά η κυρία, πώς τη λένε που έχει μαζί της, η κυρία Γκαρσία. Γκαρσία.
1: Που πήρε αποστάσεις από το θέμα της γυναικοκτονίας, έτσι, όταν δέχεται τον όρο. Ναι. Έχει ενδιαφέρον αυτό.
0: Λοιπόν, το πόσο κάνει, λέει, κάνει 4.612.800 ευρώ άντληση καλημεριά. Δεν το ξέρω αυτό, κύριε Στέλιο μου. Δεν τη γνωρίζω. Εννοείς το κόστος της πλατφόρμας? Δεν το ξέρω αυτό. Ποιο είναι το κόστος της πλατφόρμας? Έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς είναι το κόστος της πλατφόρμας και ποιος την έφτιαξε. Λοιπόν, έχει μέσα 8.778 προϊόντα. Χθες είχε. Με στόχο να πάει τα 10.000. Καλημέρα, λέει, στο σουλάρι βρέχει. Εδώ δεν βρέχει. Καλημέρα στον κύριο Οικονομάκη. Είναι προς τιμή της κυρίας Διαμαντοπούλου που αναγνωρίζει τις επιτυχίες του Κυριάκου στην εξωτερική πολιτική και τα δημοσιονομικά. Βάλε λίγο την κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί δεν έχουμε τον Άδωνη ακόμα.
2: Αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Εμείς έχουμε πει ότι το θέμα των συνεργασιών, δηλαδή για την ακρίβεια, το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός. Δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Ο στόχος είναι να είμαστε πρώτο κόμμα.
0: Αυτό είναι η απάντησή τη στο ερώτημα για όσα είχε πει ο κύριος Δούκας. Να το πούμε από τον Μάνο Νιφλή, νομίζω είναι στόπεν. Και τον Γιάννη Κολοκυθά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν. Και σε αυτό κάποιες πηγές λένε ότι δεν αναφέρονταν μόνο εκεί, αναφέρονταν και στον Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος πήρε μια διαφορετική θέση από τον κύριο Δούκα. Ο Νίκος Παπανδρέου, αδερφός του Γιώργου Παπανδρέου, ευρωβουλευτής του Πασόκ. Έτσι, ναι. Ο οποίος έλεγε και με τη Νέα Δημοκρατία ανοιχτό, ναι, για την επόμενη μέρα. Δηλαδή ότι η Άννα Διαμαντοπούλα δεν εφερόνταν μόνο στον Δήμαρχο Αθηνών. Δήμαρχο
0: Εγώ ξέρω
1: στην Ιταλία και απάντησε
0: ότι
1: εξίσου σκληρά.
0: Μία ο ένας, μία ο άλλος δεν αφήνουν, για να είμαι πολύ δίκαιος, ναι, προσπαθώ να είμαι δίκαιος, δεν μπορεί να είμαι, ναι, τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει τη δουλειά του. Αυτά όλα δεν μπορεί να αφήσουν ένα πολιτικό αρχηγό ο οποίος έχει από κάτω κορυφαία στελέχη να σκοτώνονται μεταξύ τους ή να λένε απόψεις που δεν είναι οι απόψεις του κόμματος κεντρικές.
1: Αυτό δεν είναι ευθύνη του αρχηγού.
0: Δηλαδή,
1: αυτό το αν θα γίνει. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης είχε μια διαφωνία με τον Σαμαρά, τον έδιωξε, ρε παιδί μου.
0: Όχι.
1: Εγώ δεν λέω να γίνουν διαγραφές.
0: Είχε μια συμφωνία και αφού ο Σαμαράς έλεγε, και μετά από ένα χρόνο τον διαγράψε.
1: Αυτό και δύο, ναι, χρόνια και ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως θέλω να πω, το πώς λειτουργεί ένα κόμμα και τι έχει στο εσωτερικό του είναι ευθύνη του αρχηγού του, πρωτίστως.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος.
0: Ναι, αλλά και από κάτω, ναι, από τη τελέχη που υποτίθεται πως ομνίουν στην ενότητα και θέλουν να βοηθήσουν τον αρχηγό, να το δείχνουν ότι θέλουν να βοηθήσουν. Γιατί όχι ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ο ένας γιατί θέλει να πάει σε άλλο κόμμα, ο άλλος γιατί θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και ο τρίτος γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Ναι, ναι, ναι. Το θέμα ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν και οτιδήποτε, ναι, είναι ένα θέμα που τουλάχιστον, ας πούμε, ορισμένα στελέχη, ο κ. Δούκας έχει κάνει ανοιχτά πρόταση να υπάρχει συνεργασία στις δεύτερες εκλογές με την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και με αρχηγό όποιο κόμμα βγει δεύτερο περίπου, αν θυμάμαι καλά την πρόταση, έτσι. Λοιπόν, οι διάφορες πλευρές μέσα στο Πασόκ κατηγορούν την Άννα Διαμαντοπούλου ότι ουσιαστικά βλέπει το βράδυ των εκλογών, δεν αφήνει απ' έξω τη Νέα Δημοκρατία από τη συνεργασία.
0: Ναι.
1: Από τις περιπτώσεις, παρά την απόφαση του συνεδρίου. Αυτό επαναλαμβάνω, λένε διάφορες πηγές, η ίδια το αποκλείει. Λοιπόν, εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο θα εκδηλωνόταν ούτως ή άλλως το βράδυ των εκλογών. Όμως τώρα, προφανώς λόγω των δημοσκοπήσεων, ο καθένας επιχειρεί να πιάσει ένα καλύτερο στασίδι για την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε έτσι,
0: μάλιστα,
1: αυτό.
0: Μάλιστα. Συγγνώμη, μα αργεί ο κύριος Άδωνης. Έχει κάνει, το έχει σηκώσει στο Twitter του, έχει τίποτα άλλο. Mm. Και το έχει προαναγγείλει. Φαίνεται είναι απασχολημένο στο Υπουργείο, θα έχει κάποια δουλειά. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο φίλος μας, συγγνώμη, λέει ότι. Μισό, γιατί μας έχετε στείλει αρκετά μηνύματα πρωί-πρωί και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι λέει. Το χάσα.
1: Χθες είχαμε και δηλώσει του κυρίου Πολάκη που επιβεβαιώνει όλο το ρεπορτάζ που μεταδώσαμε από χθες. Ότι πάει αρχηγός στη θέση του κυρίου Φάμελου. Ή, εν πάση περιπτώσει, να το πω αλλιώς, για να είμαι πιο δίκαιος, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Τις δηλώσεις προτείνει ότι θέτει θέμα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ, θέτει θέμα Φάμελο.
0: Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω ένα μήνυμα από ένα φίλο, ναι, που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον για τα αλυτά. Θυμάσαι που λες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο κύριος, πώς υπογράφει, Βασίλης Ζορμπάς. Λοιπόν, θα ήθελα να σας αναφέρω με το θέμα των αλυτά. Στη Δημοτική Ενότητα Στυλίδα, σας διευκρινίζω ότι δεν είμαι κάτοικος ή δημότης, είμαι από Λαμία, απλά έχω φίλους στην περιοχή. Οι λογαριασμοί του ρεύματος στους περισσότερους κατοίκους παραδόθηκαν τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, Ιούνιο, και δεν είχαν παραδοθεί από το Μάρτιο. Σε συνδυασμό με άλλα προβλήματα που υπήρξαν σχετικά με τους καταμετρητές της ΔΕΔΗ, αρκετοί κάτοικοι της περιοχής πληρώσαν φουσκωμένους λογαριασμούς. Επίσης, υπάρχει πρόβλημα με το νερό της περιοχής. Λογαριασμοί έρχονται έναντι ενός χρόνου πίσω. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο εκεί. Θέλω να σου πω ότι συμβαίνει και στην Ανατολική Αττική. Παίρνω εγώ λογαριασμό για ακίνητο εδώ πέρα στην Αττική, ενός χρόνου πίσω. Τα αποτέλεσμα είναι λογαριασμοί που ήταν να αποπληρωθούν πέρσι, λέει, ήρθαν και καθυστερημένα από τα ΕΛΤΑ με λήξη πληρωμής τον Απρίλιο του 2026. Χάος. Λοιπόν.
1: Θα αφήσουμε το διαφημιστικό διάλειμμα για το τέλος της εκπομπής.
0: Ωραία, ωραία.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση.
1: Εμείς, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία κουλούρια. Είχαμε μία αντιπαράθεση χθες, την κουβεντιάζαμε λίγο πριν, Άννας Διαμαντοπούλου με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα, και είχαμε και καλά λόγια της πρώην Επιτρόπου για την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και τη δημοσιονομική πολιτική και την απόδοση της κυβέρνησης στην δημοσιονομική πολιτική. Με συγχωρείτε, το πρώτο σας σχόλιο επ' αυτού, μπορείτε.
3: Ακούσαμε, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου είναι μια πάρα πολύ σοβαρή γυναίκα. Υπήρξε πολύ καλή υπουργός, πάρα πολύ ικανή, και εγώ προσωπικά την εκτιμώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι την έχει πατήσει πολιτικά. Και θέλω να εξηγήσω γιατί το πιστεύω αυτό. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου έπρεπε να μην είναι πια στο Πασόκ, ή τουλάχιστον στο Πασόκ όπως διαμορφώθηκε το τελευταίο καιρό. Να εξηγήσω γιατί. Το κύριος Δούκας πήγε πρώτο του συνεδρίου του και άρχισε να λέει ότι θα πρέπει να πάρει αυτή η βλακώδη απόφαση να μην συναστούν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να γίνει.
4: Και ομοφώνως το Πασόκ το αποφάσισε.
3: Αυτά μια απόφαση, μια πρόταση μάλλον, όταν την έκανε στην αρχή ο κύριος Δούκας, αν θυμάστε, σε όλα τα κανάλια οι εκπρόσωποι του Πασόκ την διέψευδαν και έλεγαν ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Ότι δεν χρειάζεται διάφορα τέτοια. Τελικά, όταν πήγα στο συνέδριο, παρότι οι διαρροές ήταν ότι δεν θα περάσει η πρόταση του Δούκα, τελικά ψηφίσαν την πρόταση του Δούκα. Εγώ την επομένη είχα πάει από την πρώτη στιγμή και είχα πει ότι αυτό είναι αδιανόητο που κάνουν. Ότι είναι κάτι να το βρει μπροστά ο πολιτικός σχηματισμός. Είναι τελείως παράλογο και αντιδημοκρατικό ο λαός να έχει συνεργασία και αυτοί να πούν όχι. Και ότι αυτό εγκλωβίζει το Πασόκ σε ένα πολιτικό απομονωτισμό.
1: Συγγνώμη, να μην είναι η Άννα Διαμαντοπούλου του Πασόκ, και πού να πάει?
3: Δεν ξέρω πού θα πάει η κυρία Διαμαντοπούλου. Λέω ότι αυτά που λέει η κυρία Διαμαντοπούλου με αυτό που είναι το Πασόκ σήμερα δεν έχουν ταύτιση. Το Πασόκ έχει πάει πολύ αριστερά. Το Πασόκ δυστυχώς έχει ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα στις πλειοδοσίες λαϊκίστικες. Δωρεάν μετακίνηση μέσα μεταφοράς, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δωρεάν και Αθήνα Θεσσαλονίκη, λέει ο κύριος Τσίπρας. Κατάργηση Πανελληνίων, λέει ο κύριος Τσίπρας. Θα πει κάτι άλλο ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχουν πάει στη σφαίρα του παράλογου. Και τα δύο αυτά κόμματα. Και έδεμε το πολύ προσπαθεί τώρα σε αυτό το παράλογο να εκφράσει πέντε πράγματα λογικά. Λέει τι είπε, ότι είχε αναβαθμιστεί η διεθνή θέση της χώρας το 19. Σιγά την ανακάλυψη. Μα όποιος έχει μπει σε αεροπλάνο και έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό, ξέρει ότι είχε αναβαθμιστεί πολύ η θέση της χώρας το 19. Δηλαδή χρειάζεται την άδεια Μετοπούλου για να σου το πει. Δηλαδή, αν πει Άννα Διαμαντοπούλου ότι είναι στρογγυλή η γη, και πω και εγώ ότι η γη είναι στρογγυλή, πάει να πει ότι η κυρία Διαμαντοπούλου συμφωνεί με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Όμως αυτά στο Πασόκ, στην παράνοια που έχουν πέσει, την πολιτική παράνοια εννοώ, είναι μεγάλα ζητήματα. Γιατί πια ο κύριος Ανδρουλάκης δυστυχώς έχει οδηγήσει το Πασόκ πάρα πολύ αριστερά. Και το πρόβλημα του μεγάλο ποιο είναι, ότι τώρα που δημιουργείται το κόμμα Τσίπρα, αν κάποιο αυτού τύπου ψηφοφόρο έχει να επιλέξει μεταξύ του Πασόκ και του κυρίου Τσίπρα, θα επιλέξει τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι. Ο οποίος είναι προφανές. Αυτό η κουβέντα είναι του κύριου Μαύρου, δεν δική μου, της MRB, που έχει πει ήρθε και έκατσε πλέον στη δεύτερη θέση με όλο αυτό, έτσι. Να το πούμε γι' αυτό.
3: Μα ο κύριος Τσίπρας, για να είμαστε δίκοι, ο κύριος Τσίπρας ήταν στη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
3: Ο κύριος Τσίπρας παραμέρισε όντας εκλογές στη δεύτερη θέση.
0: Αλήθεια.
3: Ένα λαχείο πήρε στα χέρια του κύριου Ανδρουλάκης, το είχε στα χέρια του δύο χρόνια. Δεν κατάφερε να ανέβει ούτε 0,3%. Προφανώς, αν δεν είχε ανέβει 0,3% σε τρία χρόνια, κάπως, σε δύο χρόνια κάπως θα εμφανιστεί. Και εμφανιστεί ο Τσίπρας. Αν είχε πάει στο 20 Ανδρουλάκη, δεν υπήρχε Τσίπρας σήμερα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ταυτόχρονα λένε κάποιοι ότι η Νέα Δημοκρατία χτυπάει τον Ανδρουλάκη και τον Πασόκ, γιατί θεωρεί ότι από εκεί μπορεί
3: δεν
1: να πάρει κόσμο.
3: Δεν κάτι για τον Τσίπρα να χτυπήσω, δεν τα
1: Μετά. Κάτι άλλο λέω. Λέω ότι στόχο έχετε να λαϊλατίσετε τον Πασόκ.
3: Ναι, άκουσα ότι έχουμε κάνει και συνωμοσία με τον κύριο Τσίπρα για να κατέβει. Τώρα πήγα εγώ μια μέρα στο Σούνιο σε κρυφή αποστολή του Μητσοτάκη, μεταφιεσμένο και τον είδα και συμφωνήμα να κατέβει. Τώρα αυτά είναι γελιότητα.
1: Αυτό που ο κύριο Δοδονή
3: είναι. Είναι γελιότητα.
1: Εσείς ήσασταν ο μεσολαβητής.
3: Δεν μπορούσα να αφήσει νομοσία. Είμαι πάντα πρώτος εγώ. Δεν μπορώ να βάλει άλλο να έχει αφήσει νομοσία. Προφανώς εγώ έχω πάει. Δεν μπορεί ο κ. Δοδονής να έχει αφήσει το ρόλο για τον άλλον. Αυτός ο μεγάλος detective Κλουζό Δοδονής.
0: Λοιπόν, πάντως ο κύριος Τσίπρας, εγώ ξέρω ότι είπε ότι μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση.
1: Και ότι πάει για νίκη στις πρώτες εκλογές.
0: Και η κυρία Διαμαντοπούλου, χθες, συγγνώμη για να το πω ολόκληρο, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά λέει όταν ερχόμαστε στο εξωτερικό. Και όντως είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας στο εξωτερικό, πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εξωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά το 20%. Το άλλο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε διανομή, ούτε σε πλούτο.
3: Εγώ δεν είπα ότι η κυρία Διαμαντοπούλου στηρίζει την Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, όχι.
3: Ούτε την Νέα Δημοκρατία.
0: Το συνδέω με αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας τώρα, εγώ, που λέει ότι εμείς θα είμαστε κυβέρνηση σε λίγους μήνες.
3: Ναι. Ο κύριος Τσίπρας έγινε κατευθείαν αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ναι.
3: Ο κύριος Τσίπρας όμως έχει πετύχει κάτι μαγικό επικοινωνιακά. Προσέξτε. Έχει καταφέρει να παρουσιάζει το 15,5% πόσο παίρνει δημοσκοπήσεις ως θρίαμβο, όταν το 17,8% σε εθνικές εκλογές θεωρήθηκε τραγωδία, και όταν το 15,6% του Κασελάκη σε ευρωεκλογές θεωρήθηκε ήττα. Θέλω κάποιος από την αριστερά μου εξηγήσει με πολύ ένα λογικό επιχείρημα. Γιατί φάγαν τον Κασελάκη, το περίφημο Μπουζουξίδικο, που τους έφερε 15,6, για να καταλήξουν τελικά να πάνε όσους πάρει ο Τσίπρας μετά το face control που θα κάνει, για να ξαναπάνε 15,6.
0: Εντάξει, έχει και αναποφάσεις τους, μπορεί να πάνε εκεί όλοι.
5: Ωραία, πάει και 18. Θα πάει 18. Εδώ πάει 19.
0: Δεν ξέρω, δεν τον βλέπετε πάνω από 20% τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή με τίποτα.
5: Όχι. Αν δείτε τη δημοσκοπήση, τα
0: ποιοτικά. Την Δημοκρατία, πού τη βλέπετε, κύριε Βουλή?
5: 75 πετών Αρμένα.
0: Με 23% στην Άλκο πρόθεση ψήφου, πού τη βλέπετε την Δημοκρατία?
5: Σιγά, μην έχει 23%
0: στην Άλκο. Η Άλκο έτσι έδειξε. Η Άλκο έτσι έδειξε.
5: Βάλτε τι έδινε η Άλκο πρώτων εκλογών του 23. Βάλτε τα κάτω τώρα στην Google Search. Τελευταία δημοσκόπηση Άλκο πριν το Μάιο του 23. Βάλτε.
0: Θα βάλω. Σα απασχολεί. Μα στείλει, εγώ θα το βάλω.
5: 26.
4: Ναι, καλά, βάλω. Αυτό δεν σημαίνει με παλιό εισιτήριο δεν ταξιδεύει κανείς. Θέλω να πω, δεν συμβαίνει το ίδιο κάθε φορά.
5: Έχει μια μεθοδολογία.
4: Ναι.
5: Η Άλκο έχει μια μεθοδολογία. Ναι. Θα έλεγα.
4: Η οποία δικεί την Νέα Δημοκρατία.
5: 26 και πήραμε 41. Με απλή με τον τριό μας δίνει 23, μας είσαι 37. Τα λέμε.
4: Λέτε θα πάρετε 37.
5: Εγώ δεν ξέρω θα πάρουμε προφήτη, δεν είμαι. Λέω ότι οι δημοσκοπήσεις που βλέπετε για τη Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ καλές.
4: Εσείς δηλώνετε.
5: Γιατί είναι πάρα πολύ καλές? Mm-hmm. Γιατί πρώτον είναι σταθερά με την ψήφιο ποσοστό μπροστά από το δεύτερο, άρα δεν υπάρχει σύγκριση όσο το ποιος θα κερδίσει. Προηγείται πλήρως την παράσταση νίκης, δεν υπάρχει ζήτηση όσο το ποιος θα κερδίσει. Και στα ποιοτικά όλα ερωτήματα, ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα την οικονομία, τα πράγματα σχόλια στην εκβολική, σου αλλά προηγεί την Νέα Δημοκρατία. Μου έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά. Επίσης έχει άλλο ένα πολύ καλό στοιχείο, ότι ένα 40% του εκλογικού σώματος μπετών αρμέ λέει θέλω σταθερότητα. Και αυτή τη στιγμή η σταθερότητα εκφράζεται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπω γιατί δεν θα μπορούμε να πάρουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Η Άλκο στις, ναι, η Άλκο στις 8 Μαΐου του 2023 η Άλκο έδειχνε 32,3% τη Νέα Δημοκρατία. 25, το Μάιο είναι οι εκλογές αυτές, έτσι. 25,7% το ΣΥΡΙΖΑ και στο 9% το ΠΑΣΟΚ.
5: 32 λοιπόν και πήραμε πόσο, κύριε Ξενάκη?
0: 40.
5: Πόσο πήραμε?
0: 40.
5: 41.
0: Ναι,
4: ναι, λέω ότι αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Γιατί η Άλκο, ας πούμε, έδειχνε.
5: Έδειχνε
4: μισό λεπτό. Θέλω να πω, ποτέ δεν είναι τα ίδια τα πράγματα. Έδειχνε ότι το δημοψήφισμα θα κερδίσει το ναι με 10 μονάδες διαφορά και έχασε. Κάνε, θέλω να πω. Δεν είναι έτσι.
5: Η δημοσκόπηση που έδειχνε ότι θα κερδίσει το ναι με 10 μονάδες δεν έχει δημοσιευτεί ποτέ στην Ελλάδα.
0: Δεν υπάρχει
5: σίγουρα. Εγώ από το φόβο μου για το δημοσίευμα έστειλα την οικογένειά μου στην Αμερική.
4: Για πάμε λίγο τώρα. Μια χαρά τα λέω.
5: Εγώ δεν κατηγορώ την Άλκο,
4: ναι.
5: Η Άλκο είναι μια μεθοδολογία.
4: Πάμε λίγο να καταλάβουμε.
5: Δημοκρατία,
4: πιστεύετε όταν δεν υπάρχει αυτοδυναμία στις εκλογές πρώτον?
5: Θα υπάρχει αυτοδυναμία.
4: Λέω, δεύτερο είδος επαγγελματικού λόγου. Να κάνω την ερώτηση.
5: Δεν υπάρχει.
4: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα κάνω την ερώτηση. Το ΠΑΣΟΚ όπως είναι και σήμερα εξακολουθεί να είναι ο πιο κοντινός χώρος.
5: Το Πασόκ είναι ο πιο κοντινό χώρο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Πασόκ έχει πει δεν συνεργάζεται μαζί μα, γιατί δεν το συζητάμε.
4: Είναι ο πιο κοντινό χώρο.
5: Δεν συνεργάζεται μαζί μα, άρα είναι κοντινό χώρο, δεν είναι κοντινό χώρο, είναι αδιάφορο πλέον. Είναι κοντινό
4: χώρο. Πάρετε...
5: Εγώ το Πασόκ, να μην πάει εδώ. Γιατί κάπου με έχουν παρεξηγήσει με φίλοι. Εγώ το Πασόκ είμαι από του πολιτικού που το σέβονται ω κόμμα. Το έχω κάτσει στα ίδια υπουργικά έργα, έδρανα με του Πασόκου δύο φορέ. Έχω βρεθεί μαζί του στα συλλαλητήρια για να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη.
4: Και κάποιος τους κρατήσατε και στην Νέα Δημοκρατία.
5: Έχω ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο. Το Πασόκ έχει πληρώσει μεγάλο τίμα για να είναι η Ελλάδα στο ευρώ. Το σέβομαι ως κόμμα. Εγώ θλίβομαι που το Πασόκ έχει κρατήσει έτσι. Εγώ διαφωνώ με τον κύριο Μιλάκη που στην πολιτική του στρατηγική επί της ουσίας. Θεωρώ ότι έχει αδικήσει τον πολιτικό χώρο του οποίου ηγείται.
4: Ο Σαμαράς...
5: Το Πασόκ έχει ακολουθήσει την ανάποδη γραμμή. Δηλαδή είχε προσπαθήσει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως διάδοχη κυβέρνηση του Μητσοτάκη λέγοντας σοβαρά πράγματα. Θα είχε πολύ καλύτερη εκλογική τύχη.
4: Ο Σαμαράς θα κόψει ψήφους.
5: Γιατί θα κάνει κόμμα?
4: Δεν θα κάνει, λέτε?
5: Πού το είδατε, ανακοινώθηκε ένα κόμμα για το τόξο.
4: Αν δεν είπαμε ότι ανακοινώθηκε, λέμε θα κόψει ψήφου αν κάνει κόμμα.
5: Να σου πω. Το εάν στην πολιτική είναι πάρα πολύ θεωρητικό πράγμα. Εγώ ακόμα εξακολουθώ να ελπίζω ότι κόμμα σου δεν θα έρθει. Άρα γιατί να σχολιάζω κάτι πιστεύω δεν θα γίνει.
4: Mm-hmm. Λοιπόν. Και κάτι ακόμα σε αυτό θα ήθελα να σα ρωτήσω, συγγνώμη, Σωτήρη. Ναι. Ο Πρωθυπουργός λέει μία και μόνο κάλπη. Αν δεν υπάρχει
5: αυτοδυναμία.
4: Ναι, λέω αν δεν υπάρχει. Συγγνώμη, έπρεπε να ρωτήσουμε. Μέχρι τώρα λέγατε δύο κάλπες. Λέω λοιπόν.
5: Ποτέ δεν έχω πει εγώ δύο κάλπες.
4: Έλεγε Νέα Δημοκρατία, λέει ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Ερώτημα. Δεύτερες. Μισό λεπτό. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, να κάνω μία ερώτηση. Αν δεν υπάρχει.
5: Να το πω πριν κάνω μία ερώτηση. Οι εθνικές εκλογές είναι μία φορά.
4: Ναι, ναι.
5: Δεν είναι δύο, δεν έχουμε σύστημα δύο γύρων στην Ελλάδα.
4: Αληθές, άλλο θέλω να ρωτήσω όμως εγώ. Εγώ το ξέρω αυτό. Θα πρέπει να το ξέρετε και τα στελέχη τα δικά σας που το λέγανε πριν. Τη θέση αυτή του Πρωθυπουργού. Ήθελα να σας ρωτήσω, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, θα έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας ή δεύτερες εκλογές? Λέτε, θα υπάρχει αυτοδυναμία. Υπάρχει και το απρόβλεπτο στην πολιτική. Δεν μην έχετε αυτή
5: την εκλογική μηχανική που βλέπω σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που είναι ίδιες από όλες τις εταιρείες πάνω κάτω. Άρα μπορεί με μια σχετική ασφάλεια πιστεύω αυτό περίπου θα είναι το αποτέλεσμα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα υπάρχει κυβέρνηση να έρθει να γίνουν δεύτερες εκλογές.
0: Μάλιστα.
5: Δεν βλέπω κανένα σενάριο κυβερνήσεως συνεργασίας με αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα.
4: Άρα όχι κυβέρνηση συνεργασίας.
5: Αν παίρνουμε στις περιπέτειες.
4: Δεύτερες εκλογές.
5: Προς ένα πράγμα πάει το πράγμα, στο πάμε να γίνει.
0: Για να σας λύσω και τη διαφορά, όντως έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις στο δημοσίευμα, έχει δίκιο ο Βασίλης. Όχι 10 μονάδες βέβαια. Έχω εδώ 4 μπροστά μου, το News 247. Τρεις εταιρείες, δεν χρειάζεται από τα ονόματά τους, έδειχναν βραχία κεφαλή ούτε μονάδα μπροστά το ναι και μία μόνο έδειχνε μία μονάδα το όχι.
4: Την τελευταία μέρα.
5: Ναι, εβδομάδα, ότι υπήρχε γνωστό που λέγεται.
4: Ναι, έτσι έλεγε.
0: Πάντως πέσαν έξω.
4: Αυτές που λένε τελευταίες.
0: Πάντως πέσαν έξω.
5: Για να σας πείσω για το πόσο βέβαιος ήμουν για την νίκη του όχι, γιατί όσοι είμαστε πολύ ξέρουμε τι είναι το όχι, όχι με 63, πάντα κέρδιζε. Εγώ τη μέρα του δημοσιοποιήματος, αφού ψήφισα, και την ευγενία τα παιδιά μου, τους πήγα στο αεροδρόμιο, τους έβαλα στο αεροπλάνο και τους έστειλα στην Αμερική.
4: Υπουργέ, έχουμε ένα.
0: Δεν γίνεται, μας τρώγανε οι κομμουνιστές.
5: Καλύτερα να μείνεις εδώ για να μπορώ εγώ να κάνω την πολιτική μου.
4: Έχουμε ένα λεπτό. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής τώρα. Πώς να το πω, να το πω λίγο πια ποιες από όλες. Α, ο γάμος των ομοφύλων μπορεί να πάρθει πίσω. Βλέπουμε μια πίεση που υπάρχει και βλέπουμε και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που αργά αλλά σταθερά.
5: Αυτό που σίγουρα πρέπει να δούμε στην.
4: Θες το Gay Pride δεν πήγε κανένας.
5: Η επόμενη μας πολιτική δράση είναι να πάρουμε μερικά διορθωτικά μέτρα. Παραδείγματος χάρη, εγώ θα πρότεινα να δούμε πώς θα διορθώσουμε το θέμα της τεκμαρτής φορολόγησης.
0: Των ελεύθερων επαγγελματιών. Πέστε το.
5: Αυτό είναι ένα νόμο που μας έβλαψε πολύ.
0: Τα ακούω και εγώ παντού.
5: Σε μεγάλο βαθμό. Στην κοινωνική μας και πολιτική μας συμμαχία με τους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι παραδοσιακά στη Νέα Δημοκρατία. Τα ψηφιακά εργαλεία που εντωμεταξύ έχει το κράτος μπορούν πολύ εύκολα να εντοπίσουν τους πραγματικούς χωροφυγάδες. Ναι. Δεν χρειάζεται να πικραίνουμε δικούς μας ανθρώπους για κάτι που τελικά δεν είναι τόσο μεγάλη απόδοση.
0: Ναι. Το πείτε και στην κύριο Χατζηδάκη αυτό.
5: Εγώ το λέω με πάνω. Είμαι βουλευτή
4: τη Δημοκρατία. Για το γάμο, μονολεκτικά για το γάμο των ομοφύλων, γιατί πρέπει να πάμε σε ειδήσει και σα ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
5: Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο για το θέμα αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε πριν να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεωργία. Να είστε καλά. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmota Telecom, συνδυάζει σταθερό και τα κινητά τη επιχείρησή σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνει στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζει 10% έκπτωση στα εξωτερικά κινητά, παίρνει δωρεάν το Internet Backup για να μένει πάντα συνδεδεμένο, αλλά και σημαντικέ εκπτώσει, υπηρεσίε ασφάλεια, παρακολούθηση των οχημάτων, προβολή και επικοινωνία για να απογειώσει την επιχείρησή σου. Για να προχωρά μπροστά με περισσότερα, χωρί περισσότερα κόστη, μπε τώρα στο cosmota.gr/magenta one business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Το αρτιότερο με τον Βασίλη Ντέτσικα.
6: Ακούτε Ιόνια FM. Να μπορούμε.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη στις εκλογές. Το Πασόκ είναι ο πιο κοντινός χώρος, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Άφησε αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, λέγοντας πως έχει οδηγήσει το Πασόκ πολύ αριστερά, ενώ είπε πως αν οι ψηφοφόροι έχουν επιλέξουν μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα, θα επιλέξουν τον κύριο Τσίπρα. Για την Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία απέδωσε εύσημα στη Νέα Δημοκρατία για τις επιτυχίες της στα δημοσιονομικά της χώρας, ανέφερε ότι δεν θα έπρεπε να είναι στο Πασόκ, καθώς αυτά που λέμε τις θέσεις του κινήματος δεν ταυτίζονται. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου. Τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο. Σε τροχιά υλοποίησης θέτει η κυβέρνηση πλέγμα οδικών παρεμβάσεων στην Αττική ώστε να αντιμετωπίσει το οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα, ιδιαίτερα τη συμφόρηση των Κηφισών. Προκρίνει 4 έργα που θα βελτιώσουν τη ροή κυκλοφορίας οχημάτων, όπως την αναμόρφωση του κόμβου μεταμόρφωση στην Αττική οδό, τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, το νέο άξονα ενωφύτων Ελευσίνας και επεκτάσεις στην Αττική οδό. ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα εντός 60 ημερών. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται για σταδιακή κατάργηση των κυρώσεων και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ενώ το Ιράν επαναπεβεβαιώνει τη δέσμευσή του για μια απόκτηση πυρηνικών όπλων. Το μνημόνιο περιλαμβάνει σχέδιο οικονομικής ανοικοδόμησης του Ιράν ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη συμμετοχή περιφερειακών εταίρων. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία επιτάπητο στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σε ό,τι αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ μελετάει η κυβέρνηση με στόχο ο Πρωθυπουργός να παρουσιάσει δέσμη μέτρων που θα περιλαμβάνουν τη μείωση, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα εντός 60 ημερών. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται για σταδιακή κατάργηση των κυρώσεων και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ενώ το Ιράν επαναπεβεβαιώνει τη δέσμευσή του για μια απόκτηση πυρηνικών όπλων. Το μνημόνιο περιλαμβάνει σχέδιο οικονομικής ανοικοδόμησης του Ιράν ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη συμμετοχή περιφερειακών εταίρων. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία επιτάπητο στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σε ό,τι αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ μελετάει η κυβέρνηση με στόχο ο Πρωθυπουργός να παρουσιάσει δέσμη μέτρων που θα περιλαμβάνουν τη μείωση των φορολογικών βαθμών.

0: Βουλευτές σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ μελετάει η κυβέρνηση με στόχο ο Πρωθυπουργός να παρουσιάσει δέσμη μέτρων που θα περιλαμβάνουν τη μείωση των φορολογικών βαρών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και την αύξηση των εισοδημάτων. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Αντιμέτωπος με αυστηρότερη ποινή από την κάθριξη 12 ετών με αναστολή που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα για δύο βιασμούς, βρίσκεται ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος δικάζεται σε δεύτερο βαθμό. Ο κατηγορούμενος δικάζεται εκ νέου για τρεις βιασμούς ανήλικων αγοριών, οι οποίοι αφορούν περιστατικά στην Επίδαυρο και το Μεταξουργείο. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας 18χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από υπήλατη άμαξα στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε η αστυνομία. Στα αθλητικά, ο Βαγγέλης Τουρνάρας αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της αναγέννησης Σάρτα. Στη Λίβερπουλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βίκτορ Μουνιώθ.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionian FM.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
3: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι».
2: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Ακούτε Ionian FM.
7: Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε με.
1: Ακούτε Ionian FM.

0: Εδώ είμαστε. Τι ωραία τραγουδάρα αυτή. Ποια είναι η γυναικεία φωνή, την αναγνωρίζετε? Ποια είναι η γυναικεία φωνή μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα που τραγουδάει αυτό το αριστούργημα του Μάνου Ελευθερίου και του Σταύρου Κουγιουμτζή? Αν ο πρόεδρος θα τη βρει, θα του πούμε μπράβο. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Είναι δεκαετία 70 αυτό, έτσι. Είναι στο ξεκίνημά της.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα, Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήρης Ξενάκης.
0: Με αφορμή και. Α, και ο Δημήτρης Κύρκος στην κονσόλα του μαζί μας. Παράληψή μου, ζητώ συγγνώμη, Δημήτρη μου. Λοιπόν, λέει λοιπόν του ελεύθερου επαγγελματίε, η φίλη μας εδώ, Χριστίνα, και λέει: οι ελεύθεροι επαγγελματίε είναι πάντα στο στόχαστρο. Εκτός από το τεκμαρτό εισόδημα, τεράστια επιτυχία, λέει, είναι τελείως ανάλγητος και ο εύκα. Παλιά, όταν έκανε ρύθμιση για τα χρέη μέχρι 31-12 του προηγούμενου έτου και την πλήρωνε σε ασφάλεια για όλο το επόμενο έτο, χωρίς εξαρτά τη ρύθμιση των παλιών από τι πληρωμέ των νέων. Με τον τρόπο αυτό πλήρωνε τουλάχιστον τα παλιά σιγά-σιγά. Τώρα, από και μετά δεν πληρώνεις και, αν δεν πληρώνεις και τα τρέχοντα και σου ακυρώνει τη ρύθμιση και σε πετάει εκτός ασφάλισης. Ούτε λες και εσύ, αφού έτσι κι αλλιώς χαμένος είμαι μέχρι να έχω τα πληρώσω όλα, δεν πληρώνω τίποτα. Οπότε λέει προφανώς, έτσι μαζεύει χρέη ο ΕΦΚΑ. Γιατί δεν θέλουν έστω αυτά που μπορείς, θέλουν το μαχαίρι στο λαιμό σου. Αυτά θα τους φάνε και όχι αν ο Μίτσος θέλει να παντρευτεί τον Κίτσο. Λέει. Καλή συνέχεια. Λοιπόν,
1: από ό,τι καταλάβαμε από το ρεπορτάζ πρωτίστως, αλλά και από αυτά που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, τεκμηρωτή φορολόγηση για τους ελεύθερους
0: επανεξετάζεται.
1: Τέρμα πριν, εγώ το λέω πιο χοντρά, τέρμα πριν τις εκλογές.
0: Εγώ το ήξερα αυτό, δηλαδή το ήξερα. Από ρεπορτάζ το ήξερα, δεν κατάλαβα. Είναι ένα από τα πράγματα τα οποία έχουν καταλάβει ότι τους έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Και όταν λέμε, μιλάμε για κλάδους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία ακόμα και τα χρόνια της Πασοκάρα της Μεγάλης. Δικηγόροι, ας πούμε. Θυμάσαι, έτσι. Και άλλοι ελεύθεροι επιχειρηματίες, μηχανικοί. Λοιπόν, οι οποίοι έχουν μπει τώρα σε ένα μεγάλο βαθμό απέναντι γιατί είναι εξωφρενών. Και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με άλλα πράγματα. Δεν λέω πως δεν βοήθησε στο να πιαστεί ένα κομμάτι της προδιαφυγής, αλλά από τη στιγμή που έχεις τόσα μέσα πια και μπορείς να δεις. Ξέρω εγώ τον κόλλο της Μαϊμούς που λένε από το φεγγάρι, δεν γίνεται να μην μπορείς να βρεις και τη φοροδιαφυγή. Λοιπόν, και να παίρνεις από αυτούς οι οποίοι δεν πρέπει να παίρνεις.
1: Εγώ δεν το πιστεύω, το βρέθηκαν όλα τα μέσα. Ας μου το βρουν και εμένα όταν έρθει ο υδραυλικός στο σπίτι και μου πει 100.
0: Αυτό δεν βρίσκεται.
1: Δεν θα βρίσκεται. Ο άλλος δεν θα βρίσκεται, ο παράλληλος δεν θα βρίσκεται.
0: Αυτό δεν
1: υπάρχει. Είναι άδικο, όχι για τους μεγάλους ελεύθερους επαγγελματίες. Όπως σας βάζει 10.000 έτσι τεκμήριο, αυτό δεν είναι. Εσύ βγάζεις 30 και δηλώνεις 10. Μια χαρά φοροδιαφεύγεις.
0: Βασίλειο.
1: Με αυτό τώρα μια χαρά φοροδιαφεύγεις. Εκείνος όμως που έχει 3, 4, 5.000, θα μου πεις υπάρχουν τέτοιοι. Σε χωριά υπάρχουν. Αυτός ο Κακομοίρης, γεια σας.
0: Λέει ο Βασίλης, αφού λέει πως ο Μπίπλεφος που με κυβερνάει, έδιωξε τα παιδιά του στην Αμερική για να μας κάνει αυτό στα συναφή κλπ. Δεν είπε ότι τα έδιωξε και έμειναν μόνιμα εκεί. Είπε ότι τα έδιωξε γιατί θεώρησε ότι θα έρθουν εδώ πέρα οι κομμουνιστές και θα μας πάρουν τα σπίτια. Λοιπόν, δεν ήρθαν οι κομμουνιστές, ευτυχώς. Ναι, ναι, ναι.
1: Ευτυχώς.
0: Ναι, λέω τώρα εγώ.
1: Θα αποφασίζει ο λαός.
0: Δεν ήρθαν οι κομμουνιστές. Το αποφασίζει εδώ και δεκαετίες και ελπίζω και πολλές ακόμα. Καλημέρα στον Τζίμι από το Ρότερνταμ. Καλημέρα σας. Ξενά και εμείς εδώ έχουμε υπουργό υγείας, αλλά ούτε τον έχω δει ούτε πώς τον λένε και από την Ελλάδα για τον υπουργό υγείας ξέρω και πόσες τρίχες φύτεψε στο κεφάλι του έλεος. Καλημέρα, Τζίμι. Κάτσε και εσύ, ωραία δεν είσαι, γιατί ασχολείσαι με την Ολλανδία, γιατί ασχολείσαι με την Ελλάδα. Ωραία, είναι ωραία χώρα, έτσι. Πώς το λένε, με ωραίους κατοίκους, με πολύ ωραίους νόμους. Είναι η πιο προηγμένη χώρα της Ευρώπης.
1: Ναι, ο Γεωργιάδης λέει πολλές φορές αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είπε αυτοδυναμία, θα την πάρουμε, θα κάνουμε πάνω στην πίεση της συζήτησης. Λέει, εντάξει, ρε παιδιά, άμα δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τι θα κάνω. Αφού δεν υπάρχει συνεργασία, δεύτερες εκλογές.
0: Αυτό είναι το. Αυτό
1: θέλω να πω.
0: Τυπικά ισχύει αυτό.
1: Πώς
0: θα γίνει, άμα δεν υπάρχει αυτοδυναμία.
1: Ναι, γίνεται κυβέρνηση συνεργασία. Αυτό δεν βλέπει. Και λέει, δεν ξέρω άλλο τζάμπα κόπο είναι. Δεύτερες εκλογές. Το θέμα λοιπόν των δεύτερων εκλογών δεν έχει φύγει από το τραπέζι. Το ακριβώς το αντίθετο κατά την γνώμη μου. Απλώς μπαίνει ένα δίλημα σε μια λογική, ας πούμε, να σηκωθεί ο άλλος και να πάει και στην πρώτη.
0: Ναι.
1: Αλλά αν δεν υπάρχει, γιατί εμείς είμαστε δημοσιογράφοι και πρέπει να βάζουμε τα προβλήματα όπως είναι.
0: Θα πάνε τη δεύτερη, μην έχετε άγχος. Λοιπόν, όπως πήγαν και το 12. Λοιπόν,
1: για το Τσίπρα, πώς είπε, μέχρι να φτάσει το 19, είπε.
0: Μέχρι το 19, λέει. Εντάξει, αυτό που λέει μαθηματικά σωστό είναι. Ο Τσίπρας έφυγε με ένα 17,8% ως πλήρως αποτυχημένος και άνοιξε δρόμο για τους νέους και δύο χρόνια μετά επιστρέφει με 15,5% δημοσκοπικό και θεωρείται μεγάλη επιτυχία. Αυτό το έχει πετύχει η αντιπολίτευση ως τώρα υπόλοιπη, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, δεν είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση.
1: Αυτό είναι το ένα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι η κυβέρνηση δεν γράφει 41% μπροστά που έγραψε τότε.
0: Όχι, μετά από 7 χρόνια είναι και αδύνατο πρακτικά.
1: Λέω, λέω, είναι άλλη συνεπώς η κατάσταση. Είναι άλλες πια
0: προφανώς
1: οι διαφορές στις εκλογές.
0: Προφανώς. Ναι, και επιπλέον, επειδή ο Τσίπρας είναι ο ίδιος Τσίπρας, δεν είναι άλλος Τσίπρας, ο άνθρωπος τι λέει, σου λέει: εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλω καμία σχέση. Ναι. Και επιστρατεύει μια σειρά από νέα στελέχη. Κάποια από αυτά είναι και πιο παλιά, δεν είναι μόνο νέα, αλλά δεν είναι αυτά που στο μυαλό μας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, κακά τα ψέματα. Είναι κάποια στελέχη που έχουν περάσει από άλλα κόμματα, δεν είναι παρθενογενέσεις, δεν εμφανίστηκαν, δεν ήρθαν από το εξωτερικό στην Ελλάδα.
1: Εδώ στη χώρα ήταν.
0: Αυτό
1: ξέραμε, αλλά.
0: Λοιπόν, αυτό θέλει να κάνει και να σου πω και στο τέλος, αν θα πάρει, θα πάρει ελάχιστος από το ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, και την τελευταία στιγμή.
1: Εννοείς στελέχη.
0: Στελέχη. Σωστά, γνωστά, τα γνωστά.
1: Σωστά.
0: Ο κύριος Καραθεοδόρου είναι ο τυχερός, είναι η Άννα Βύση. Σωστά, κύριε Καραθεοδόρου, είναι η Άννα Βύση. Σάκης, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άννα Βύση, βρει το Βίκιο Τζίμι. Την Άννα Βύση. Καλημέρα στον Ηλία, λέει ο 40 χρόνια υπάλληλος της εταιρείας, ρωτάει το αφεντικό, ποια είναι η αξία του 0. Η αξία του 0 είναι 0. Και ο έμπειρος υπάλληλος του κάνει λάντς, αφού το 0, όπως λες, δεν έχει καμία αξία, πρόσθεση να δύο μηδενικά στο μισθό μου. Καλό, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Έτσι, μου θυμίζει λίγο σε φερλί.
1: Παραγιώτη σε περιλαμβάνει. Δεν ήρθαν οι κομμουνιστές και ήρθαν οι servicers, λέει, αλλά όχι για όλους. Και εκεί ευτυχώς.
0: Όχι, εκεί που ήρθαν οι σέρβισες δεν είναι ευτυχώς, είναι δυστυχώς. Αλλά αν είχαν επιλέξει μεταξύ σέρβισες και κομμουνιστών, θα προτιμούσα τους σέρβισες.
1: Δεν το συζητάς.
0: Δεν το συζητώ. Λοιπόν.
1: Ξανάκης λέει ότι έχει υιοθετήσει αυτό που λένε στη Λακωνία. Πας να στρίβεις δεξιά και απ' την άλλη. Ούτε τη λέξη.
0: Αχ, μην βάζει να λέω τα ίδια. Θα είναι κουραστικό. Τι να λέω. Μην λέω τα ίδια. Την άποψη με τον κομμουνισμό την έχω ξαναπεί. Λοιπόν, καλά είναι στην νομιμότητα να ψηφίζεται και εκεί να είναι στη μειοψηφία. Να υπάρχει, να δίνει τι μάχε του. Κάποιε από αυτέ έχουν και ωφέλη για το. Τον κόσμο, δεν λέω όχι, αλλά όχι να κυβερνάει. Και ο κόσμος φροντίζει τόσο όσο. Έχει μυαλό ο κόσμος, ξέρετε, δεν είναι χαζός. Σε κάθε εκλογή που ψηφίζει, πάντα υπάρχει μια σκοπιμότητα. Και τώρα που θα ρίξει όπου ρίξει την ψήφο του, θα είναι μια ψήφο η οποία κατά την άποψή μου θα έχει. Γιατί η συγκυρία θα έχει λογική. Δεν θα είναι παραλογική.
1: Ψήφος ναι. Πάντα, και τώρα σαν αρχή και ανεξάρτητα από αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Και αφού πρωτίζω σε ευχηθώ στον Σωτήρη Ξενάκη χρόνια πολλά για την κόρη του που γίνεται για σήμερα. Λοιπόν, δεν γίνονταν κενό. Εν κενό όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ, δεν είναι.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: και τι εννοείς δεν γίνεται κενό.
1: Τι γίνεται εν κενό. Γίνονται πράγματα, έχει ενδιαφέρον ποιος έχει μέσα, τι μέσα εννοώ παραγωγής, ενισχύσεις.
0: Μέσα ενημέρωση.
1: Υπάρχει μέσα ενημέρωση και πολλά άλλα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ποιος έχει θέσεις πρωτίστως.
0: Ναι.
1: Ποιος έχει τον κόσμο μαζί του κλπ.
0: Ποιος έχει καλό αρχηγό είναι το βασικό.
1: Αυτά, για να είναι καλός αρχηγός πρέπει να έχει και όλα αυτά.
0: Άλλο, εντάξει. Ένα καλό αρχηγό μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό αρχηγό, ο οποίο είτε να είναι μεθοδικό, συγκροτημένο, με καλή ομάδα κλπ. Είτε να είναι χαρισματικό, ο ίδιο πολύ χαρισματικό.
1: Θέλω να πω ότι το κουκουέ με την πολιτική που εφαρμόζει σήμερα.
0: Αν δεν είσαι ούτε χαρισματικό, ούτε έχει συγκροτημένη ομάδα γι' αυτό, τότε δυστυχώ πού να πα.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Απλώ θέλω να πω ότι το κουκουέ είναι μια ιδιαίτερη μορφή κόμματο. Για να έρθει στην εξουσία πρέπει να ανατρέψει το σύστημα. Αυτό δεν γίνεται, θέλω να πω. Δεν γίνεται έτσι.
0: Θέλει επανάσταση.
1: Γίνεται.
0: Ας την κάνει σε μια άλλη γενιά.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, πάμε. Σιγά, όχι, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, σε διακόψω. Σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια, όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο! Η σύνδεση χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, απόλαυσε το και εσύ γρήγορο Ιντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις δύο μήνες δώρο περισσότερο στο κοσμοτέ.gr. Αυτό με τα πιάτα είναι αλήθεια. Όταν πριν γυρίσω τη σύνδεση σε Ιντερνετ και εγώ με τα πιάτα, κάθε φορά που μπουμπούνιζε έξω, μαύριζε η τηλεόραση. Γιατί δεν ξέρω, δημιουργείται, δεν ξέρω τι κάτι γίνεται στην ιονόσφαιρα. Τι γίνεται, Δημήτρη, με εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Στη στρατόσφαιρα.
0: Στη στρατόσφαιρα ή σε κάποια σφαίρα, εν πάση περιπτώσει. Επίσης, κληρώνουμε στις 11:05 ένα τα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα. Βίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Ένα πολύ ωραίο εισιτήριο αξίας που σας διευκολύνει να πάτε διακοπές. Λοιπόν, είναι προσφορά της Anec Lines. παίρνετε στο 2-11-10-80-8-80. 11 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. Η ΑΝΕΚ Line σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με φόδια τη μακρόχρονη εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πάρτε τώρα τηλέφωνο, επιμένετε κιόλας λιγάκι, γιατί εντάξει, πόσο να εξυπηρετήσετε αυτό με Ελένη. 11 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση για να δώσουμε το εισιτήριο.
1: Άλλο. Λοιπόν, και εκεί παρά σε λίγο μετά το διάλειμμα θα έχουμε τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ,
0: ναι, ναι,
1: στην τηλεφωνική μας γραμμή, και εκεί κατά τις 11 παρατέταρτο θα έχουμε το Θήμιο Λιμπερόπουλο. Καιρό για να εμφανιστεί, έχουμε νέο υπουργό.
0: Να μας πει για τον νέο υπουργό, πώς τον βλέπει, αν θα τον δει, αν θα τον συναντήσει, αν έχει κάποια επαφή ήδη μαζί του και όλα τα υπόλοιπα.
1: Το μόνο που μπορώ να πω από το ρεπορτάζ είναι ότι προσπάθησε να έχει επαφή μαζί του.
0: Προσπάθησε.
1: Ναι, θα μας τα πει ο ίδιος.
0: Εγώ θα τα καταφέρει αυτό το προσπάθησε. Λοιπόν, πάμε.
2: Χρυσό παιδί ο Άλκης, ό,τι και να μου πεις, χρυσό παιδί, τι γιούχα είχε φάει στο φεστιβάλ του 73, ούτε εγώ με την Ινέτα, στο φεστιβάλ της Κρέτου 78. Τι κυνηγητό ήταν εκείνο, μπροστά εμείς, πίσω οι νεαροί κομμουνιστές. Να χτυπάνε οι νεαροί την Ινέτα, να με χτυπάει εμένα η γόβα, να τρέχουμε μετά στο μακάκου να μας βγάλουν τους κάλους. Αλλά ωραίο φεστιβάλ, τι σουβλάκια είχανε, τι κάτι ανατολικογερμανούς, καλά παιδιά, έχασα και τα τηλέφωνά τους, τι το Γιωργάκι τον Ταλάρα σε φιλική συμμετοχή. Κωνσταντίνε παιδί μου, ευχή και κατάρα σου δίνω, μη γίνεις ποτέ κομμουνιστής, την έχουνε κυνηγήσει τη μάνα σου.
3: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ιόνιον FM. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος, design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος, τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.
3: Πρώτη μετάδοση από το Ιόνιον FM.

0: Το τραγούδι που ακούτε μεταδίδεται για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM. Το ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Ο Γιώργος Νταλάρας, ο δίσκος του Γιώργου Νταλάρα ήταν και σωστό. Φιλική συμμετοχή είχε η Άννα Βύση σε κάποιο ένα-δύο τραγούδια, νομίζω.
3: Δεν είχε εφευρεθεί τότε η φιλική συμμετοχή.
2: Ναι.
3: Μετά εφευρέθηκε.
2: Ήταν δίσκος του Νταλάρα που μάλιστα τον έχω. Και ήταν μια μεγάλη φωτογραφία του Νταλάρα, θυμάμαι μπροστά, με το μαλλί μακρύ τότε ο Γιώργος Νταλάρας. Και σε ένα φωτογραφιούλα κάτω μικρή ήταν και η Άννα Βύση, η οποία ήταν του έντεχνου τότε, λαϊκού έντεχνου ας πούμε, αλλά το γύρισε μετά και είναι ακόμα στην πρώτη γραμμή της επιδιώκει, γεμίζει μαγαζιά, δεν γεμίζει απλώς τα τιγκάρι τα μαγαζιά και μπράβο της.
3: Σήμερα ξεκινά στις Βρυξέλλες η διήμερη σύνοδος κορυφής με τους 27 ηγέτες πολιετές, όπως είναι αυτό, δημοσιονομικό πλαίσιο είναι το βασικό θέμα. Σε θρίλερ θα εξελιχθεί η υπόθεση, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Γιατί τώρα άλλοι θέλουν να πληρώσουν, άλλοι θέλουν να πάρουν λεφτά. Θα γίνει ένας πανικός.
2: Την εικόνα την είδες χθες στους G7.
3: Όχι, για
2: πες. Πώς πήγαν και τριβότανε στον. Με την καλή έννοια. Στον τράμπο ο Μέρτς, ο Γερμανός Καγκελάριος. Και ο άλλος καθιστός. Του δίνει χειραψία, καθιστός ούτε που σηκώνεται. Και λέει, εσύ. Έχει μπει μέσα και λέει, I am the boss. Το είδες αυτό που λέει μεταφετικό, εγώ εδώ. Και η μόνη η οποία δείχνει ότι μπορεί και του αντιστέκεται λίγο για το είναι η Μελώνη, η οποία έχει μεγάλη τσαχπινιά και μεγάλο τσαγανό.
3: Και αυτή τώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο
2: αυτή είναι εκνευρισμένη.
3: Κομμάτι της δεξιάς και της ακροδεξιάς.
2: Που δεν της φαίνεται αρκετά δεξιά πια.
3: Υπάρχει το εξής, ότι παίρνει αποστάσεις, είναι και κεντρικό σημείο πια ακόμα και το κόμμα της Λεπέν από τον Τραμπ, τον τραμπισμό.
2: Ναι.
3: Παίρνει αποστάσεις δηλαδή, γιατί θεωρεί ότι πλέον τον βλάπτησε αυτό και με αυτή την έννοια και με πολλές άλλες έννοιες η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 8 Ιουλίου φτάνει, έτσι πλησιάζει στην Άγκυρα. Νομίζω θα είναι πολύ δύσκολη για τους Ευρωπαίους. Αρκετά δύσκολη αν δεν βρεθούν από πριν. Και δεν ξέρω επίσης αν τελικά θα γίνει επίσκεψη στην Αθήνα του κυρίου Τραμπ. Δεν έχουμε μέχρι τώρα κάποια ένδειξη.
2: Όχι.
3: Η ελληνική διπλωματία δεν μπορεί να μας πει ακόμα κάτι τέτοιο, έτσι. Μένει ανοιχτό η δηλώση της κυρίας Κίμπερλι Μπιλφόιλ, η οποία λέει ότι είναι βούληση του Αμερικανού Προέδρου να επισκεφτεί κάποια στιγμή την
2: να
3: χώρα.
2: Πω κάτι, επειδή είναι ένας πρόεδρος απρόβλεπτος ο πρόεδρος Τραμπ σε κάθε περίπτωση, αν είναι να έρθει στην Αθήνα και, και να φύγει όχι με όχι με θετικές, δηλαδή σύνδεσαν να έρθει ένας Αμερικανός πρόεδρος στην Ελλάδα, καλά λόγια λέει και καλά φεύγει, δεν φεύγει άσχημα. Ακόμα και ο Κλίντον που τον καταχέριασε ο Στεφανόπουλος εκεί τη δεξίω στην περίφημη, ήταν πάντα ευπρεπής και καλά λόγια. Αν είναι να φύγει και εμείς μετά να τσακωνόμαστε για αυτά που είπε την Ελλάδα, καλύτερα να μην έρθει καθόλου, λέω τώρα εγώ.
3: Κάτι άλλο.
2: Ναι.
3: Γιατί υπάρχει μια σιγουριά στην οάση του σε φυσερά εμφανίσεων και οτιδήποτε.
2: Ναι.
3: Είχε υποθεί ότι θα θελήσει, αν έρθει στην Αθήνα, να μιλήσει από την Ακρόπολη.
2: Από την Ακρόπολη, μέσα από την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα.
3: Δεν το ξέρω το ποιο σημείο σκεφτότανε, αλλά νομίζω δεν θα είναι ευκολάκι αυτό.
2: Να μιλήσει στην Ακρόπολη.
3: Όχι, νομίζω μια χαρά εύκολο θα είναι. Ναι. Αλλά λέω από αντιδράσεις που θα υπάρχουν στη χώρα.
2: Ναι.
3: Αυτό.
2: Ναι.
3: Μετρούνται όλα.
2: Έχει μιλήσει ποτέ άλλο από εκεί?
3: Θυμάμαι προσωπικά.
2: Στο μουσείο της Ακρόπολης μόνο.
3: Άλλο,
2: ναι. Συνήθως τους πάνε στον Ιάρχο, τους πάνε στο Μέγαρο Μουσικής, τους πάνε σε τέτοιες μεγάλες έτους και μιλάνε, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας, τον έχουμε κύριε Πρόεδρε.
3: Ναι.
2: Κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Χαιρόμαστε που θα μιλήσουμε μαζί του. Καλημέρα κύριε Βαρδακαστάνη.
4: Καλημέρα σας κύριε Ξενάκη, σκουρίς, ακροατές σας, ακροατές μας, καλημέρα.
3: Και αλήθεια είναι, μισό λεπτό μόνο να πω, τον κύριο Βαρδακαστάνη εγώ δεν είχα κάνει συνεντεύξεις στον αέρα. Είναι πάρα πολύ καλός και ευθύς και έτσι το χαιρόμαστε.
2: Άρα μας διευκολύνεις τώρα λοιπόν να ρωτήσω. Έλεγα πριν, λέγαμε δηλαδή πριν εδώ πέρα, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει μια προσπάθεια να προτάξει κάποια θέματα.
4: Όπως τα άκουσα με προσοχή.
2: Πολύ ωραία. Είπαμε λοιπόν, όπως η ακρίβεια, που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τον κόσμο, και εκεί πάνω να προτάξει κάποια θέματα όπως η ακρίβεια και να δείξει προτάσεις και όλα τα υπόλοιπα, όπως έχει κάνει και με τη ΣΤΕΗ κλπ. Κάθε 5 και 10 μέρες του προκύπτει και ένα σοκομματικό ζήτημα και μάλιστα όχι από κάποια τριτοκλασσάτα στελέχη που λες, είπε και τώρα ένας τριτοκλασσάτος, από κορυφαία στελέχη του κόμματος και αναφέρουν πια στο χθεσινό, τη διαμάχη τη δημόσια μεταξύ δύο κορυφαίων στελεχών, δύο υποψήφιων αρχηγών του κόμματος, θα το πω έτσι. Ήθελα λοιπόν το σχόλιο σας επ' αυτού.
4: Κοιτάξτε, περιγράψατε πάρα πολύ σωστά και ακριβοδίκαια την προσπάθεια του Προέδρου και όλων των στελεχών, mm-hmm. περίπου όλων των στελεχών, να αναδείξουμε τον προγραμματικό λόγο του ΠΑΣΟΚ, τις προτάσεις μας, mm-hmm. για να γίνει συζήτηση σε αυτή τη χώρα επί των προτάσεων που αφορούν τη ζωή των πολιτών και την πορεία της χώρας.
2: Σωστά.
4: Και έχουμε, η αλήθεια είναι, κατά καιρούς δηλώσεις που λοξοδρομούν τα πράγματα.
2: Mm-hmm.
4: Λοιπόν, εγώ ως γραμματέας του κόμματος έχω μία και μόνη υποχρέωση. Όχι μόνο απέναντι στις 5.500 των συνέδρων, αλλά και απέναντι σε όλη τη Δημοκρατική Παράταξη, να καλέσω όλες και όλους να ευθυγραμμιστούν απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Εάν δεν ευθυγραμμίζονται, θα κριθούν από το δημοκρατικό λαό της χώρας.
3: Ερώτημα. Έχω μια δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη, εδώ τώρα μέσα στο μήνα ήταν, νομίζω 9 του μήνα, ο οποίος έλεγε ουσιαστικά ότι, να διαβάσω ακριβώς τη δήλωση την έχω, όταν υπάρχει δημόσια τοποθέτηση που θα αυτοακυρώνει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ από κάποιο στέλεχος, τότε αυτό το στέλεχος θα πάβει να είναι μέλος του κόμματος. Ερώτημα, ισχύει αυτό? Και ισχύει, και γιατί δεν ισχύει αν ισχύει για τα δύο στελέχη που δημιούργησαν
4: αυτό
3: το θέμα, αν το δημιούργησαν?
4: Εγώ ούτε μπορώ ούτε πρέπει να ερμηνεύσω δήλωση του Προέδρου. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να αλλάξω κατηγορία στελέχους.
3: Να γίνετε πρόεδρος.
4: Όχι, να γίνω σχολιαστής. Mm-hmm. Πρόεδρος είμαι εδώ, γραμματέας, και στηρίζω την πορεία. Έχουμε πρόεδρο δημοκρατικά εκλεγμένο, τελεία, παύλα. Σε ό,τι αφορά το σχολιαστής, αν ήθελα να γίνω, θα ακολουθούσα το επάγγελμά σας, το οποίο μου αρέσει, πρέπει να.
2: Ωραία, να σας ρωτήσω λοιπόν αλλιώς. Με τη δήλωση, το να συζητούμε από τώρα αν θα πάμε με τους μεν ή από τους δε, είναι συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάσει ψηφοφόρους? Πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Συμφωνείτε?
4: Ακούστε. Είχα πει, όταν ρωτήθηκα με την πρώτη δήλωση του κυρίου Δούκα, ότι ήταν μια άστοχη δήλωση.
2: Mm-hmm.
4: Και το επαναλαμβάνω, ήταν μια άστοχη δήλωση.
3: Του κυρίου Δούκα.
4: Βεβαίως.
3: Ναι, ναι.
4: Όπως άστοχη δήλωση είναι και της κυρίας Διαμαντοπούλου, διότι η δήλωση αυτή επαναφέρει τη συζήτηση. Επαναφέρει τη συζήτηση.
2: Ναι.
4: Και υπ' αυτήν την έννοια είναι μια άστοχη δήλωση, ακόμα και αν στο περιεχόμενό της έχει κάποια σοβαρά στοιχεία, που μπορεί και του κυρίου Δούκα να είχε. Αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν όργανα στο ΠΑΣΟ. Συνεδρίαση κεντρική, είχαμε το συνέδριο τέλος Μαρτίου, κλείσαμε θέματα. 26 Απριλίου είχαμε κεντρική επιτροπή, εκλέξαμε πολιτικό συμβούλιο. Το πολιτικό συμβούλιο έχει συνεδριάσει 3 φορές μέχρι σήμερα. Είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις θέσεις τους εντός του πολιτικού συμβουλίου. Τελεία και παύλα. Αντί να μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, κοιτάξτε, έρχεται το ΠΑΣΟΚ, έρχεται ο πρόεδρος του και βάζει το ζήτημα να ενισχύσουμε τους νέους. Γιατί οι νέοι στη χώρα μας, αντί να είναι η πρωτοπορία, οι πρωταγωνιστές της ανάπτυξης και της προόδου της χώρας, θεωρούνται δυστυχώς ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Και έκανε μια πρόταση. Κοστολογημένη, προσεγμένη, όπως κάνουμε πάντοτε.
2: Ναι.
4: Και αντί να μιλάμε για αυτά, αντί να μιλάμε για τα κόκκινα δάνεια, αντί να μιλάμε, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, για την απόφαση του Αρείου Πάγου της ολομελίας του για τους δανειολήπτες και τα στεγαστικά, που δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα.
2: Ναι.
4: Αντί να μιλάμε για αυτά που αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που προσπαθούμε να θέσουμε και θέτουμε στη δημόσια ατζέντα, ερχόμαστε να κοκορομαχούμε.
3: Εμένα μου έκανε εντύπωση και θα ήθελα να σας ρωτήσω, η δήλωση της πρώην Επιτρόπου, της κυρίας Διαμαντοπούλου, πιστεύω ότι είναι απολύτως ειλικρινής με τις απόψεις της, δεν τις κρύβει ποτέ και με το θάρρος της. Ήθελα να μου το εξηγήσετε. Θεωρείτε ότι όντως η δημοσιονομική πολιτική που κάνει η κυβέρνηση είναι σωστή, είναι επιτυχημένη και ότι η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό είναι καλή.
2: Να μην την αδικήσουμε. Λέει ότι η εικόνα της δημοσιονομικής πολιτικής στο εξωτερικό είναι καλή, αλλά αυτή αφορά το 20% του πληθυσμού.
4: Μα
2: λέει,
4: ήδη ναι.
2: Είναι όπως το έχω μπροστά μου εδώ. Η δήλωση εισαγωγικά. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μια πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ.
3: Αυτό.
2: Τα μεγάλα
3: αυτό,
2: νούμερα. Δηλαδή,
3: αυτό. Συμφωνείτε σε αυτό.
2: Αλλά αυτό αφορά λέει, το 20% του πληθυσμού.
4: Όχι,
2: το
4: άλλο... κύριε Σκουρή, ναι. Ακούστε. Δεν θα απομονώνουμε και θα ρωτάμε.
3: Συγγνώμη, θα απομονώνουμε.
4: Όχι όλοι μαζί.
3: Ναι.
4: Η δημοσιονομική πολιτική της χώρας. Μπορεί να έχει καλή εικόνα στο εξωτερικό, όπως είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, είναι ερωτηματικό και αυτό, διότι πρέπει να δούμε την εικόνα που έχει η δημοσιονομική πολιτική και στο εξωτερικό, σε σχέση με τις ανισότητες, σε σχέση με τη φτώχεια, σε σχέση με αυτά που βγάζει η Eurostat για τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα, για τα στεγαστικά προβλήματα, για όλα αυτά. Αυτή είναι η αποτύπωση της πραγματικής δημοσιονομικής εικόνας στο εξωτερικό. Καταλάβατε, και για το εσωτερικό πρέπει να δούμε για ποιους αποδίδει.
3: Σωστό είναι
4: αυτή
3: αυτό.
4: Η εικόνα.
2: Μαζί τα από αυτά τα δύο. Ναι.
4: Εντάξει. Ναι, αλλά προσέξτε, εγώ σας λέω και την πραγματική δημοσιονομική εικόνα, διότι όπως και η κυρία Διαμαντοπούλου έχει σοβαρή σχέση με το εξωτερικό, και εγώ είμαι μέλος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
2: Ναι.
4: Και έχω καθαρή σχέση, ήμουν πρόεδρος επί 2,5 χρόνια του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων. Τη ΕΟΚΕ. Λοιπόν, ξέρω πάρα πολύ καλά τι σας λέω.
2: Μάλιστα.
4: Γιατί αν δούμε τα στοιχεία της Eurostat για τη φτώχεια, για τις ανισότητες, ας δούμε και του ΙΟΒΕ τα στοιχεία για τις ανισότητες, δεν ρωτήσατε για αυτά αλήθεια τον κύριο Γεωργιάδη.
3: Δεν προλάβαμε τόσα, για την κεντρική πολιτική. Να σας
4: ρωτήσω. Αφού το κάνετε πασοκολόγο.
3: Ήταν τα θέματα της ημέρας. Να σας πω, πολλές φορές κάνουμε εσάς νεοδημοκρατικολόγους. Θέλω να πω πολλές φορές ρωτάμε. Θέλω να πω ότι μιλάμε πολλές φορές για τη Νέα Δημοκρατία και ρωτάμε την άποψη της αντιπολίτευσης.
4: Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός περί τζάμπα 1, τζάμπα 2, τζάμπα 3, τζάμπα μάγκας. Προσέξτε, πρέπει να συμφωνήσουμε κάτι σε αυτή τη χώρα. Όταν έχουμε εκλογές, τα κόμματα έχουν υποχρέωση να παρουσιάσουν την ατζέντα του στην ελληνική κοινωνία. Δεν έχουν υποχρέωση να πούνε ότι θα υλοποιήσουν ό,τι έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Έχουν υποχρέωση δε για να υπηρετήσουν την ατζέντα τους να αναδιατάξουν και τη χρήση των δημοσίων πόρων. Έχουν υποχρέωση να το πούν αυτό. Τι θα κάνουν εκεί. Το Πασόκ αυτό κάνει. Για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτή η ιστορία περί λεφτόδεντρων και φουρμαδιών και ιστορίες να τελειώσει.
2: Μες.
4: Αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρό πολιτικό διάλογο στη χώρα και όχι να κάνουμε διάλογο που κρύβει την πραγματική εικόνα και αυτό που ζουν οι πολίτες κάθε μέρα στο σπίτι τους.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
4: και που θα έχει ενδιαφέρον, λέω,
3: ναι.
4: Να έρθει η κυβέρνηση και να μας πει από τις 27 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλος μας στο Ιράν μέχρι σήμερα, λόγω της αύξησης τιμή του πετρελαίου και λοιπά, όλο αυτό το πράγμα, εισπράξαμε από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τόσα χρήματα παραπάνω και τόσο από το ΦΠΑ και δώσαμε τόσο στην κοινωνία και την επίπτωση που είχε στον πληθωρισμό και τον προϋπολογισμό του κάθε πολίτη. Αν λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε κουβέντα επί του πραγματικού διακυδεύματος στη χώρα και της αρνητικής οικονομίας και αυτό που ζει ο πολίτης κάθε μέρα.
2: Γι'
4: αυτό καλό όλες και όλους να είναι υποψιασμένοι να όταν ακούτε
2: τα πάντα. Να το πείτε και στα στελέχη σας.
3: Θέμα διαγραφών δεν υπάρχει παρεπιπτόντως από ό,τι κατάλαβα.
4: Ακούστε, αυτά τα χειρίζεται ο πρόεδρος. Αν είναι να γίνει κάτι θα το αποφασίσει ο πρόεδρος. Εγώ δεν μπορώ να μιλάω για πράγματα που δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Η δική μου αρμοδιότητα είναι να καλώ όλους σε πλήρη στοχοπροσήλωση.
2: Μάλιστα.
4: Οτιδήποτε βγαίνει εκτός από την στοχοπροσήλωση είναι εκτός γραμμής. Του συνεδρίου, όχι δική μου.
2: Μάλιστα.
3: Ευχαριστούμε
2: πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Είναι πάντα πολύ έτσι, χαρούμενη συζήτηση μαζί του.
2: Αυτό που κρατάω είναι ότι χαρακτήρισε άστοχη τη δήλωση κυρία Διαμαντοπούλου. Λέει όπως είχα πει ότι ήταν άστοχη η δήλωση του κ. Δούκα, έτσι λέει όπως ήταν και άστοχη η δήλωση κυρία Διαμαντοπούλου.
3: Και είπε το θέμα των διαγραφών.
2: Είναι θέμα του Πρόεδρου.
3: Του Πρόεδρου.
2: Αν τις κάνει θεματικό, μην σου λέει που ξέρω ότι θα κάνει ο Πρόεδρος. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα κάνει διαγραφές ο Πρόεδρος. Πρέπει να γράψει δύο τώρα. Μαζί. Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι εγώ δίνει καιρό για διαγραφές τώρα και ούτε δημοσκοπικά ούτε στην κατάσταση αυτή την οποία βρισκόμαστε. Λοιπόν, χθες είχαμε ένα τηλεφώνημα για το θέμα των αποδοχών των μουφτίδων, ότι έχει προκύψει ένα θέμα για το αν πράγματι οι αποδοχές των μουφτίδων είναι αυτές οι οποίες ήταν τόσο υψηλές και έπρεπε να τις φτάσουν οι Μητροπολίτες. Λοιπόν, κάνοντας μία έρευνα, εγώ τουλάχιστον διαπίστωσα ότι οι μουφτίδες δεν παίρνουν αυτά τα χρήματα τα οποία φέρνουν να παίρνουν οι Μητροπολίτες. Όχι πως αμείβονται χαμηλά, αλλά αμείβονται ως δημόσιοι υπάλληλοι, έμισθοι δημόσιοι λειτουργοί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, και είδα ότι ο μισθός είναι γύρω στα 2.500 ευρώ, 2.300, κάπου εκεί, και υπάρχει και ένα χιλιάρικο επίδομα, επειδή παίρνουν και το επίδομα του διευθυντή, κάπως έτσι. Δηλαδή είναι 3.500 χιλιάρικα αυτά.
5: Oh.
2: Δεν είναι 4.500 χιλιάρικα στα οποία φτάνουν οι αποδοχές των
5: Μητροπολιτών. Ο Πάσκος ο Μανδραβέλης, ο συνάδελφος που άκουγε χθες την εκπομπή Σωτήρη, όταν τελειώσαμε, πήρε τηλέφωνο.
2: Καλημέρα μας.
5: Και είπε: καλημέρα, Πάσκο, να ακούσει και σήμερα. Και είπε ότι οι μουφτίδες παίρνουν παραπάνω χρήματα γιατί είναι δικαστές ταυτόχρονα.
2: Ναι.
5: Δικάζουν δηλαδή.
2: Αλλά δεν είναι τόσα τα χρήματα.
5: Δεν είναι τόσο
2: τα 4,5 χιλιάρικα. Είναι πιο λίγα από τα 4,5 χιλιάρικα των Μητροπολιτών, για τα οποία περιμένουμε να δούμε πλην των ενός, δύο, τριών που βγήκαν δημοσίως και είπαν ότι εμείς θα τα πάρουμε να τα δώσουμε. Δεσμευόμαστε σε αφαιρίες, τι θα κάνουν όλοι οι υπόλοιποι.
5: Τηλεφωνήστε για το διαγωνισμό.
2: Τελευταία αγγελία που λέμε. Λοιπόν, ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα, έτσι, σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή, παρακαλώ, από Πειραιά για Κρήτη, 2-11-10-80-8-80, στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση, ταξίδι με προσφορά της ANEC Lines. Πληροφορίες θα κρατήσει στο anec.gr, στο 2-10-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, κατεβάστε το τώρα, ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της. Ξαναλέω το δικό μας τηλέφωνο εδώ, 211-1080-880, πάρτε, δώστε το ονοματάκι σας, σε 15 λεπτά εκκλήρωση.
5: Και αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, Θύμιος Λιμπερόπουλος, να δούμε τι γίνεται με τα ταξί.
2: Ταξιτζίδες, ανοίξτε τα, πώς το λένε, ανοίξτε τα αδειόφωνα. Να, ο φίλος μας ο Βασίλης τα άνοιξε ήδη και μας στέλνει μήνυμα για την εχθρική συμπεριφορά απέναντι στον κλάδο μας εδώ και 7 χρόνια από την κυβέρνηση. Καλημέρα, κύριε Μιλιώνη.
6: Παραπολιτικά 90,1
7: Ιόνιον FM.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Διαβάστε στην Απογευματινή πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα. 8.000 κωδικοί προϊόντων από όλα τα σούπερ μάρκετ με ένα κλικ στη διάθεση του καταναλωτή. Τα 14 σημεία της Συμφωνίας Αμερικής-Ιράν. Αυξήσεις 300 ευρώ σε περισσότερους από 10.000 δημόσιους υπαλλήλους. Τεράστιο ενδιαφέρον από ιδιοκτήτες ακινήτων για το νέο ανακαινίζω. Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις μέσα σε 3 μέρες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Avanti, maestro!

0: φτιάξανε επίσημη.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.
2: Πώς λένε οι πολιτικοί, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη, το είπαμε, το κάναμε. Κάπως έτσι. Εμείς είπαμε ότι δεν θα αφήσουμε τους ταξιτζίδες. Θύμιος Λιμπερόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, στην τηλεφωνική μας γραμμή.
3: Καλημέρα, πρόεδρε.
4: Καλημέρα σας και στους δύο φίλους των ταξί.
3: Λοιπόν, ο κύριος Κυρανάκης δεν είναι πλέον υπουργός μεταφορών. Στη θέση του είναι ο κύριος Κότσιρας.
2: Μιλήσατε?
4: Δεν σηκώνει τηλέφωνο ούτε το γραφείο του, ούτε ο ίδιος το κινητό του.
2: Ξέρει ότι είστε εσείς?
4: Δεν νομίζω.
2: Άρα...
4: Γιατί δεν τον έχω πάρει παλιά. Δεν σηκώνει όμως τηλέφωνο σε κανέναν.
3: Συγγνώμη τώρα, θεσμικά, μισό λεπτά. Επικοινωνεί ο ΣΑΤΑ με το γραφείο του. Και ζητάει να μιλήσει ο πρόεδρος του με τον υπουργό. Αυτό ναι, έχει γίνει, το έχετε κάνει?
4: Επικοινωνήσαμε και μας είπε ότι θα μας δώσουν πια τηλέφωνα και τι email για να στείλουμε το αίτημα.
3: Ναι.
4: Πριν από τρεις μέρες δεν μας έχουν επιδώσει ακόμη τηλέφωνα. Σήμερα θα ξαναπάρουν.
3: Ναι. Έχετε καμία ελπίδα ότι μπορεί κάτι να αλλάξει στις πολιτικές που έχουν αποφασιστεί και λοιπά, τώρα που ο κύριος Κυρανάκης έχει φύγει, γιατί είχε γίνει και λίγο προσωπική βεντέτα αυτή η υπόθεση μεταξύ σας και του κύριου Κυρανάκη?
4: Όχι, δεν ήταν προσωπική βεντέτα.
3: Είχε γίνει και λίγο, είπα. Ναι.
4: Ο άνθρωπος αυτός σε όλες τις δημόσιες επαφές του είδατε ότι οι δημοσιογράφους οτιδήποτε τσακωνότανε, έβριζε.
3: Καλά, δεν ισχύει αυτό που λέτε. Όχι, έτσι κάναμε κουβέντες, είμαστε εδώ πέρα 2-3 φορές. Έχουμε κάνει συζητήσεις, μια χαρά συζητήσεις έχουμε κάνει.
4: Εγώ έχω δει με άλλους δημοσιογράφους που έχει μιλήσει πολύ άσχημα όταν δεν αποδέκονται αυτά που λέει και βάζουν διαφορετικά το ίδιο θέμα με άλλον τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν περιμένω τίποτα από την κυβέρνηση αυτή, υπό την έννοια ότι αφού ψήφισε και τον νόμο καταστροφής. Γιατί αυτό που ψήφισε τον Κυρανάκη είναι, πίσω είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης, θεωρώ ότι δεν έχει τίποτα να προσφέρει. Για μας πλέον σε όλη την Ελλάδα, είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει και μπράβο στους συναδέλφους. Η καθημερινή επαφή με την κοινωνία είναι ένας μονόλογος ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση γρήγορα, διότι δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι μια ομάδα νεοφιλελεύθερων της παγκοσμιοποίησης που καρτελοποιεί όλη την κοινωνία.
2: Συγγνώμη, πρόεδρε, τώρα κάνετε δηλαδή τα ταξί εκλογικά κέντρα ξανά?
4: Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι υποχρεωσή μας, κύριε Σκουρή. Εμείς κάναμε και μια ανακοίνωση τις τελευταίες μέρες που θα τις μεράζουμε μέχρι τις εκλογές. Οι 18 πληγές της επταετούς διακυβέρνησης του Μητσοτάκη στο ταξί. 18 θέματα βασικά μας έχουν κυριολεκτικά διαλύσει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που έχει συμβεί με την επίθεση στο δημοσίας χρήσεως και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Εδώ πρόκειται για διαπλοκή. Δεν πρόκειται για πολιτική.
2: Πρόεδρε, εγώ είμαι χρήστης ταξί. Το τελευταίο καιρό ακόμα και σε εταιρείες. Δεν βρίσκω. Γεμάτα είναι συνέχεια. Δεν υπάρχουν, θέλω να πω.
4: Ναι, αυτό τον καιρό πραγματικά έχει δουλειά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς βλέπουμε τις εξελίξεις από τη γωνία του συνδικαλισμού υπό την έννοια το τι λειτουργεί έξω. Σήμερα δεν ελέγχεται κανένα γιοταχή. Κανένα. Οι γιοταχοί μας κλέβουν συνέχεια τη δουλειά. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μας έχουν φέρει μπλοκ. Δεκάδες αυτοκίνητα έχουν μείνει χωρίς να μπορούν να αλλάξουν αυτοκίνητο. Και μάλιστα κοροϊδεύουν και τον κόσμο. Είχαν ξεκινήσει το 20 με 40 εκατομμύρια, τα οποία δώσανε μόνο 3,5 για τα ταξί, και τώρα έχουν πει ότι θα ξαναδώσουν από τον Δεκέμβρη του 25 με απόφαση 3,5 εκατομμύρια, που δεν φτάνει για 200 αυτοκίνητα περίπου, με 250, και εντωμεταξύ παρουσιάζονται ανάγκες καθημερινά που μένουν αυτοκίνητα εκτός ορίου ηλικίας και πρέπει να αλλάξουν, και πρέπει να αλλάξουν μόνο με ηλεκτρικά. Ναι. Έχουν έρθει αδιέξοδο οι συνάδελφοι.
3: Δεν άλλαξε τώρα αυτός ο νόμος που λέει θα τα παίρνουν τα χρήματα για να μπορέσουν να αγοράσουν το ταξί? Δεν έχει αλλάξει αυτό?
4: Έδωσε μία παράταση,
3: ναι,
4: σε εκείνα που έχουν λήξει,
3: ναι.
4: Για να όταν βγει μέχρι να βγει η επιδότηση.
3: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
4: Πράγμα το οποίο και να βγει η επιδότηση, ας πούμε, το Σεπτέμβρη, ναι, θέλει 6-7 μήνες το ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγγελία από πριν.
3: Ναι.
4: Οπότε την έχει χάσει την επιδότηση, γιατί το 27 δεν έχει επιδότηση. Καταλαβαίνετε δηλαδή που πάει η δουλειά.
2: Πρόεδρε, είχατε προαναγγείλει κινητοποιήσεις εν μέσω τουρισμού όταν λήξατε τη μεγάλη απεργία που κάνετε. Φαντάζομαι, επειδή δεν βλέπετε το κλίμα, ότι δεν ισχύει αυτό, έτσι.
4: Όχι, το μελετάμε και το μελετάμε την κατάλληλη στιγμή. Γιατί θέλουμε αυτή τη στιγμή ο κλάδος να ηρεμήσει. Θέλουμε πλέον σε όλη τη χώρα να καταλάβει το τι έχει γίνει. Έχουμε φτάσει στην καλύτερη στιγμή πλέον, σας λέω ειλικρινά, ότι από όλη την Ελλάδα, πέρα την διαφοροποίηση που έχει κάνει η Ομοσπονδία υπέρ του Κυρανάκη, είναι όλοι έξαλλοι κατά της κυβέρνησης. Έξαλλοι. Όταν λέμε έξαλλοι, εμένα παίρνω μηνύματα και από απλούς πολίτες που με αυτόν τον νόμο, με τα ΙΟΤΑΧΗ, με τα ηλεκτρικά, με το ποινικό μητρό που μας διαλύει, που μόνο στο ταξί βάλαν ποινικό μητρό ως οδηγό, και το οδηγός του σχολείου, ο βουλευτής, του λεωφορείου, όλοι έχουν το γενικής κρίσης. Εμάς έβαλε δικαστικής κρίσης. Και τι άλλαξε? Άλλαξε ένα νόμο που το 20-576 μιλάει ότι απλά πλημελήματα μέχρι 3 χρόνια με ανασχολή φυλάκιση διαγράφονται στην οκταετία. Εμάς το κατήργησε μόνο για τα ταξί. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι εδώ έχουμε πάει σε μια κατάσταση το πώς θα αφανίσουν τον κλάδο για να περάσουν μέσα στα ιδιωτικά συμφέροντα ο κλάδο. Κάνει πάρτι η Uber χωρίς να πληρώνει εδώ τη φορολογία της, τα χρήματά της, δεν τηρεί τον κανονισμό λειτουργίας. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσουμε βάσει νόμων. Μάλιστα. Όπως συμβαίνει και σε όλη την Ευρώπη οι πολυεθνικές.
2: Μάλιστα, ακούμε, Πρόεδρε. Πρέπει να πάμε προς ειδήσεις. Πραγματικά σας ευχαριστούμε, να το ξαναπούμε.
3: Αν σας καλέσει από το Υπουργείο και έχετε κάποια συνάντηση, θα ξαναλέμε. Αν.
4: Βεβαίως.
3: Εντάξει, ωραία. Έγινε.
4: Να είστε καλά.
3: Γερός και δυνατός.
4: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, η κυρία Ισμήνη Δαγαράκη κερδίζει το ειστήριο το διπλό από την ANEC Lines για να πάει Πειραιά Κρήτη με δικαιοταχή, δύο άτομα. Μπράβο σας, να περάσετε όμορφα. Και αύριο νομίζω θα ξανακληρώσουμε. Και κάπου εδώ τελειώσαμε, νομίζω, δεν είναι, δεν έχουμε τίποτα. Μπράβο, ωραία.
2: Λοιπόν, πάμε σε Βασίλης Δέτσικας με το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη, να είστε καλά.
3: Καλημέρα σας.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
0: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα εντός 60 ημερών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται για σταδιακή κατάργηση των κυρώσεων και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ενώ το Ιράν επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για μια απόκτηση πυρηνικών όπλων. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη στις εκλογές. Το Πασόκ είναι ο πιο κοντινός χώρος, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Άφησε αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, λέγοντας πως έχει οδηγήσει το Πασόκ πολύ αριστερά, ενώ είπε πως αν οι ψηφοφόροι έχουν να επιλέξουν μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα, θα επιλέξουν τον κύριο Τσίπρα. Για την Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία απέδωσε εύσημα στη Νέα Δημοκρατία για τις επιτυχίες της στα δημοσιονομικά της χώρας, ανέφερε ότι δεν θα έπρεπε να είναι στο Πασόκ, καθώς αυτά που λέει με τις θέσεις του κινήματος δεν ταυτίζονται. Μήνυμα σε όλες και όλους στο Πασόκ να ευθυγραμμιστούν απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου, έστειλε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Προειδοποίησε ότι αν δεν το πράξουν θα κριθούν από το δημοκρατικό λαό της χώρας, ενώ χαρακτήρισε άστοχη τη δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου αλλά και παλαιότερη δήλωση του Χαριδούκα. Ξεκαθάρισε πως τα στελέχη θα πρέπει να αναδεικνύουν τον προγραμματικό ρόλο του Πασόκ και τις προτάσεις που αφορούν τη ζωή των πολιτών και την πορεία της χώρας, και είπε πως κατά καιρούς δηλώσεις λοξοδρομούν τα πράγματα. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο. Θύμα βίαιης αρπαγής από 5 άτομα έπεσε ένας 25χρονος στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι δράστες τον ακινητοποίησαν και με την απειλή όπλου τον ανάγκασαν να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό 20.000 ευρώ. Συνελήφθησαν δύο δράστες 20 και 16 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλοι τρεις συνεργοί τους ηλικίες 16 και 18 ετών. Αντιμέτωπος με αυστηρότερη ποινή από την κάθριξη 12 ετών με αναστολή που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα για δύο βιασμούς, βρίσκεται ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάνδης, ο οποίος δικάζεται σε δεύτερο βαθμό. Ο κατηγορούμενος δικάζεται εκ νέου για τρεις βιασμούς ανήλικων αγοριών, οι οποίοι αφορούν περιστατικά στην Επίδαυρο και το Μεταξουργείο. Στη διεθνή ενημέρωση, σοβαρό περιστατικό θαλάσσιας ασφάλειας σημειώθηκε στην περιοχή του κόλπου του Άντεν. Εμπορικό πλοίο δέχθηκε πειρά από δύο ύποπτα ταχύπλοα σκάφη με ενόπλους. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Τσεχία-Νότια Αφρική για τον Παγκόσμιο Κύπελλο, στην ίδια διοργάνωση στις 10 το βράδυ, Ελβετία-Βοσνία Ερζεγοβίνη.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια...

0: Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
9: Ακούτε

0: προκύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM είναι οι αποκαλύψεις. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Υπάρχει μια ανακοίνωση κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ η οποία νομίζω ότι αποτυπώνει κατά κάποιο τρόπο ένα μεγάλο μέρος της πραγματικότητας από τη φιέστα που οργάνωσαν κομματικά στελέχη, βουλευτές πλην του Αβραμόπουλου της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Ηλία και διάφοροι παρατρεχάμενοι οι οποίοι είναι ευνοημένοι κατά το παρελθόν, επιχειρηματίες κλπ. Από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Με αφορμή

0: μη την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με επικεφαλή στο Χρυσοχοΐδη και τους λοιπούς. Κυβερνητική εκδρομή σε προεκλογική αποστολή, πολυτελή κλιμάκια, φτηνές υποσχέσεις και μηδενικό έργο σε μια ξεχασμένη ηλία, αναφέρει το δελτίο τύπου του ΠΑΣΟΚ που μας έστειλαν πριν από μερικά λεπτά με αφορμή αυτή την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου χθες στην ηλία και σημειώνει: οι πολίτες της Ηλίας παρακολούθησαν άλλη μια καλωστημένη κυβερνητική παράσταση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα πολυπληθές κυβερνητικό κλιμάκιο υπουργών επέλεξε τον ομό Ηλίας για την καθιερωμένη του επικοινωνιακή βόλτα, φέρνοντας μαζί του μηδενικές λύσεις, περίσσιο θράσος και μια ατζέντα ανέκδοτο που προκαλεί την νοημοσύνη των Ηλίων πολιτών. Οι κυβερνητικοί επιθεωρητές εμφανίστηκαν σαν τουρίστες σε έναν τόπο που οι ίδιοι έχουν καταδικάσει στην απομόνωση. Η πραγματικότητα στους τέσσερις άξονες της επίσκεψής τους τους διαψεύδει παταγωγός, με συγχωρείτε. Ασφάλεια των πολιτών, η ύπαιθρος της Ηλίας και τα αστικά κέντρα αφήνονται στο έλεος της εγκληματικότητας λόγω της τραγικής υποστελέχωσης των αστυνομικών τμήματων. Αντί για άμεσες ενισχύσεις σε μάχημο προσωπικό, ακούσαμε θεωρητικές αναλύσεις για σχέδια επί χάρτου. Οι αστυνομικοί αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και τις βασικές περιπολίες την ώρα που το Υπουργείο βαφτίζει την ανασφάλεια στατιστική επιτυχία. Στον αγροτικό τομέα, το θράσος της αγροτικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας ξεπέρασε κάθε όριο. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ηλίας, αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, βρίσκονται σε απόγνωση από το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, τις εξευτελιστικές τιμές και τον μπάχαλο των καθυστερημένων ενισχύσεων. Το κλιμάκιο μοίρασε για μια ακόμη φορά χτυπήματα στην πλάτη και γενικόλογες υποσχέσεις, προσπερνώντας το γεγονός ότι οι αγρότες οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό και στην καταστροφή. Ένα ερώτημα απλό και απολύτως συγκεκριμένο λόγω επικαιρότητας: δύο από τους τρεις νομούς Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στην ενίσχυση ίσονος σημασίας στους καλλιεργητές μηδενικής λόγω των επιπτώσεων που προκάλεσε η ζωονόσους Ευλογιάς. Ο μόνος νομός που μένει εκτός είναι ο νομός Ηλίας. Γιατί εξαιρέθηκε η Ηλία? Δεν βρέθηκε κανείς από τους παρατρεχάμενους του Μητσοτάκη χθες να το δικαιολογήσει. Με ποια ακριβώς στοιχεία τεκμηριώθηκε ότι η παραγωγή της Ηλίας δεν υπέστησαν ζημιά από τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν λόγω της Ευλογιάς? Υπήρξε καταγραφή των απολειών που προκλήθηκαν στην περιοχή μας, ώστε τα στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες να υποβληθούν προς το Υπουργείο? Εδώ ας μας απαντήσει η Περιφερειακή Αρχή. Εργάτες γης. Η απόλυτη κυβερνητική ανικανότητα και η δυσκίνητη γραφειοκρατία έχουν οδηγήσει σε πλήρες αδιέξοδο τη συγκομιδή των τοπικών προϊόντων. Αντί για ευέλικτες νομικές ρυθμίσεις που ζητά η ίδια η αγορά, εισπράξαμε ευχολόγια. Τα προϊόντα σαπίζουν στα χωράφια, οι καλλιέργειες εγκαταλείπονται και η κυβέρνηση απλώς παρακολουθεί ως θεατής το οικονομικό κράχ των παραγωγών. Και τέλος, πανεπιστημιακές σχολές. Αποτελεί μνημείο πολιτικής υποκρισίας να μιλούν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι η ίδια η κυβέρνηση που έσβησε τον ομό Ηλίας από τον ακαδημαϊκό χάρτη, κλείνοντας και μεταφέροντας τις σχολές σε πύργο και αμαλιάδα. Οι σημερινές αναφορές σε μελλοντική αναβάθμιση συνιστούν καθαρή κοροϊδία προς την νεολαία και τις τοπικές κοινωνίες που υπέστησαν τις συνέπειες των αποφάσεων. Κύριοι της κυβέρνησης, οι πολίτες της Ηλίας χόρτασαν από κατόπιν ενεργειών μου και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Ο τόπος δεν έχει ανάγκη από ξεναγήσεις και δημόσιες σχέσεις, αλλά από υποδομές, κονδύλια και πραγματική στήριξη. Αναφέρει στο τέλος της ανακοίνωσής του το ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι, για την πραγματικά έτσι, επίσκεψη κοροϊδίας στην Ηλία και ντροπή, θα έλεγα, από το κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο έκανε διάφορα πράγματα. Δηλαδή ήταν πρώτη φορά εκτέθηκαν τόσο πολύ οι κυβερνητικοί παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας. Πήγανε μέχρι και σε επιχειρήσεις ιδιωτών για να δείξουν στην τοπική κοινωνία ότι αυτοί είναι οι μπόσιδες, τέλος πάντων, που κάνουν κουμάντο γενικότερα, χωρίς καμία αναστολή. Πήγαν από εδώ, πήγαν από εκεί, και βέβαια, κυρίες και κύριοι, για να καταλάβετε και το ρόλο αυτών που έχετε ψηφίσει να σας εκπροσωπούν στη Βουλή, και αναφέρομαι στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πουθενά δεν εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Εσείς που τον ψηφίσατε, πάρτε τον ένα τηλέφωνο εκεί στο γραφείο του, πάρτε ένα τηλέφωνο και ρωτήστε, ρε παιδιά, πού είναι αυτή η ψυχή, πού χάθηκε ο Δημήτρης μας εδώ στην Ηλία. Ναι, εσείς που τον έχετε ψηφίσει, που τον έχετε στείλει στη Βουλή για να παίρνει 9, 10, 15, δεν ξέρω, 7 χιλιάρικα, ενώ εσείς αγωνίζεστε στα χωράφια για 20, για 30 ευρώ ήλιο με ήλιο. Για πάρτε τηλέφωνο στο γραφείο του Αβραμόπουλου. Ρε, πού είναι αυτή η ψυχή? Αναζητήστε το Δημήτρη μας. Πού είναι, πού χάθηκε αυτός ο άνθρωπος? Τουλάχιστον οι άλλοι δύο βουλευτές, εντάξει, αυτή ήταν η υποχρεωσή τους. Η Αυγερινοπούλου με τον Νικολακόπλο, εντάξει, συνόδευαν το κυβερνητικό κλιμάκιο, είπαν ό,τι είπαν. Αλλά ο Δημητράκης, πού είναι, ρε παιδιά, που τον στείλατε στη Βουλή για να μας εκπροσωπήσει και για να βγάλει από το τέλμα την κατακαημένη ηλία μας? Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκάλυψης και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
2: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
3: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
2: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
3: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
2: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
4: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
5: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
6: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
7: Αποκαλύψεις.
0: Όταν λέω, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ό,τι πιο βρώμικο σε πολιτικό βέβαια επίπεδο έχει περάσει ποτέ από τη χώρα, ορισμένοι λένε ότι εγώ είμαι εμπαθής με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, και ότι είμαι υπερβολικός. Δεν είμαι υπερβολικός, δεν είμαι εμπαθής. Είμαι εμπαθής με το Μητσοτάκη. Όχι εμπαθής, εμπαθής πολιτικά. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι μια κυβέρνηση συμπεριφέρεται με αυτόν τον άθλιο τρόπο απέναντι στους πολίτες, απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, σε όλα τα επίπεδα. Και δεν μπορώ να δεχτώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη μας κουνάνε το δάχτυλο αυτή τη στιγμή, κουνάνε το δάχτυλο στην ελληνική κοινωνία, η οποία ματώνει και αιμορραγεί τέλος πάντων καθημερινά οικονομικά από όλα αυτά όλη αυτή τη δυσβάσταχτη φορολογία και όλο αυτό το αλυσβερίσι που γίνεται με το κρατικό χρήμα. Το οποίο καταλήγει στο τέλος στους τραπεζικούς λογαριασμούς των μεγάλων οικονομικών παραγόντων που σχετίζονται με την κυβέρνηση. Τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι, γιατί όποια πέτρα παρανομίας πλέον και αν σηκώσεις, βλέπεις ότι υπάρχει η Νέα Δημοκρατία από κάτω, κυβερνητικά στελέχη. Για παράδειγμα, ακούστε τώρα ένα απίστευτο περιστατικό το οποίο έχει προεκτάσεις στο πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας. Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα σε μέσο μαζικής μεταφοράς καθώς ελεγκτής, προκειμένου να μην κόψει πρόστιμο σε επιβάτη που δεν είχε εισιτήριο, ζήτησε φακελάκι 20 ευρώ. Ο κύριος Σπύρος Δρεβίδης, εκπρόσωπος των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, μιλώντας το Καλημέρα Ελλάδα στον Αντένα, αποκάλυψε ότι το περιστατικό έγινε γνωστό μετά από καταγγελία πολίτη όπου δεν είχε εισιτήριο και του ζητήθηκε το συγκεκριμένο ποσό από τον ελεγκτή. Μάλιστα, η παράνομη πράξη του ελεγκτή επιβεβαιώθηκε καθώς καταγράφηκε και από τις κάμερες ασφαλείας. Ο ελεγκτής φέρεται όταν έβλεπε επιβάτη να μην έχει εισιτήριο, να τον απομάκρυνε από τα άλλα μέλη της ομάδας ελέγχου και να του έλεγε: «Δώσ' μου 20 ευρώ και δεν θα σου γράψω πρόστιμο». Οι περισσότεροι αποδέχονταν την πρόταση, την εκβιαστική πρόταση, δεδομένου ότι το κανονικό πρόστιμο ανέρχεται πλέον στα 100 ευρώ. Μετά, αφού εισέπρατε το ποσό, άνοιγε με τη δική του υπηρεσιακή κάρτα την μπάρα στους πολίτες που τον πλήρωσαν, που του είχαν δώσει το φακελάκι των 20 ευρώ, και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Σύμφωνα με το όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο συγκεκριμένος ελεγκτής απομακρύνθηκε αρχικά από τη θέση που κατήχε και τοποθετήθηκε ως θυρωρός, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα σταθμάρχη. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, τι ωραία πράγματα συμβαίνουν στο κράτος του Μητσοτάκη. Όπως υποστήριξε, η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά συνιστά προαγωγή, παρά το γεγονός ότι η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Επίσης, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς σημείωσε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο, ο ελεγκτής, ήταν αποσπασμένος σε πολιτικό γραφείο ευρωβουλευτή πριν από την τοποθέτησή του στη νέα θέση. Και μετά μου λέτε εσείς ότι είναι υπερβολή αυτά που λέω κατά καιρούς, ότι όποια πέτρα παρανομίας και αν σηκώσεις, θα βρεις από κάτω ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιον της Νέας Δημοκρατίας. Της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν είναι η Νέα Δημοκρατία κόμμα, κυρίες και κύριοι, αρπακτικών. Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη έχει καταφέρει να χαρακτηρίζεται το συγκεκριμένο κόμμα ως κόμμα των αρπακτικών. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν έντιμοι άνθρωποι, υπάρχουν έντιμοι πολίτες, έντιμοι πολιτικοί, οι οποίοι πορεύονται με αξιοπρέπεια, με διαφάνεια και δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Έτσι, τα λέω αυτά για να μην παρεξηγηθούμε. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.
8: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
9: Διαβάστε στην Απογευματινή όσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα. 8.000 κωδικοί προϊόντων από όλα τα σούπερ μάρκετ με ένα κλικ στη διάθεση του καταναλωτή. Τα 14 σημεία της Συμφωνίας Αμερικής-Ιράν. Αυξήσεις 300 ευρώ σε περισσότερους από 10.000 δημόσιους υπαλλήλους. Τεράστιο ενδιαφέρον από ιδιοκτήτες ακινήτων για το νέο ανακαινίζω. Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις μέσα σε 3 μέρες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
10: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
11: Αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε, να ακούσετε και να ακούσουμε όλοι μαζί, έτσι, κάποιες ωραιότατες ιστορίες οι οποίες συμβαίνουν δίπλα μας με πρωταγωνιστές βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγα, και τη σχέση τους με το δημόσιο χρήμα, με εταιρείες, με διάφορα έτσι πραγματάκια τα οποία αποκαλύπτονται στη διάρκεια κάποιας δίκης ή κάποιας αγωγής. Ο Παύλος Πολάκης ανέβασε πριν από μερικά 24 ώρα ένα βίντεο το οποίο έχει έτσι μία ιδιαιτερότητα, διότι στο βίντεο αυτό, κυρίες και κύριοι, αποκαλύπτει το ρόλο ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι έχουν, αυτοχαρακτηρίζονται ως σωτήρες. Είναι οι λεγόμενοι αυτόκλητοι σωτήρες. Οι σωτήρες της τσέπης τους όμως. Ακούστε τι ωραία πράγματα λοιπόν συμβαίνουν στο, και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ με όλους αυτούς οι οποίοι κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί ότι θέλουν να σώσουν τον κόσμο, την Ελλάδα τέλος πάντων. Για πάμε να βάλουμε το ηχητικό με τον κύριο Πολάκη, πώς περιγράφει την εμπειρία του με αυτή την κατάσταση και τι λέει ο άνθρωπος και τι αποκαλύπτει.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Κάνω αυτό το βίντεο για να ενημερώσω για το πώς πήγε το δικαστήριο σήμερα με την αγωγή που μου έκανε η κυρία Λινού ζητώντας 1 εκατομμύριο ευρώ αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Με βάση και την άρση ασυλίας που έγινε στη Βουλή για όλες τις αποκαλύψεις που έκανα το καλοκαίρι του 24 για τη δράση αυτής και του Ινστιτούτου της του Πρόληψης. Μέσα από μια ακροαματική διαδικασία πολύ αναλυτική με την εξέταση 2 μαρτύρων, μία από την μεριά της κυρίας Λινού και μία από τη δική μου μεριά, αποδείχτηκαν με συντριπτικό τρόπο τα εξής. Πρώτον, η κυρία Λινού πήρε μία χρηματοδότηση για τη μελέτη στα Ινόφυτα 2 μέρες πριν τις εκλογές του 2009, που είχε κατέβαινε υποψήφια τότε με το Πασόκ, και πληρώθηκε από το Κελπνό ένα ποσό άνω των 700.000 ευρώ για τη μελέτη στα Ινόφυτα και τους επιβαρυντικούς παράγοντες στην υγεία των κατοίκων της περιοχής, που θα κρατούσε 7 χρόνια και το πληρώθηκε όλο το ποσό 2 μέρες μετά που τις ανατέθηκε πριν τις εκλογές του 2009. Δεύτερον, αποδείχθηκε με συντριπτικό τρόπο ότι η κυρία Λινού το 2011, όντας ειδική γραμματέας στο Υπουργείο Παιδείας διορισμένη από την κυβέρνηση Παπανδρέου, όντας πρόεδρος της Επιτροπής Διατροφικής Πολιτικής στο Υπουργείο Υγείας, της ανατέθηκε και χρηματοδοτήθηκε με έργο 630.000 ευρώ την ίδια στιγμή που είχε αυτές τις δύο ιδιότητες για τη συγγραφή διατροφικών οδηγών. Αποδείχθηκε με συντριπτικό τρόπο ότι πρακτικά έπαιρνε απευθείας αναθέσεις από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χωρίς έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου, βασιζόμενη σε μια εκτίμηση του 2017 που αφορούσε άλλου τύπου σύμβαση. Έπαιρνε απευθείας ανάθεση 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο για να προσφέρει κολατσιό, κάνα κρουασάνι, κάνα φουντάκι σε ένα απροσδιόριστο αριθμό σχολείων, απροσδιόριστο αριθμό μαθητών, ακόμα και την περίοδο που υπήρχε η πανδημία. Αποδείχτηκαν όλα αυτά με πραγματικά συντριπτικό τρόπο. Τίποτα δεν συκοφάντησα, απολύτως τίποτα. Και ένα πολύ εντυπωσιακό ήταν ότι η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του κολατσιού στα σχολεία αποτελούταν από 2 μέλη της δική της ΑΜΚΕ και από 1 μέλος του Δημοσίου. Αν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Και βέβαια αποδείχτηκε επίσης άλλα 2 πράγματα. Ότι μέρος των εσόδων από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος το παρουσίαζε η Πρόληψη, το Ινστιτούτο της, ως έξοδο για το ενίκιο στα γραφεία Φραγκοκλησιάς 5, που σε αυτό το κτίριο ανήκε στην κυρία Λινού. Δηλαδή από τη μια τσέπη τα έπαιρνε, στη δικιά της τσέπη τα βάζε. Αυτά όλα αποδείχτηκαν, όπως αποδείχθηκε κάτι άλλο. Ότι μια χρονιά, εκεί το 23-24, έδωσε το έργο της διατροφής σε υπεργολάβο ονόματι Γευσίνους και Formidable, η οποία εταιρεία, αφού εισέπραξε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, έκλεισε. Όλοι καταλαβαίνουμε γιατί. Αυτό είναι το αποτέλεσμα σήμερα του δικαστηρίου. Κατατέθηκαν όλα αυτά τα έγγραφα και περιμένουμε την απόφαση.
13: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
14: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
15: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
14: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
15: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
14: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
16: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
17: Τζο Κατασκευαστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
18: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
19: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ionion FM.
11: Αποκαλύψεις, συνέχεια, Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Ακούσατε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, τον Παύλο Πολάκη να κάνει έτσι κάποιες έτσι πολύ σημαντικές αποκαλύψεις σχετικά με το ρόλο της κυρίας Λινού. και σχετικά με τις εταιρείες, πώς έπαιρνε το δημόσιο χρήμα, πώς τα έπαιρνε από τη μια μεριά και τα βάζε στην άλλη, πάντα στο δικό της το τραπεζικό λογαριασμό, και αυτό βέβαια είναι ενδεικτικό του πώς το πολιτικό σύστημα της χώρας μας πορεύεται μέσα στον χρόνο, αγνοώντας επιδεικτικά την ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας, τα οικονομικά βάρη που έχουμε καθημερινά, ο καθένας ξεχωριστά, όλη αυτή την κατάσταση, την άθλια την οικονομική που ζούμε, αυτοί ροκανίζουν, εξακολουθούν να ροκανίζουν το δημόσιο χρήμα σαν να μην τρέχει τίποτα και να έχουν και θράσος. Αφήνουμε στην άκρη αυτά τα ζητήματα για την ώρα και πάμε σε κάτι διαφορετικό. Πάμε να καλημερίσουμε τον καλό μας φίλο, τον Γιώργο τον Αλεβιζόπλο, ο οποίος είναι άμεσα συνυφασμένος, τουλάχιστον σε μένα, ο Γιώργος ο Αλεβιζόπλος από το Σαφιδόκα, που έχει άμεση σχέση με το Σινέ Ρόδων, με τη λειτουργία του Σινέ Ρόδων. Γιατί ο Γιώργος Αλεβιζόπλος και άλλα παιδιά, βέβαια κάποιοι συνεργάτες του, αυτός όμως είναι η ψυχή της προσπάθειας που γίνεται κάθε καλοκαίρι να λειτουργεί το Σινέ Ρόδων. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Γιώργο.
20: Καλημέρα, Μάκη.
11: Λοιπόν.
20: Καλημέρα και στους κρατές του Ιόνιον FM και στους θεατές του Σινέ Ρόδων.
11: Θα θέλαμε να μάθουμε από σένα, Γιώργο, πότε θα ξεκινήσει το Σινέ Ρόδων, τι θα έχει εφέτος, αν έχετε καταλήξει σε κάποιο προγραμματισμό, αν έχουν γίνει κάποιες εργασίες συντήρησης στο χώρο, αν ο Δήμος εξακολουθεί να είναι αρρωγός στην προσπάθεια που κάνετε εκεί στην κοινότητά σας, στο Σταφυδόκαμπο.
20: Ναι, οι εργασίες έχουν ξεκινήσει πριν από περίπου ένα μήνα. Mm-hmm. Γίνεται σε εθελοντική βάση από την ομάδα που θα λειτουργούμε τα τελευταία χρόνια το συνεργαζόν. Βάζουμε πλάτη. Τώρα θα ξεκινήσουμε προς το τέλος του μήνα. Δεν έχουμε οριστικοποιήσει ακόμα το πρόγραμμα. Θα γίνουν και κάποιες εκδηλώσεις από το φεστιβάλ του Δήμου Δραβίδας και Γενής.
11: Α, ωραία, ναι.
20: Ο Δήμος είναι αρρωγός. Πάλι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα έχουμε δωρεάν είσοδο. Mm-hmm. Σε όλες τις εκδηλώσεις.
11: Α, σε όλες τις εκδηλώσεις. Και στις...
20: Σε όλες τις εκδηλώσεις, ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Ναι.
11: Και στις ταινίες γενικά.
20: Και φέτος θα προξενήσουμε και μια θεατρική παράσταση με τον Σταύρο τον Νικολαίδη. Mm-hmm. Και τον Βασίλη Κούκουρα. Είναι μια θεατρική παράσταση που είχαμε αναβάσει για πρώτη φορά το 17 όταν εγκαινιάσαμε την νομιμότητα στο τερφόδον,
11: ναι,
20: το Σινέ Ρόδων. Και τώρα το έχει κάνει περιοδία ο θείασος του Νικολαίδη.
11: Ναι.
20: Είναι μια παράσταση η οποία αυτή χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
11: Ναι.
20: Λοιπόν, όλες οι υπόλοιπες παραστάσεις είναι από το Δήμο και την ΣΕΠ που λειτουργεί το...
11: Ναι. Οι ταινίες που θα παιχτούν εκεί στο Σινέ Ρόδων φέτος, δεν έχετε βγάλει ένα μικρό πλάνο για να ξέρει ο κόσμος περίπου τι θα δει?
20: Πάντα στο Σινέ Ρόδων παίζουμε ταινίες οι οποίες είναι, πως το λένε, και εμπορικές και ποιοτικές.
11: Και ποιοτικές, ναι.
20: Ναι.
11: Που να προκαλούν προβληματισμό στον κόσμο, στα παιδιά.
20: Και έχουμε και πολλές, mm-hmm, και πολλές παιδικές ταινίες, mm-hmm, για τους μικρούς μας φίλους.
11: Μάλιστα.
20: Όλες, βέβαια, είπαμε, οι ταινίες είναι και όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν είσοδος. Mm-hmm. Είναι μια απόφαση του Δημάρχου της Δημοτικής Αρχής, του κ. Λέκα, να χρηματοδοτήσει την ενοικία των ταινιών, ώστε και την κυκλία του κοινογράφου, ώστε να μην έχουμε εισιτήριο.
11: Μάλιστα. Πάντως εξακολουθεί να νομίζω και φέτος να ισχύει αυτό που γινόταν και τα προηγούμενα καλοκαίρια, Γιώργο, δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να πάρει την οικογένειά του ή τους φίλους του ή την παρέα του, τέλος πάντων, να έρθει να απολαύσει μια ταινία και να πάρει το ποτό του, ξέρω εγώ, από το μπαράκι,
20: ναι, ναι, ναι,
11: και να καθίσει εκεί κάτω από την ομπρελίτσα του να το απολαύσει.
20: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το οποίο μέσα από κάποια έσοδα που έχουμε μέσα από εκεί,
11: ναι,
20: τα έσοδα αυτά που έχουμε από τον μπαρ εκεί.
11: Μάλιστα,
20: προσπαθούμε να, ας πούμε, φέτος αγοράσαμε 80 καινούριες καρέκλες για το σινεμά.
11: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι σπουδαίο αυτό το πράγμα, ναι.
20: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, χωρίς να επιβαρυνθεί ο Δήμος.
11: Mm-hmm. Είναι άμεσα...
20: Είναι άμεση προσφορά του θεατή, ο οποίος έρχεται για μας τιμά εκεί πέρα και παίρνει ένα αναψηφικό, και εμείς μέσα από αυτό το αντίτιμο που θα δώσει, γιατί δεν πληρωνόμαστε, κανείς δεν και δεν πληρώνεται.
11: Ναι. Και να πληρωθείτε. Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι βάζετε και από τσέπη σας πολλές φορές.
20: Τα τελευταία χρόνια ευτυχώς δεν χρειάστηκε, πέρα από βενζίνη, στα λοιπά, δεν συζητάμε αυτό. Λοιπόν, και με αυτό το μικρό το αντίτιμο που μας δίνει εκεί, συντηρούμε, εξυγχρονίζουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο για το σινεμά.
11: Άρα Σινέ Ρόδων ξεκινάει τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, ξεκινάει μέχρι τέλος...
20: Τέλος Ιουνίου, μέχρι τέλος Αυγούστου.
11: Μέχρι τέλος Αυγούστου. Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία...
20: Δύο-τέσσερις προβολές τη εβδομάδα, είναι και κάποια αρκετά θεατρικά και εκδηλώσεις μουσικές κτλ. Θα βγάλουμε το πρόγραμμα, θα το ανακοινώσει ο Δήμος τώρα. Το φεστιβάλ που είμαστε και εμείς μέσα,
11: ναι,
20: και θα ανακοινώσουμε
11: και το πρόγραμμα του δικού σας. Μάλιστα.
20: Έχουμε προγραμματίσει και μια μουσική.
11: Σαν συναυλία.
20: Όχι συναυλία, είναι μια. Έχουμε τα 100 χρόνια από τον Buster Keaton.
11: Ναι.
20: Βοβός σηματογράφος. Για πολλούς κόσμους είναι άγνωστος. Ο Buster Keaton ήταν ένας πολύ μεγάλος. Ήταν κάτι σαν τον Charlie Chaplin.
11: Ναι.
20: Του βουβού κινηματογράφου στο Hollywood. Αυτός είχε κάνει μια καταπληκτική ταινία που λέγεται The General Σαρδηγός. Λοιπόν, την οποία θα συνοδέψει ο Στάθης ο Άνινος με πιάνο και άλλα όργανα.
11: Μάλιστα.
20: Ζωντανά στην
11: σκηνή του. Πολύ ωραία, έτσι όπως το φαντάζομαι.
20: Ήταν μια ιδιαίτερη προβολή. Και μάλιστα αυτή η προβολή ήταν και στο. Φιλοξενήθηκε πριν λίγες μέρες και στο αίθριο του Νιάρχου,
11: μάλιστα,
20: το Γερμανιέρχο.
11: Μάλιστα. Γιώργο, λοιπόν, δεν θα μπορούσα έτσι να σε αποδεσμεύσω από την εκπομπή μου και να σου πω ένα καλό μεσημέρι αν δεν έκανα και μία αναφορά και την κάνω μέσα από την καρδιά μου και δεν είναι μόνο εγώ. Δεν τα λέω μόνο εγώ αυτά τα οποία θα πω τώρα στη συνέχεια. Τα λένε και οι παλιοί σου συμμαθητές και οι παλιοί σου φίλοι. Μάλιστα πρόσφατα νομίζω ότι αποτέλεσε και θέμα της ελληνικής τηλεόρασης. Εσύ δραστηριοποιείς επαγγελματικά στο Τραγανό. Έχεις ένα φούρνο. Φτιάχνεις αυτό το περίφημο κουσκουσέ και άλλα ζυμαρικά. Και τελευταία έχεις μπει σε μια διαδικασία να φτιάχνεις φαγητά τα οποία είναι... φτιαγμένα σε φούρνο με ξύλα, έχουν μια έτσι ιδιαίτερη γεύση. Να πω ότι χθες δοκίμασα από τα φαγητά αυτά και δεν υπάρχουν τα φαγητά αυτά σε γεύση κλπ, αλλά δεν υπάρχουν φίλε και σε τιμές. Δηλαδή κοτόπουλο, ξέρω εγώ, με πατάτες 3 ευρώ, χοιρινό, ξέρω εγώ, με κρυθαράκι που έφαγα εγώ χθες 5 ευρώ και η μερίδα ήταν μια μισή μερίδα από αυτές που παίρνεις κανονικά σε ένα τυχαίο εστιατόριο. Ήθελα να μου πει, και όλοι λένε ότι ο Γιώργος, παιδιά, αυτή τη στιγμή επιτελεί κοινωνικό έργο. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος με οικογένεια, φτωχός, μπορεί με ένα δεκάρικο να πάει να ταΐσει την οικογένειά του. Έτσι είναι, Γιώργο, μπορεί με ένα δεκάρικο να πάει να πάρει 3 μερίδες κοτόπλο. Και οι μερίδες είναι πάρα πολύ μεγάλες, το λέω, και μπορεί να το επιβεβαιώσει ο καθένας που έχει επισκεφτεί το μαγαζί σου. Θα ήθελα να μου μιλήσει για αυτή την προσπάθεια, ρε φίλε.
20: Εντάξει, η προσπάθεια αυτή έγινε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ξέρεις, Μάκη, ότι μέσα από το μνημονιακά, από τα μνημόνια και τους μνημονικούς νόμους εφαρμογής, απελευθερώσαν την υπόγειση του ψωμίου και το ψωμί πλέον πουλιέται και στα περίπτερα.
11: Ναι, βέβαια.
20: Λοιπόν, με αποτέλεσμα, εμείς στη Αρτοπή είχαμε δύο δρόμους, ή να κάνουμε και κάτι άλλο ή να κλείσουμε. Λοιπόν, γιατί είναι και ανταγωνισμός ο οποίος δεν μπορεί, ναι, να τον... από τη βιομηχανία δηλαδή του ψωμιού.
11: Ναι.
20: Λοιπόν, γιατί άλλο τώρα ένας παραδοσιακός φούρνος που δουλεύει σε άλλη κλίμακα και άλλο μια βιομηχανία που παράγει χιλιάδες τόνους την ημέρα. Οπότε εμείς επιλέξαμε να βάλουμε και το φαγητό μετά από τροποποίηση που κάναμε, να βάλουμε και το φαγητό σε μια προσιτή τιμή.
11: Για να μπορέσει ο κόσμος, ναι.
20: Και ο κόσμος να έχει ένα καλό και ποιοτικό φαγητό, γιατί σε ζητήματα ποιότητας δεν κάνουμε έκπτωση, γιατί το σύνδεμα το δικό μου είναι όχι μόνο στο φούρνο, γενικώς είναι,
11: ναι,
20: πάντως με την ποιότητα.
11: Λοιπόν, το γνωρίζω, και, το γνωρίζω.
20: Λοιπόν, και... Λοιπόν, εδώ μαζί με τους εργαζόμενους, γιατί...
11: Και πάει σφαίρα. Αυτό το πράγμα το οποίο έχετε ξεκινήσει με τους συνεργάτες σου, Γιώργο, πάει σφαίρα. Και πάει σφαίρα και έχει διαφημιστεί παντού και μέσα από την εκπομπή της τηλεόρασης που είναι προς τιμή του Ανδρέας ο Μίγκος, ο καλός φίλος και συμμαθητής, ο παλιός, έτσι το ανέδειξε και μέσα από τα social media. Είναι πάει σφαίρα. Και όλοι λένε, δηλαδή εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιον να λέει κάτι αρνητικό. Λέει παιδιά, απλά η απόσταση είναι λίγο περίεργη στο τραγανό.
20: Ευχαριστώ τους φίλους που, όπως και εσύ που μας προβάλλεις, γιατί μέσα από, το μικρό κέρδος που έχουμε εμείς, γιατί έχουμε κάποιο κέρδος από την πώληση, να μπορέσουμε κι εμείς να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε και να... απολαμβάνει ένα
11: καλό φαγητό, ένα καλό φαγητό βεβαίως.
20: Οικονομικό ο κόσμος.
11: Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε σήμερα στο ραδιόφωνο και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτό το οποίο προσφέρεις από το κατάστημά σου που διατηρείς στο Τραγανό.
20: Γιατί για τη διαφήμιση έχουμε ένα καταπληκτικό Greek μουζάκα.
11: Ναι, βεβαίως το είδα, ναι.
20: Ένα μουζάκα. Το οποίο τώρα κλείνοντας το τηλέφωνο να το βγάλω το φούρνο.
11: Μάλιστα. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.
20: Καλά,
11: καλό μεσημέρι.
20: Καλά.
11: Ήταν κυρίες και κύριοι ο Γιώργος Αλεβιζόπουλος, ουσιαστικά η ψυχή του Συνερόδων στα Φιδόκαμπο, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Έχει φούρνο ο άνθρωπος στο Τραγανό και το τελευταίο χρονικό διάστημα φτιάχνει φαγητά. Και τα φαγητά αυτά, το ξαναλέω, είναι διπλή μερίδα, 3 ευρώ το κοτόπουλο με πατάτες. Τώρα πριν από λίγο τον ακούσατε να μας λέει ότι βγάζει το μουσακά από το φούρνο, φούρνος με ξύλα. Και πηγαίνετε, αξίζει να πάει κάποιος εκεί στο Τραγανό και να δοκιμάσει και μετά να μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας πει αν λέμε υπερβολές ή κάνουμε διαφήμιση στο φίλο μας τον Γιώργο τον Αλεβιζόπουλο. Δεν του κάνουμε καμία διαφήμιση και εγώ το λέω δημόσια ότι με αυτή του την πράξη ο Γιώργος επιτελεί κοινωνικό έργο. Γιατί μια οικογένεια με 9 ευρώ μπορεί να πάρει 3 μερίδες κοτόπουλο και να φάγει για μεσημέρι και ακόμα και να μείνει και για το βράδυ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Ακούτε Ionian FM.
21: Ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
22: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
23: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
24: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
21: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
25: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
21: Ionian FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
26: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionian FM.
11: Ο τοπικός τύπος, κυρίες και κύριοι, δεν παίζεται με τίποτα. Αγιογραφία του Χρυσοχοΐδη και της παρέας του. Ναι, αλλά δεν μας είπατε ποτέ τι έγινε με εκείνα τα περιβόητα, με τις περιβόητες πανεπιστημιακές σχολές. Δεν μας λέτε τίποτα. Πάτε εκεί πέρα και τους γλύφετε όταν έρχονται, αλλά όμως τίποτα για τις πανεπιστημιακές σχολές και για τα υπόλοιπα. Αφήστε που έγινε και μια αστυνομική, λέει, επιχείρηση, εν όψη του Χρυσοχοΐδη, βέβαια, της επίσκεψης του Χρυσοχοΐδη, η οποία τι έβγαλε. Μισό λεπτό να βρω την ανακοίνωση της αστυνομίας. Τι έβγαλε, για να καταλάβετε τώρα και πόσο υποκριτικό είναι αυτό. Έγιναν 150 έλεγχοι, λέει. Ελέγχθηκαν 108 άτομα και 75 οχήματα και σε βάρος 5 συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για το αδίκημα της ρευματοκλοπής, προφανώς στο καταβλισμό των Ρωμά, για στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, 2, και ένα άτομο για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και αυτό το αποκαλούν κυρίες και κύριοι πάταξη της εγκληματικότητας, ότι πήγαν εκεί ειδικά κλιμάκια. Ο Δε Χρυσοχοΐδης έλεγε ότι έχει κατέβει, λέει, και το ελληνικό FBI στην περιοχή της Γιαστούνης. Τραβάτε να τα πείτε αυτά, κύριε Χρυσοχοΐδη και λοιποί της Νέας Δημοκρατίας. Τραβάτε να πηγαίνετε να τα πείτε σε εκείνο το φουκαρά που του κάψανε το περίπτερο, έφαγε ένα τόνο ξύλο και μετά από μερικούς μήνες του κάψανε και το μαγαζί στο κέντρο της πόλης. Σε εκείνο να τα πείτε. Και στους άλλους, στους φουκαράδες εκεί πέρα που έχουν πέσει, που έχουν γίνει θύματα κλοπών και διαρρήξεων κλπ. Σε εκείνους να πάνε να τα πείτε. Μην τα λέτε σε εμάς. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει εδώ. Μου γράφει εδώ πέρα ένας φίλος, ναι, λέει, μια που λες για Ρωμά, για ρώτησε τι έγιναν εκείνα τα περιβόητα προγράμματα κοινωνικής ένταξης των Ρωμά. Εγώ να ρωτήσω, εγώ ξέρω πολύ καλά τι έχουν γίνει. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης και η παρέα του έπρεπε να ρωτήσει. Λοιπόν, ήθελα να κλείσω, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή εκπομπή με ένα μεγάλο ερωτηματικό που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες εκεί στον πύργο της Ηλίας με τα Ωνάσια. Μας έχουν καταγγείλει ότι κάποια άτομα τα οποία πότε αυτοπροσδιορίζονται ως υπάλληλοι security και άλλες φορές ως σχολικοί φύλακες έχουν ξεκινήσει να εποπτεύουν το χώρο όπου πρόκειται να λειτουργήσουν τα Ωνάσια. Ο χώρος έχει κλείσει, λέει, με κορδέλες και κανείς δεν γνωρίζει τι γίνεται. Υπάρχει, στο βάθος των καταγγελιών υπάρχουν και υπόνοιες ότι όλα αυτά γίνονται με έναν περίεργο τρόπο ο οποίος ακροβατεί μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας. Και σε ό,τι αφορά κάποιες εταιρείες security, οι οποίες έχουν δεν έχουν άδεια, και σε ό,τι αφορά όλη αυτή την ιστορία. Εμείς έχουμε μπει σε μια διαδικασία να το ψάξουμε το θέμα, έχουμε ζητήσει πληροφορίες από κάποιους φίλους εκεί στον πύργο και περιμένουμε βέβαια να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αν έχετε κι εσείς κάποια πληροφορία για το τι συμβαίνει εκεί με όλο αυτό το προσωπικό που ανήκει δηλαδή και λοιπά, είμαστε εδώ στη διάθεσή σας. Κάντε μας ένα τηλεφώνημα ή στείλτε ένα email για να συνθέσουμε τέλος πάντων το puzzle της γενικότερης εικόνας για το τι συμβαίνει με τα Ωνάσια. Γιατί αν απευθυνθούμε στη Δημοτική Αρχή του κυρίου Κανή, σίγουρα θα φάμε πόρτα. Ο κύριος Κανής δεν μιλάει με το Ιόνιον FM και με τους δημοσιογράφους εδώ. Έχει επιλέξει αυτή την οδό. Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Να σημειώσω ότι η εκπομπή αύριο πάει δικαστήριο. Δεν πάει Ιόνιον FM, ένα από τα δικαστήρια που μας ταλαιπωρούν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα είμαστε και πάλι μαζί στην Τρίτη στις 11 ακριβώς. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

σκέψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM. Ακούτε Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες για αύριο επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Γενέβη μετά το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα εντός 60 ημερών. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται για σταδιακή κατάργηση των κυρώσεων και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ενώ το Ιράν επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για μία απόκτηση πυρηνικών όπλων. Μήνυμα σε όλες και όλους στο Πασόκ να ευθυγραμμιστούν απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου, έστειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Προειδοποίησε ότι αν δεν το πράξουν θα κριθούν από το δημοκρατικό λαό της χώρας. Χαρακτήρισε άστοχη τη δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου που έδωσε εύσημα στη Νέα Δημοκρατία για τις επιτυχίες στα δημοσιονομικά της χώρας, αλλά και παλαιότερη δήλωση του Χαριδούκα. Ξεκαθάρισε πως τα στελέχη θα πρέπει να αναδεικνύουν τον προγραμματικό ρόλο του ΠΑΣΟΚ και τις προτάσεις που αφορούν τη ζωή των πολιτών και την πορεία της χώρας. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο. Θύμα βίαιης αρπαγής από 5 άτομα έπεσε ένας 25χρονος στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι δράστες τον ακινητοποίησαν και με την απειλή όπλου τον ανάγκασαν να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό 20.000 ευρώ. Συνέλυσαν δύο δράστες 20 και 16 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλοι τρεις συνεργοί τους ηλικίες 16 και 18 ετών. Το μεικτό όρκωτο εφετείο απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη να διοριστεί πραγματογνώμονας ψυχολόγος ψυχίατρος για να εξετάσει τους τρεις νεαρούς που τον έχουν καταγγείλει για βιασμό. Η δίκη διεκόπη για τις 2 Ιουλίου, οπότε αναμένεται να ξεκινήσει η κατάθεση του πρώτου καταγγέλλοντα. Δικογραφία για τον νόμο περί όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης σχηματίστηκε σε βάρος 77χρονου, ο οποίος επιτέθηκε με 3-1 σε 44χρονο και 38χρονο για μια θέση πάρκινγκ στην οδό Μπιζανίου στον Πειραιά. Στη διεθνή ενημέρωση, εκλογές σήμερα στην περιφέρεια Μέικερφιλτ στη Βρετανία θεωρούνται κρίσιμες όχι μόνο για το κυβερνών εργατικό κόμμα, αλλά και για το πολιτικό μέλλον του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Στα αθλητικά, τον Ντιάγκο Σάντος εξετάζει ο Ολυμπιακός ως μια επιλογή για τη θέση του δεύτερου δεξιού μπακ. Ο Άρης εξετάζει ξανά σοβαρά την περίπτωση του Αργεντινού εξτρέμ Ντάνιελ Μαντσίνι.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην ΥΠΗ 1521.
2: Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία.

0: Άντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Ακούτε Ionion FM.

0: Αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
1: Μπορεί να μην μιλάει συχνά, αλλά όταν μιλάει ο πρώην Πρωθυπουργός, λέει ατάκες που κόβουν φλέβα. Καλό μεσημέρι να έχετε, παιδιά. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη παρέα. Μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Καιρός ζεστός με κάποιες συννεφιές κατά τόπους, όπως λένε οι φίλοι μετεωρολόγοι. Το οποίο δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Χθες λίγες σε κάποιες περιοχές έβρεχε. Πάντως έχει πάρα πολύ ζέστη. Ναι, το λέμε και αυτό έτσι για να έχετε μια εικόνα τι θα μας βρει και τι όχι. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880. Για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Να, για του λόγου του αληθές, ο κύριος Καραμαλής έστειλε αυτό το μήνυμα χθες στην τελετή αποφύτησης, παρακαλώ, της τάξης του 26 του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Ήταν εκεί τα νιάτα. Και αποφάσισε έτσι να επικαλεστεί αυτό το τραγούδι του Κυλαϊδόνη. Τώρα μην το τραγουδήσω εγώ, γιατί θα κλείσετε τα ραδιόφωνα και είναι κρίμα. Για να στείλετε αυτά τα μηνύματα. Πώς το απέναντις, κάποιοι είναι ερωτευμένοι, λέει, με τον εαυτό τους. Σε ποιον άραγε να αναφέρεται. Ελένη Τάγκα στο 211 10 80 880 radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που έχουμε ήδη ακούσει και Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, για μας εδώ είναι και μια δύσκολη κάπως μέρα. Γιατί έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Μαζαράκης και όπως καταλαβαίνετε, ειδικά τα παραπολιτικά, στα οποία υπήρξε ραδιοφωνικός παραγωγός, φίλος, συνάδελφος, φίλος καρδιάς, άνθρωπος της καρδιάς, μας έχει προκαλέσει θλίψη αυτή η είδηση. Να ευχηθούμε καλό παράδοση στον Ανδρέα. Μια προσωπικότητα ξεχωριστή, ο Θανάσης τώρα πολύ καλύτερα
2: τον ήξερε. Ένας φίλος κανονικός.

ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Χαιρόσουνα να τις συζητήσεις μαζί του, χαιρόσουνα να βρίσκεσαι για ένα κρασάκι μαζί του. Και ο Ανδρέας, όπως ήταν στο ραδιόφωνο, παιδιά, όπως τον ακούγατε στο ραδιόφωνο, έτσι και στη ζωή του όλη ήταν. Ένας άνθρωπος γλυκός, ένας άνθρωπος με ευρύ πεδίο γνώσεων. Μπορείς να συζητήσεις μαζί του για τα πάντα με τον Ανδρέα. Θα λείψεις από όλους μας. Θα λείψεις από τα Εξάρχεια, που ήταν η γειτονιά του. Θα λείψει η αγαπημένη γειτονιά του. Θα λείψει και βεβαίως από τα Ερτζιανά. Καλό παράδεισο και ζωή σε εμάς.

0: θέλω να κάνω κι εγώ το σχολείο μου για Κώστα Καραμαλή. Εκτός από τα προηγούμενα που είπε να αγαπήσουμε. Και τις ταβέρνες είναι στην εξίσωση. Έπρεπε να πει αγαπήσει και τις ταβέρνες.
1: Έχει εδώ και χρόνια αριστανάσαι.
0: Ο Κώστας Καραμαλής.
1: Τώρα εστίασε στη φύση ο άνθρωπος. Γιατί είναι δεδομένο ότι είχα από ταβέρνες έχουν αγαπηθεί εδώ και χρόνια.
0: Δεν ξέρει καν ο Καραμαλής.
1: Στη φύση στερούμε.
0: Γουστάρει πολύ την πεζοπορία. Δηλαδή πάει τρώει με τους φίλους του και την επόμενη μέρα ξυπνάει το πρωί.
1: Αν
0: και κάνει
1: την επόμενη ώρα, γιατί για την καρδιά είναι λίγο δύσκολο αυτό να ξέρετε.
0: Όχι,
1: θέλει λίγο
0: όχι.
1: μια χώνευση.
0: Θέλει μια χώνευση.
1: Αυτό. Ωραία, πάντως αυτό που είπε για να κάποιοι είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό του, πώς φάνηκε αυτό. Προς τα πού να πηγαίνει άρα γι' αυτό. Έχω μια απορία.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω αν, εάν είσαι ερωτευμένο, εάν ασχολείσαι με την πολιτική, πρέπει να υπάρχει μια δόση έρωτα με τον εαυτό σου για να είσαι επιτυχημένος. Όχι στο κομμάτι της αλαζονίας βεβαίως, αλλά στο πεδίο εκείνο που λες θέλω να πετύχω, γιατί έχω υψηλό το αίσθημα της υστεροφημίας μέσα μου, για να κάνω κάτι καλό, να αφήσω και κάτι με την ενασχόλησή μου με την πολιτική. Να με θυμάται ο κόσμος για κάτι, εν πάση περιπτώσει, θετικό.
1: Ναι.
0: Αυτό. Το να είσαι ράθυμος στην πολιτική, αδιάφορος για την υστεροφημία σου, δεν είναι καλό.
1: Δεν είναι καλά και είναι, τα δύο, εγώ θα έλεγα. Ούτε είναι καλό να είσαι ψωνισμένο με την πάρτι σου, κατά το κοινό λεγόμενο.
0: Ούτε το ψώνιο και η αλαζονία είναι έτσι. Καλά. Ούτε η ραθυμία όμως με την πολιτική είναι καλό.
1: Για ποιον όμως το έλεγε αυτό, για το
0: να μπω στο μυαλό του Καραμαλή. Εδώ δεν μπορέσαμε να μπούμε σε άλλες και άλλες εποχές, θα μπούμε τώρα.
1: Λέω μήπως το παιδί μου περνάει από κάπου, το μυαλό σου περνάει κάτω στο μυαλό σου.
0: Ο αείμνησος θείος του. Ο αείμνησος θείος του είχε ψώνιο με την πολιτική ή όχι. Ήταν ερωτευμένος με τον εαυτό του μέσα στην πολιτική. Πρόσεξε, ναι. Με τον εαυτό του μέσα στην πολιτική. Ναι ή όχι. Η απάντηση είναι ναι. Είναι ο άνθρωπος που
1: δεν
0: είπε.
1: Δεν νομίζω πάντως ότι το λέγει το θείο του.
0: Όχι. Είναι ο άνθρωπος που είπε. Είναι ο άνθρωπος που είπε. Στέγνωσα την ψυχή μου και πράγματι έτσι φάνηκε και από την πορεία της προσωπικής σου ζωής και από τα πεπραγμένα του στη συνέχεια. Στέγνωσα την ψυχή μου για να κυβερνήσω την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτό τι περιέχει. Περιέχει μέσα το στοιχείο μιας θετικής υστεροφημίας, δια της οποίας θέλει το όνομά του να μείνει στην ιστορία όπως και έγινε, αφήνοντας κάτι πίσω στη χώρα του. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος άφησε τεράστια πράγματα στη χώρα του.
1: Πάντως, παιδιά, για να μην κάνουμε.
0: Τεράστιες παρακαταθήκες ζητήματα.
1: Για να μην κάνουμε άλλη ανάλυση.
0: Το θέμα είναι λοιπόν.
1: Καραμαλή, εγώ λίγο στέκομαι σε αυτά που είπε. Πετάξτε τα ασήμαντα, τη σαβούρα. Εστιάστε στα μεγάλα και τα σημαντικά. Μου έκανε λίγο ότι το φιλοσοφεί ο πρόεδρος για κάποιο λόγο.
0: Ιδιαίτερος. Μου θυμίζει το Γιάννη Τσιμιτσέλη στην ταινία Αξίζω. Δηλαδή δεν είναι.
1: Αυτό με τη σαβούρα.
0: Κάνει life coaching.
1: Αυτό με τη σαβούρα.
0: Κάνει life coaching ο πρόεδρος.
1: Εντάξει. Και μίλησε για επιφανειακές αναγνώσεις και ρηχές αναλύσεις.
0: Ναι.
1: Ότι δεν αρκεί, λέει, η απλή πληροφορία. Βέβαια, να θυμίσω εκ νέου ότι απευθύνεται σε τελειόφυτους. Οπότε για, εξ αυτού του λόγου και η όλη φιλοσοφία.
0: Πολύ καλά
1: έτσι.
0: Έκανε. Ήταν πώς να πω, το απόσταγμα της εμπειρίας του.
1: Το απόσταγμα.
0: Το οποίο ήθελε να το μεταδώσει σε νέα παιδιά. Εγώ επαναλαμβάνω στο αυτό που είπα.
1: Αν την αποφύτησή σου δεν ακούσει Καραμαλή, καταλαβαίνεις.
0: Ότι για να αφήσεις παρακαταθήκη στην πολιτική πρέπει να έχεις ένα καλό εννοούμενο ψώνιο με τον εαυτό σου. Το πρώτο. Και ειδικά να θες να αφήσεις και ιστορικές παρακαταθήκες όπως άφησε ο θείος σου. Το δεύτερο ωστόσο, μια χαρά τα είπες αυτά.
1: Πόσο κάνει ο καφές που πίνεις, ξέρεις?
0: Ξέρω, ναι, δεν το πούμε τώρα δημοσίως, δεν κάνει.
1: Πόσο κάνει, τώρα που έχει φέρει την πλατφόρμα αυτή η κυβέρνηση, μπήκες να δεις τι γίνεται.
0: Ναι, νομίζω
1: το είπαμε και χθες, παιδιά, τώρα, δηλαδή εδώ θα γελάει ο κόσμος.
0: Νομίζω κάνει 2,70.
1: Αυτός ο καφές.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν κάνει 2,70.
0: Πόσο κάνει?
1: Κάνει λιγότερο, δεν κάνει 2,70.
0: Α, ίσως το μπερδεύουμε με που παίρνουμε στη γειτονιά, ναι. Λοιπόν, αλλά τόσο έχει πάει ο καφές, 2,70.
1: Σου λέει όμως αυτή η κυβέρνηση.
0: Για να σου φέρω στο σπίτι, 2,70.
1: Ναι, γιατί είναι delivery, Θανάση.
0: 20 λεπτά παραπάνω έχει. Και άμα πας να το πάρεις από εκεί, 2,5.
1: Λοιπόν,
0: γιατί ευθυνότερο.
1: Άκου τώρα να σου πω το εξής. Ναι. Τώρα που θα προγραμματίσεις τα σούπερ μάρκετ του σπιτιού σου, θα μπει στην πλατφόρμα πόσο κάνει. Θα γκουγκλάρεις για παράδειγμα το κοτόπουλο. Λέω τυχαία ένα προϊόν. Και θα βλέπεις εσύ πόσο κάνει το κοτόπουλο στο Λονδίνο, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Ρώμη. Δεν ξέρω σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα θέλεις. Θα βλέπεις πόσο κάνει εδώ πέρα. Και θα μου πεις ωραία. Και μετά δεν θα έχει κάτι άλλο. Θα επιλέγεις από ποιο σούπερ μάρκετ που είναι πιο κοντά στο σπίτι σου. Θες να πας να το πάρεις. Αυτό είναι ένα εργαλείο καλός προς το σκέλος της αυτοψίας. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, είχαμε και το καταναλωτής παλαιότερα. Άμα δηλαδή. Από την άλλη, βέβαια, επειδή τα σούπερ μάρκετ τα περισσότερα έχουν πλατφόρμες για να παραγγείλεις ηλεκτρονικά, μπορείς να μπεις και στο κάθε σούπερ μάρκετ και να το κάνεις και μόνος σου. Απλώς δεν φέρνει κάποια λύση για την τιμή του προϊόντος, εκτός αν αποφασίσουμε όλοι μαζί, π.χ. να μποϊκοτάρουμε κάτι. Άλλο αυτό, που δεν θα συμβεί ποτέ στα χρονικά. Απλώς το λέμε γιατί αυτή η πλατφόρμα είναι ένα εργαλείο,
0: ναι,
1: για να δεις την ακρίβεια, όχι να την αντιμετωπίσεις την ακρίβεια, να τη δεις πώς απλώνεται και πού. Αυτή είναι η διαφορά, αυτό θέλω να πω. Θα φύγουμε για διαφημίσεις.
0: Βέβαια, υπάρχει και, και κάτι άλλο που πρέπει να επεξηγηθεί. Γιατί ορισμένα προϊόντα εδώ στην Ελλάδα αυξήθηκε μάλλον τιμή τους με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς από το εξωτερικό.
1: Ναι, απλώς τι θέλω να πω, ρε παιδί μου. Εννοείται ότι σου δίνει τη δυνατότητα να δεις π.χ. το γιαούρτι στη Γερμανία πόσο έχει και πόσο έχει σε εμάς. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις κάτι άλλο εσύ. Η μόνη δυνατότητα που σου δίνεται είναι να επιλέξεις όντως το πιο οικονομικό σούπερ μάρκετ αν μπορείς.
0: Και το πιο οικονομικό γιαούρτι.
1: Ακριβώς, και το πιο οικονομικό γιαούρτι. Κατά το κοινό λεγόμενο θα φύγουμε για διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε με το αγόρι μου το χρυσό εδώ, θα απλώσουμε τον τραχανά της πολιτικής επικαιρότητας. Έχουμε να πούμε για το Πασόκ, που εκεί το κλίμα όσο πάει και βελτιώνεται. Πάμε για πολύ δυνατό καλοκαίρι με πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα. Θα πούμε και τι είπε ο κ. Βαρδακαστάνης πριν από λίγο στους Κουρίδες και στους Ξενάκηδες. Θα σας πούμε και για την κυρία Λούκα Κατσέλη που μίλησε στην Νίκη Λιμπεράκη και προσπαθήσαμε να καταλάβουμε και εμείς τι λέει. Εντάξει, υπάρχει μια δυσκολία, ίσως επειδή όπως έχω πει, ζεσταίνει η ατμόσφαιρα, να έχουμε και εμείς εδώ μια δυσκολία προς την κατανόηση γενικότερα όσον ακούμε τον τελευταίο καιρό. Καταδείξτε και εσείς μια κατανόηση.
0: Επανερχόμεθα.
1: Γυρίζουμε.
2: Τι να πω άλλο τώρα.
3: Ακούτε Ionian FM.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Ακούτε Ionian FM.
7: Πρώτη μετάδοση από το Ionian FM.

Το τραγούδι που ακούτε μεταδίδεται για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM. Το ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM.

0: ζωή. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τη Μαρινέλα. Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το Βέρα μου.
1: Ναι, πολύ ωραίο τραγούδι κομμάτι. Το οποίο στίχους έγραψε ο Πυθαγόρας. Υπενθυμίζω ότι το έχει τραγουδήσει με ξένο στίχο, βρετανικό στίχο, αγγλικό στίχο.
0: Ντέμις Ρούσος.
1: Ο Ντέμις Ρούσος. From souvenirs to the souvenirs I live.
0: Μιλάμε τώρα για κατάσταση εδώ πέρα. Πάρα πολύ προχωρημένη.
1: Και,
0: βεβαίως,
1: και το τραγούδι αυτό έγινε μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό, έτσι. Με τον τρόπο με τον οποίο το ερμήνευσε και ο Ντέμις Ρούσος.
0: Ναι, για να μην σου πω ότι σε πάρα πολλά playlists πρώτα βγαίνει του Ντέμι Ρούσος και μετά της Μαρινέλλας. Λοιπόν, παιδιά, αφού ακούσαμε το υπέροχο αυτό μελωδικό κομμάτι, θα κάνουμε μία έτσι προσγείωση στα της καθημερινότητας. Θα πάμε να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα από την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία μίλησε χθες στους κολοκυθάδες εκεί και στους νυφλίδες στο Open, και τη ρώτησαν οι συνάδελφοι πώς της φάνηκε αυτή η τοποθέτηση Δούκα, αν θυμάστε, που είχε κάνει παλιά πριν από 2-3 εβδομάδες σε εμάς στο Μέγκα, που είχε βγει μια Κυριακή ο Δήμαρχος και είχε πει ότι σκεφτόμαστε τη συμπόρευση με όλες οι δυνάμεις μαζί και με Τσίπρα και τα σχετικά. Θέλω λίγο να ακούσουμε τι είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Θυμίζω ότι να έχουν περάσει μια εβδομάδα, 10 μέρες που έχουμε μια σχετική ησυχία στο Πασόκ τύπου. Δεν είναι για παραπάνω δηλαδή να περνάει αυτό το κόμμα έτσι ήσυχα. Θέλω να ακούσουμε πώς χαρακτήρισε αυτές τις δηλώσεις Δούκα η κυρία Διαμαντοπούλου. Έχει το νόημά της.
2: Αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Εμείς έχουμε πει ότι το θέμα των συνεργασιών, δηλαδή για την ακρίβεια, το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός. Δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Ο στόχος είναι να είμαστε πρώτο κόμμα.
1: Δίκιο έχει η Διαμαντοπούλου. Δηλαδή από τη μία. Έπιασε ορισμένους ένα άγχος να πούνε ότι δεν θα συνεργαστούν την άλλη μέρα με τη Νέα Δημοκρατία, την άλλη μέρα ενώ των εκλογών στο Πασόκ. Αλλά από την άλλη λένε να συνεργαστούμε ακόμη και πριν από τις εκλογές με τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ένα δίκιο.
0: Απλώς να πω κάτι, επειδή χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη γελία.
1: Αυτό ήταν βαρύ.
0: Νομίζω ότι η ατμόσφαιρα έτσι. Βέβαια, θα μου πεις από την άλλη, και ο κύριος Δούκας είχε σχολιάσει τις δικές της δηλώσεις που είχε πει ότι μέχρι τις εκλογές είναι αντιπαλός μας η Νέα Δημοκρατία. Οπότε υπάρχει ένα πολιτικό μπιφ εκεί. Γι' αυτό βγήκε ο γραμματέας εδώ σήμερα στα παραπολιτικά. Γι' αυτό ακούτε παραπολιτικά, για να ακούτε πρώτη εδώ τις ειδήσεις. Και είπε ότι είναι άστοχες οι δηλώσεις και των δύο, είπε ο Βρατακαστάνης. Εγώ σου λέω ως γραμματέας τι υποχρέωση έχω. Έχω υποχρέωση να τους καλέσω. Μπας και ευθυγραμμιστούν όλοι απολύτως τις αποφάσεις του συνεδρίου. Έτσι, θυμίζουμε, έχει προηγηθεί και ένα συνέδριο. Και αν λέει δεν ευθυγραμμίζονται, θα κριθούν από το δημοκρατικό λαό της χώρας. Να πω μόνο, γραμματέα, ότι άμα δεν ευθυγραμμιστείτε σύντομα, γιατί βλέπω ότι βελόνα να συνεχίζει να κουνάει και άλλο προς τα κάτω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή η ευθυγράμμιση. Αυτό το στόχο έχει. Ναι. Μπας και επικοινωνηθεί ένα κοινό μήνυμα προς τα έξω, να πιστεί ο ψηφοφόρος, ο δυνάμει ψηφοφόρος, για να δώσει την ψήφο του τη μέρα της κάλπης. Διαφορετικά, εντάξει. Θα δούμε τώρα πώς θα κυλήσει αυτό στην πορεία. Πάντως το κλίμα αυτό είναι μέχρι στιγμής στο Πασόκ. Ο πρόεδρος Ανδρουλάκης, βέβαια, για να το δώσουμε κιόλας και στον πρόεδρο, έχει κάνει κάποια TikTok, σαν το Μητσοτάκι ένα πράγμα, που το πήγε καλά η αλήθεια, είναι στις περασμένες εκλογές του Μητσοτάκι αυτό. Έκανε ένα TikTok για τα κόκκινα δάνεια. Γιατί ζητά πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία βέβαια ήταν για μία περίπτωση, έτσι, όχι γενικευμένη. Οπότε. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε όταν θα μιλήσει και ο κύριος Ανδρουλάκης, να δούμε τι θα πει. Βέβαια, θα μου πει ότι έχει μιλήσει αρκετές φορές. Έχει πει και αυτός 1500 φορές τη γραμμή του κόμματος. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό πάντως, παιδιά, σε κόμμα. Έτσι. Μάλλον ψέματα, το έχουμε ξαναδεί πριν πολύ καιρό. Μονίμως να υπάρχουν κόντρες, τρύπες, υπήρχαν και πριν τον Τσίπρα. Αλλά από τη στιγμή που έκανε και την εμφάνιση ο Τσίπρας, νομίζω ότι έχει αποκορυφωθεί το κλίμα και το κακό μέσα στο Πασόκ. Συμφωνείς αυτό, Θανάση?
1: Κοίταξε να δεις. Όπου...
0: Υπήρχε και πριν η μουρμούρα δηλαδή, αλλά μετά τον Τσίπρα και τις δημοσκοπήσεις έχει αρχίσει και επιδεινώνεται.
1: Όπου φτωχός και η μοίρα του. Δηλαδή, τι γίνεται. Το Πασόκ.
0: Έχει δίκιο σε αυτό.
1: Το Πασόκ δεν κατάφερε, έχοντας μια ιστορική ευκαιρία, την οποία την πήρε από σπόντα, γιατί ας θυμηθούμε ότι δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση από την κάλπη, έγινε λόγω των συγκυριών. Και μετά την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη, είχε την ευκαιρία να αποτελέσει κανονικό αντιπαλονδέος για το Μητσοτάκη. Όταν όμως επέλεξε να ισορροπεί στη βάρκα του λαϊκισμού από τη μία, να συμπορεύεται με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, να μπαίνει σε αντίστοιχου ύφους και είδους επιχειρηματολογία, ακόμα και ο ίδιος ο πρόεδρος του Πασόκ, και από την άλλη να προσπαθεί να βγει προς τα έξω και η θεσμική παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ και διαχρονική ως σοβαρής δύναμης για τη χώρα που θα παίξει το ρόλο της με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα που θα υπάρχουν την επομένη της κάλπης. Έτσι, όλο αυτό δημιουργεί ένα μπέρδεμα στους πολίτες με αποτέλεσμα το μπέρδεμα αυτό να αποτυπώνεται και σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Ήρθε λοιπόν ο Τσίπρας με πιο που έχει που σε ορισμένους κύκλους, όχι σε ορισμένους κύκλους, σε μια σημαντική δεξαμενή της αριστεράς ήταν στο μυαλό τους ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να βγάλει από το τέλεμα το χώρο, επαναλαμβάνω, όχι τόσο πολύ του ΠΑΣΟΚ, αλλά το χώρο, αυτό που λέγαμε ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που λέγαμε την αριστερά που ψάχνεται γενικά, και πράγματι έδωσε στίγμα από την πρώτη στιγμή.
0: Βέβαια, ο Τσίπρας χθες το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Είπε ότι δεν είναι αυτός ο στόχος του να μαζέψει τα αριστερά του. Σου λέει αυτό το στόχο τον επετεύχθη σε 24 ώρες αυτό ο στόχος, σου λέει.
1: Ναι, αλλά η ρητορική του αυτή είναι.
0: Όχι, δεν είναι τώρα πια η ρητορική του αυτή, του Τσίπρα.
1: Η ρητορική του αυτή είναι. Όταν λες να βάλω πατριωτικό φόρο, γιατί είναι. Είναι σοσιαλδημοκρατική η ρητορική αυτή για να πιάσει και του Πασόκου.
0: Λέω ότι από εδώ και πέρα σου λέει ότι εγώ έρχομαι για να διεκδικήσω την κυβέρνηση.
1: Ναι, άλλο αυτό. Έτσι. Το θέμα είναι αν το εννοεί με βάση αυτά που προβάλλει. Αυτό λέω.
0: Πάντως, για να κλείσουμε το θέμα του ΠΑΣΟΚ και μετά θα πάμε στον Τσίπρα, να μην τα πιάνουμε όλα μαζί. Έχει συμβεί τώρα το εξής. Έχει καταφέρει το ΠΑΣΟΚ ο Τσίπρας να του λέει του Ανδρουλάκη: είσαι συμπλήρωμα της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη. Και ο Μητσοτάκης να του λέει: φλερτάρεις με την Κωνσταντοπούλου, φλερτάρεις με τους Τσιπραίους, φλερτάρεις με. Δηλαδή, είναι σε συμπληγάδες κατά το κοινό λεγόμενο το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, αυτό είναι. Οι κατηγορίες που δέχεται από τα δεξιά του και από τα τύπου αριστερά του είναι αυτές που λένε.
1: Μα ήταν πάντα σε συμπληγάδες. Από τη μία, όσο.
0: Ναι, αλλά επειδή όταν δεν υπήρχε Τσίπρας, δεν είχε κάποιο να του λέει ότι φλερτάρεις με το Μητσοτάκη.
1: Πρώτη Τσίπρα, οι συμπληγάδες ήταν εξής. Από τη μία, η Νέα Δημοκρατία που τον πίεζε στο χώρο του κέντρου, που παραδοσιακά το ΠΑΣΟΚ είχε μια δυναμική, και από την άλλη, το οργισμένο κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο αντί να πάει στον Ανδρουλάκη, πήγαινε στο Original, πήγαινε στην Κωνσταντοπούλου, πήγαινε στο Βελόπουλο.
0: Τώρα που υπάρχει ο Τσίπρας, που υπάρχει μια συγγένεια ως προς τους χώρους μεγαλύτερη αντικειμενικά τώρα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, του λέει ο άλλος είσαι συμπλήρωμα του Μητσοτάκη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε στον Τσίπρα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στην Κύπρο χθες. Τα έδωσε και πολιτικό στίγμα, πέρα δηλαδή από τι εξωτερική πολιτική. Να ακούσουμε λίγο τι λέει ο πρόεδρος Αλέξης.
3: Το momentum έχει ήδη δημιουργηθεί και πιστεύω ότι η πραγματικότητα θα είναι πολύ πολύ διαφορετική. Δεν θα είναι ένας περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη όπως υπολόγιζε πριν από τις 26 Μαΐου. Θα είναι μια αναμέτρηση η οποία θα είναι ντέρμπι. Εμείς πάμε όχι για να καταγράψουμε δυνάμεις και να διαμαρτυρηθούμε. Πάμε για να διεκδικήσουμε την ψήφο των πολιτών, να καταφέρουμε την συσπήρωση και τη συμπαράταξη προοδευτικών δημοκρατικών πολιτών στα ψηφοδέλτια μας, για να νικήσουμε στις εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή της πολιτικής, προφανώς και την πολιτική αλλαγή.
0: Πάμε να νικήσουμε, είπε.
1: Ναι, την τελευταία
0: αυτό,
1: φορά,
0: έχει, αυτό έχει διαφορά ποιοτική από αυτά που έχουμε ακούσει πριν από 10 μέρες.
1: Την τελευταία
0: την
1: φορά που έτσι προέβλεψε ο Τσίπρας πάντως ντέρμπι, έφυγε από πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει, δεν μπορεί. Κοιτάξτε, εγώ για τις προβλέψεις δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Κι άλλος μπορεί να προβλέπει αυτοδυναμία και να φύγει νύχτα. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Έτσι, και ο Τσίπρας εδώ να προέβλεπε, όπως λέει ο Θανάσης αυτό. Και παραιτήθηκε, έτσι. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Όχι, προέβλεπε ντέρμπι και ήρθε 40-17.
0: Λέμε τώρα η στοχοθεσία ποια είναι. Μπορεί αυτό το 40-17 που λέει τώρα να είναι 50-15. Πού το ξέρω εγώ. Μπορεί να θέλει όλη χώρα να ψηφίσει Μητσοτάκη.
1: Δύσκολο.
0: Δεν το ξέρω. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Λέω ότι λέει ο πρόεδρος Τσίπρας. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι αυτό θα συμβεί.
1: Πάντως, εγώ δεν έχω να πω. Και πού έχει δίκιο ο Ανδρουλάκης στην ανάλυση του, ότι με το που μπήκε ο Τσίπρας στην εξίσωση, ανέβηκε και η Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό που σας λέγαμε. Ότι ο Τσίπρας, επειδή.
0: Το θέμα όμως δεν είναι η ανάλυση του Ανδρουλάκη για το Μητσοτάκη. Το θέμα είναι η ανάλυση του Ανδρουλάκη για το Ανδρουλάκη.
1: Έχει σημασία, θα σου πω. Έχει σημασία το γεγονός ότι αυτό που λέγαμε εδώ και καιρό βγαίνει. Δεν χρειάζεται να είσαι μάντης. Ότι, παιδί μου, ο Ανδρουλάκης ως μια παρουσία πιο. Πώς να το πω τώρα. Δεν έκανε τόσο αισθητή την παρουσία του. Αισθητό το πολιτικό του σχέδιο, να το καταλάβουμε έτσι, ναι, στους πολίτες. Γιατί, όπως είπαμε, ισορροπούσε αυτές τις δύο βάρκες, γιατί δεν είχε σαφή προσανατολισμό σε ζητήματα όπως μπορεί να ήταν τα μη κρατικά πανεπιστήμια και άλλα ζητήματα που παραδοσιακά απασχολούσαν και το ΠΑΣΟΚ. Το γεγονός ότι ήρθε ο Τσίπρας ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά ενός κομμάτι της δεξιάς δεξαμενής, ενός κομμάτι της κεντρώας δεξαμενής, με αποτέλεσμα να παίρνει ο Τσίπρας, να παίρνει όμως και η Νέα Δημοκρατία από τους χώρους αυτούς.
0: Ο Ανδρουλάκης όμως και το ΠΑΣΟΚ τι παίρνουν?
1: Τίποτα, αυτό είναι το πρόβλημα. Λέω ως προς την ανάλυση καλά τα πήγε. Στο υπόλοιπο δεν το πήγε καλά, ως προς τον εαυτό του.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι, παιδιά, ότι αυτή τη στιγμή οι δικές μας αναλύσεις, για να το πούμε έτσι, είτε σας αρέσουν είτε όχι, όντως έχουν μικρή σημασία. Σημασία έχει τι θα γίνει τη νύχτα της κάλπης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτά που λέμε εμείς τώρα, είτε σας αρέσουν είτε όχι, δεν. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον αυτό από εδώ και πέρα, το πώς θα πάει το πράγμα. Γιατί στην αρχή το επιχείρημα του Πασόκ ήταν τι? Ότι έχει έρθει ο Τσίπρας, θα πάμε έτσι για 10-15 μέρες με τα πανιά φουσκωμένα του Τσίπρα και μετά κάπου θα κάτσει αυτό. Περιμένουμε, εννοείται, βέβαια, και το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων τις επόμενες μέρες, να δούμε αν θα δείξει ότι κάθεται αυτό ή αν γίνεται ακόμα χειρότερο. Γιατί αν το αρχικό σου επιχείρημα ήταν ότι εντάξει, είναι κάτι φρέσκο, το συζητάμε όλοι, γι' αυτό έχει γίνει φασαρία. Να δούμε τι θα γίνει και στην πορεία, βέβαια, έτσι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο, παρακαλώ, και τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί κάποιο συγκλονιστικό νέο δεν έχουμε μέχρι στιγμής. Η κατάσταση, βέβαια, είναι σκορποχώρη. Διότι οι βουλευτές, κάποιοι θέλουν να πάνε στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν έχει κάνει κανένα σινιάλο μέχρι στιγμής. Γίνονται κάποιες αλλαγές που έκανε ο Φάμελος προχθές. Λένε για ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν καν κοινό ψηφοδέλτιο. Για να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Το δίπλα σημαίνει ότι στο ερώτημα δίπλα ή απέναντι, εμείς είμαστε δίπλα γιατί η κοινωνία θέλει να είμαστε όλοι μαζί. Και στο ερώτημα γιατί δεν είστε όλοι μαζί, εμείς το απαντάμε ίσως και θα έλεγα με έναν τρόπο πιο γρήγορα από την θέση του ερωτήματος, αλλά τοποθετηθήκαμε και θα έλεγα εγώ είναι σημαντικό να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα γρήγορα. Να παίρνονται δηλαδή τέτοιες αποφάσεις οι οποίες ξεκαθαρίζουν την όλη συζήτηση. Δεν συμφωνούμε με μια αντιπαραθετική ανταγωνιστική σχέση και είμαστε δίπλα. Η δική μας τοποθέτηση, και το είπα και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι ότι δεν πρέπει και δεν θέλουμε να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
1: Μάλιστα.
0: Μα αυτό το είπαμε, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει ο Τσίπρας, δεν ξέρουμε.
1: Ο Τσίπρας έχει ανεξώσει και βλέπει με αυτό που κατεβάζει πλατεία. Μέχρι νεοτέρας.
0: Αυτός ο εξώστης, δηλαδή από όλη τη χρονιά που κάνουμε εκπομπές μαζί, αυτό του χειμήνου είναι ο εξώστης, δηλαδή δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτό με τον εξώστη.
1: Μα είναι τέλεια η σημειολογία εκείνης της στιγμής, γιατί αποτυπώνει απόλυτα το τι έχει ο Τσίπρας στο μυαλό του για τους πρώην συντρόφους του. Αυτή τη στιγμή, τι σου λέει, στον εξώστη μέχρι να αποφασίσω κάποιους να φέρω στην πλατεία και κάποιους άλλους να ανεβάσω στη σκηνή. Αυτό.
0: Στη σκηνή.
1: Μα ναι.
0: Προχωρημένα πράγματα.

0: Ωραία, λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε. Είδα και την συνέντευξη του κυρίου Μιχάλη Καλογύρου που διατελεί η διευθυντή του κυρίου Τσίπρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στο...
0: πρώην Υπουργό Δικαιοσύνη.
1: Ναι, στο NGR και στη Ράνια Τζίμα. Πρώην Υπουργό Δικαιοσύνη, εκεί ήθελα να σταθώ γιατί έγινε μια μεγάλη συζήτηση για το κράτος δικαίου. Και εκεί είναι ακριβώς, για να κάνουμε και μια γέφυρα με την επόμενη καλεσμένη, τα ζητήματα που πρέπει να λύσει και ο κύριος Τσίπρας επειδή έχει κυβερνήσει σε σχέση με το παρελθόν. Για παράδειγμα, άκουγα τη συζήτηση για το κράτος δικαίου. Ο κύριος Καλογύρος, υπενθυμίζω ότι ήταν ο τελευταίος Υπουργός Δικαιοσύνης, αν δεν κάνω λάθος, για κυβέρνηση Τσίπρα. Έτσι. Και ήταν το κεντρικό πρόσωπο σε εκείνη τη συζήτηση που είχε ανοίξει για το γεγονός ότι άλλαξαν οι ποινικοί κώδικες και η ηγεσία της δικαιοσύνης την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εθνικές εκλογές. Θέλω να πω ότι πρέπει να απαντηθούν και αυτά τα ερωτήματα και κατά πόσο μιλάμε πια για μια διαφορετική νοοτροπία. Με φόντο και τη συζήτηση για το κράτος δικαίου, που δικαίως απολύτως την αναδεικνύει η αντιπολίτευση και με τα σκάνδαλα που συζητάμε, με τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και ούτω καθεξής. Για πάμε.
0: Λοιπόν, δεν θα ανοίξουμε τώρα την κουβέντα αυτή, γιατί θα θέλαμε τουλάχιστον μισή ώρα
1: μισή που
0: θα
1: ανοίξει.
0: Οπότε.
1: Πάμε στην κυρία
0: Παπαδόπουλου. Γι' αυτό το έχει κάνει επίτηδες, για να με βάλει να βάλω ανατελεία. Λοιπόν, είναι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Για πρώτη φορά έτσι την καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Γεια σας, κυρία Παπαδοπούλου.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και να είστε καλά.
0: Καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα να πούμε, γιατί είναι η πρώτη φορά που εμείς τα λέμε μαζί σας.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά. Θέλουμε να μας πείτε ποιος είναι ο εκλογικός στόχος του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς, όποτε και αν προκηρυχθούν οι εθνικές εκλογές που η κυβέρνηση τις τοποθετεί το 2027.
2: Θέλω μόνο ένα πάρα πολύ μικρό και σύντομο σχόλιο σχετικά με την αναφορά του κυρίου Φουσκίδη, επειδή
1: ασχολούμαι
2: με το ποινικό δίκαιο.
1: Βεβαίως.
2: Να σας πω ότι
1: ακόμα καλύτερα
2: μόνο
1: τότε.
2: Αυτό θα σας πω.
1: Ακόμα καλύτερα.
2: Ο ποινικός κώδικας και ο κώδικας ποινικής δικονομίας άλλαξαν το 19, έπειτα από πολλά χρόνια κατά τα οποία υπήρξε και λειτουργήσε νομοπαρασκευαστική επιτροπή, την οποία συμμετείχε πλήθος καθηγητών των νομικών σχολών της χώρας. Οπότε είχε γίνει μια πολύ συστηματική εργασία μέχρι να φτάσουμε στην αλλαγή. Δεν έγιναν μία ανοιχτή.
1: Αλλά θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου ότι η πραγματικότητα που λέει να αλλάζουν οι ποινικοί κώδικες και η ηγεσία της δικαιοσύνης μία εβδομάδα πριν από τις εθνικές εκλογές.
2: Μα αυτό σας εξηγώ.
1: Είναι ελληνικό.
2: Δεν πρόκειται για μια αλλαγή τελευταία στιγμή. Ότι είχε προηγηθεί μακροχρόνια επεξεργασία. Μάλιστα. Και όχι με τροπολογίες της τελευταίας στιγμής όπως μας έχει συνηθίσει.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας να πάμε στα φρέσκα κουλούρια.
0: Γιατί θα μας πάρει πολλή ώρα.
2: Έχετε
0: πάμε
2: δίκιο.
0: Να μας πείτε λίγο για τον εκλογικό στόχο, για να ξέρει και ο κόσμος τώρα που μας ακούει τι θέλετε να πετύχετε στην κάλπη εσείς.
2: Εμείς, όπως ακούσατε και τον Αλέξη Τσίπρα πρόσφατα και από την Νίκαια, ο στόχος είναι οπωσδήποτε η εκλογική νίκη από την πρώτη Κυριακή. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια αυτή τη στιγμή να απευθυνθούμε στην ελληνική κοινωνία και θα δείτε ότι και το επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιήσουμε πολλές εξορμήσεις και στην επαρχία αλλά και στις γειτονιές της Αθήνας και των μεγάλων αστικών πόλεων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε το μήνυμά μας, που δεν είναι άλλο από το ότι η Ελλάδα έρχεται να προτείνει ένα πραγματικά εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης του τόπου έναντι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε ο στόχος είναι οπωσδήποτε από την πρώτη Κυριακή να καταγράψουμε ένα ποσοστό νίκης το οποίο θα επιτρέψει την αλλαγή της διακυβέρνησης.
1: Θεωρείτε δεδομένο θα πάμε σε δεύτερη κάλπη έτσι όπως σας ακούω να τοποθετήσετε και το ερώτημα είναι με δεδομένο με δεδομένη την εικόνα των δημοσκοπήσεων που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, εφόσον υλοποιηθεί, εγώ δεν σας λέω να πάρετε την πρώτη θέση όπως μας λέτε τώρα, εάν έρθετε εμφατικά δεύτερη να το πω έτσι, με διαφορά από τον τρίτο και όχι σε μια απόσταση χάους από τη Νέα Δημοκρατία, ποιες θα είναι οι κινήσεις οι οποίες θα κάνετε? Θα απευθύνετε προς κλητήριο στο σύνολο του κόσμου της κεντροαριστεράς προκειμένου να συσπηρωθεί γύρω από τον δεύτερο που θα είναι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να υπάρχει ένα πιο αποτελεσματικό μέτωπο και ένα αντίπαλον δέος πιο κανονικό έναντι της διακυβέρνησης Μητσοτάκη?
2: Θα σας είμαι απολύτως ειλικρινής. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν επεξεργαζόμαστε τέτοιου είδους σενάρια ή εναλλακτικές. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε αφοσιωμένοι στο στόχο μας που είναι να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας, οι οποίες σταδιακά όπως βλέπετε έρχονται στο φως της δημοσιότητας και τις επικοινωνούμε με τους πολίτες, είναι να αφοσιωθούμε στην σκληρή δουλειά, την κατάρτιση προτάσεων οι οποίες θα δώσουν όντως μια ανακούφιση στη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, και να καλέσουμε όλο και περισσότερους πολίτες να σταθούν δίπλα μας, να σταθούν να γίνουν μέλη της ΕΛΑΣ. Έχουμε και την πλατφόρμα μας, στους οποίους καλούμε τους πολίτες να γίνουν μέλη, γιατί εκεί θα υπάρχει πολύ μεγάλη διάδραση το επόμενο χρονικό διάστημα. Είμαστε απολύτως αφοσιωμένοι σε αυτή την προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Δεν συζητάμε οποιοδήποτε άλλο σενάριο έχει να κάνει με συνεργασίες ή οτιδήποτε σχετικό μετά την πρώτη.
0: Με συγχωρείτε, δηλαδή είναι το θέμα των συνεργασιών για την ΕΛΑΣ είναι ταμπού?
2: Δεν είναι ταμπού.
0: Άρα,
2: όμως, επειδή η Ελλάς είναι ακριβώς.
0: Το λέω αυτό γιατί ακούσαμε και την κυρία Λούκα Κατσέλη και πριν από λίγη ώρα εδώ εξήγησε ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρξει ανάγκη μια συνεργασία ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αυτό το βλέπετε εσείς κάτι εξωπραγματικό?
2: Η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάς είναι μια συμπαράταξη που έχει ιδρυθεί πριν από λιγότερο από ένα μήνα.
0: Ναι.
2: Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, το μείζον για αυτήν αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς να επικοινωνήσει τα νέα της πρόσωπα, τις νέες της θέσεις.
0: Μα δεν μιλάμε τώρα για αυτή τη στιγμή, για μετά την κάλπη, κυρία Παπαδοπούλου.
2: Αυτή η συζήτηση, ναι, μα το πρόβλημα ποιο είναι, δυστυχώς, γιατί εγώ προσωπικά έχω υποστηρίξει τις συνεργασίες στο παρελθόν. Εγώ νομίζω ότι πραγματικά η ελληνική κοινωνία έχει εξαντληθεί δυστυχώς από αυτή τη συζήτηση. Και ακριβώς επειδή τα τρία προηγούμενα χρόνια αυτή η συζήτηση ήταν εκτενής και δυστυχώς βρήκε εμπόδιο και σε περιχαρακώσεις των κομμάτων της κεντροαριστεράς και σε εγωισμούς.
0: Δεν σας ήθελε και το ΠΑΣΟΚ, αλήθεια.
2: Νομίζω.
0: Δεν σας ήθελε το ΠΑΣΟΚ. Τον ΣΥΡΙΖΑ τότε δεν τον ήθελε το ΠΑΣΟΚ.
2: Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια το 2023. Όπως είναι μια αλήθεια ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει το δρόμο της αυτόνομης πορείας και τον ακολουθεί πιστά και καλά κάνει. Αυτή είναι η δική του επιλογή. Συνεπώς, όταν οι πολίτες, λοιπόν, έχει γίνει αυτή η συζήτηση επανειλημμένος και δυστυχώς η αντιπολίτευση δεν κατόρθωσε τα προηγούμενα τρία χρόνια να εκφράσει το λαϊκό αίτημα για αλλαγή της διακυβέρνησης και ανατροπή των συσχετισμών, εμείς ήρθαμε με στόχο να υπερβούμε αυτό τον κατακαιρματισμό.
0: Είναι προοδευτική δύναμη το ΠΑΣΟΚ όμως? Εγώ καταλαβαίνω αυτά που λέτε για τα των συνεργασιών, ότι δεν είναι της παρούσης. Κατά τη γνώμη σας, εντάσσεται στις προοδευτικές δυνάμεις το κόμμα Ανδρουλάκη?
2: Δεν θα μπορούσα να πω κάτι διαφορετικό. Εγώ θεωρώ, και πόσο μάλλον όταν για μας έχει προηγηθεί και το μανιφέστο, το οποίο μιλάει για την σύγκληση των τριών ρευμάτων, τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, τα οποία προφανώς και εντάσσεται το ΠΑΣΟΚ, δεν θα μπορούσα να πω κάτι άλλο, έχοντας υπάρξει και μέλος του ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα είναι να κρινόμαστε από τις πολιτικές που καλούμαστε να υπηρετήσουμε και να υποστηρίξουμε. Εμείς θεωρούμε ότι εδώ χρειάζεται μια ριζική
0: αλλαγή. Δεν είναι δηλαδή
2: αλλαγή.
0: Συμπλήρωμα της δεξιάς το ΠΑΣΟΚ Ανδρουλάκη?
2: Όπως σας είπα, κρινόμαστε από τις πολιτικές που φέρνουμε στο διάλογο, στο δημόσιο διάλογο, και από αυτές που υπηρετούμε. Οι πολίτες μπορούν να κρίνουν. Εγώ δεν τοποθετώ το ΠΑΣΟΚ αλίμονο, δεν θα μπορούσα να μην το τοποθετήσω στην ευρύτερη κέντρο-αριστερά. Δεν θα έκανα ποτέ μια τέτοιου είδους τοποθέτηση. Από εκεί και πέρα όμως, κρινόμαστε όλοι στο κομμάτι των προτάσεων και των θέσεων που υποστηρίζουμε στο δημόσιο διάλογο. Εκεί, λοιπόν, μόνο αυτό να ολοκληρώσω. Το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, δυστυχώς, και το λέω με τα λύπης μου, σε πολλές περιπτώσεις έχει εκπέμψει θολά μηνύματα. Έχει εκπέμψει διφορούμενες απόψεις. Έχουν εκφραστεί από στελέχη και διαφορετικές τοποθετήσεις και προτάσεις, οι οποίες σε ένα βαθμό ήταν πολλές φορές και κοντά σε αυτές τις κυβέρνησεις. Συνεπώς, άρα, και νομίζω ότι αυτός είναι και ένας λόγος το οποίο δεν κατάφερε ακριβώς να αναδειχθεί ως τον αντίπαλο πόλο της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια, ήταν ακριβώς και αυτό το θολό του μήνυμα.
1: Εσείς, μιας και λέτε για θέσεις και για προτάσεις, έστω και σε αυτό το πρώτο διάστημα, γιατί πράγματι δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο ακόμα, επισήμως τουλάχιστον. Πού απευθύνεστε, και σας το ρωτώ αυτό, γιατί όπως δείχνουν και οι μετρήσεις, πράγματι έχετε μια πολύ μεγάλη επιρροή σε έναν κόσμο της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς. Φαίνεται και από τη συρρήκνωση των χώρων των πολιτικών κομμάτων που βρίσκονται στο χώρο για τον οποίο συζητάμε. Παρ' όλα αυτά, θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να απευθυνθείτε και σε ένα πιο ευρύ ακροατήριο που παραδοσιακά στη χώρα κρίνει τις κάλπες. Μιλάμε για το χώρο του κέντρου, για το χώρο ακόμα και της κεντροδεξιάς. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 35% είχε προσεγγίσει και αυτά τα κομμάτια της κοινωνίας. Εκεί ποιο είναι το σχέδιό σας, ποιες είναι οι θέσεις με τις οποίες σκέφτεστε να πορευτείτε, δεδομένου του γεγονότος ότι η μεσαία τάξη είναι και εκείνη στην οποία οφείλεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και η εμφατική του κ. Αλέξη Τσίπρα και το 19 και ακόμα περισσότερο το 23.
2: Εμείς απευθυνόμαστε ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη σε κάθε προοδευτικό και δημοκράτη πολίτη. Αυτό το έχουμε εξ αρχής τονίσει και είναι πολύ καθαρή η στάση μας. Ακολουθούμε μία πολιτική και το επόμενο διάστημα θα είναι ακόμα πιο ενεργές αυτό που απευθύνεται στη μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού, αυτού που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, που ζει με ένα δυσβάστακτο καθεστώς αυτή τη στιγμή οικονομικό, που δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ και δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα και ο μισθός τελειώνει μέχρι τις 15 του μηνός. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους αυτούς που θεωρούν ότι η πολιτική, η νεοφιλελεύθερη εγώ θα έλεγα πολιτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, γιγαντώνει το χάσμα μεταξύ αυτών που διαθέτουν τον πλούτο αυτή τη στιγμή και αυτών που δεν τα βγάζουν πέρα. Είναι τεράστιες οι ανισότητες και έχουν διευρυνθεί σε ό,τι αφορά τη μεσαία τάξη. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η μεσαία τάξη είναι αυτή που κατά κύριο λόγο ζει από το μισθό της, που ζει από την εργασία της. Όσο μεγαλώνουν τα εισοδήματα, η πραγματικότητα είναι ότι δεν προέρχονται από τον μισθό και από την εργασία. Προέρχονται μάλιστα από τόπους, προέρχονται από μερίσματα, προέρχονται από τη μεγάλη κληρονομιά για παράδειγμα. Συνεπώς η μεσαία τάξη οπωσδήποτε και είναι μια κοινωνική ομάδα την οποία και επιθυμούμε και να ανακουφίσουμε φορολογικά, αλλά και να εκπροσωπήσουμε και να εκφράσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας κύριε Παπαδοπούλου.
0: Χαιρετούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας περιμένει στο actorforthefuture.gr.

0: Με αυτά και με αυτά, παιδιά, η ώρα πέρασε και θα πρέπει να σας χαιρετήσουμε, διότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα και τα αγόρια της Ελληνοφρένειας. Και εμείς με το έτερο αγόρι εδώ θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 12, Παρασκευούλα Ζάχαρη, αύριο.
1: Γεια σας, εσάς αύριο.
0: Χαιρετούμε.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
5: Τι λέει ρε αυτός?
6: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
5: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
7: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
6: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
7: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Ακούτε Ιόνιο FM

0: είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Με εντολή του επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής Χαραλαμπουβρουλιώτη θα ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους όλων των υπευθύνων των πολεοδομιών. Οι έρευνες θα επεκταθούν και σε συγγενικά πρόσωπα όσων απασχολούνται στις πολεοδομίες. Μήνυμα σε όσους του ασκούν κριτική για τη συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν και τον κατηγορούν ότι έκανε αρκετές υποχωρήσεις μόνο και μόνο για να κλείσει τη συμφωνία. Έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του, ανέφερε πως από τη σύναψη της συμφωνίας το χρηματιστήριο έφτασε σε υψηλό ρεκόρ, ενώ οι τιμές του πετρελαίου έχουν πέσει αισθητά. Όλες και όλοι στο Πασόκ θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου, δήλωσε στα παραπολιτικά 90 κομμένα. Ο γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης προειδοποίησε ότι αν δεν το πράξουν θα κριθούν από το δημοκρατικό λαό της χώρας. Χαρακτήρισε άστοχη τη δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου, που έδωσε εύσημα στη Νέα Δημοκρατία για τις επιτυχίες της στα δημοσιονομικά της χώρας, αλλά και για παλαιότερη δήλωση του Χαριδούκα. Στόχος η εκλογική νίκη από την πρώτη Κυριακή, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90 κομμένα η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Άννα Παπαδοπούλου. Είπε πως η Ελλάς απευθύνει κάλεσμα στην κοινωνία και προτείνει ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο. Θύμα βίαιες αρπαγής από 5 άτομα έπεσε 25χρονο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι δράστες τον ακινητοποίησαν και με την απειλή όπλου τον εξανάγκασαν να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό 20.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 2 δράστες και ταυτοποιήθηκαν 3 συνεργοί τους. Δικογραφία για τον νόμο περί όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης σχηματίστηκε σε βάρος 77χρονο, ο οποίος επιτέθηκε με 3-1 σε 44χρονο και 38χρονο για μια θέση πάρκινγκ στον Πειραιά. Στη διεθνή ενημέρωση, ομάδες Ισραηλινών επίκων έβαλαν φωτιά σε 2 Ισλαμικά τεμένη στη Δυτική Όχθη, ανέφεραν Παλαιστίνη τοπική αιρετή. Στα αθλητικά, ο Βαγγέλης Τουρνάρας αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της αναγέννησης Σάρτα στη Λίβερπουλ. Θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βίκτορ Μουνιώθ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
5: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
4: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
5: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετίζε.
4: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
10: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
10: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε

0: Δουλεύουν μια ζωή.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Ακούτε η Onion FM.
4: Κάτι τη γατέρα.
5: Στα διπλανό δωμάτιο θα πάει.
4: Τι σημασία έχει, ο πόνος της μάνας είναι ίδιος.
6: Μα δεν σε καλέσαν. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσαν, δεν σε θέλω. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσαν.
7: Λάβρινα, τι λόγια είναι αυτά!
4: Ξέρω τι λέω εγώ!
7: Σήμερα λάμπει ο ουρανός!
5: Αποφασίστε όμως!
7: Σήμερα λάμπει η μέρα!
4: Όχι! Άνοιξαν οι 7 ουρανοί, τα 12 βαγγέλια και πήραν το παιδάκι μου από τα δυο μου χέρια!
6: Μπρε, δεν σε καλέσαν!

0: δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό είναι απόλυτος παραλογισμός.
1: Ο γάμος του Πολάκη.
2: Τι γίνεται.
1: Εδώ μιλάει για το Φάμελο, μιλάει για τον Τσίπρα και το παρομοιάζει όλο αυτό με γάμο και λέει στο Φάμελο, αφού δεν σε καλέσανε, πού θες να πας.
2: Καλά, δεν ξέρουμε αν τον καλέσανε.
1: Ναι, ο Τσίπρας λέει δεν τον κάλεσε. Όμως σε γάμους και σε τέτοια γεγονότα φέρνει. Σε κανένα γνωστό ρε παιδί μου, δεν πάνε μόνο οι καλεσμένοι.
2: Δεν πάνε, γιατί είναι αγκάρια τώρα. Είναι ο φίλος φίλου που λέμε.
1: Μη σου πω, είχαμε έναν κοινό γνωστό που πήγαινε σε γάμους σε ξενοδοχεία και έτρωγε.
2: Να. Α, δεν ξέρω, να μου πει ποιον λέμε.
1: Δεν σου πω ποιον λέμε. Σε δεξιώσεις πήγαινε και έτρωγε.
2: Και γιατί είναι ανοιχτά όλα.
1: Στο όρθιο.
2: Τρώω στον άπακο.
1: Στο όρθιο και χάνεται.
2: Μια εβδομάδα και τάπερ και τσάντα μετά βάζει.
1: Εκεί που σηκώνεται τα τραπέζια ένα-ένα.
2: Το
1: 5. Το 5 να σηκώθει, κόλλαγε στο 5, στο 6, δεν ξέρω.
2: Κολλά στο 5, βάζει μέσα στο πιάτο.
1: Ποιο θα ελέγξει.
2: Αν είσαι και τσάντα, πετά μέσα κανένα σαν τσάντα.
1: Του γαμπρού είμαι εγώ και τα λοιπά.
2: Πιάνει μια χούφτα μακαρόνια, τα πετά μέσα.
1: Παίρνει και για το σπίτι.
2: Παίρνει και για το σπίτι.
1: Οπότε, επειδή ο Πολάκης παρομοίασε όλο αυτό με γάμο που γίνεται και δεν σε έχουν καλέσει προ το Φάμελο, το κόλλημά του είναι ο Φάμελο, δεν είναι ο Τσίπρα. Ότι ο Τσίπρας δεν έχει καλέσει στο γάμο όλα αυτά και γιατί ετοιμάζει το Φάμελος να πάει, αφού δεν μας έχουν καλέσει και τι θα γίνει και τι κάνουμε. Θα μείνουμε χωρίς να πάμε στο γάμο και όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ ωραίο θέμα.
2: Ποιος θα του το πει?
1: Πιανού.
2: Του Πολάκη.
1: Τι?
2: Ότι δεν
1: το έχει καταλάβει.
2: Όλο για να γίνει αυτό.
1: Το έχει καταλάβει ο Πολάκης, γι' αυτό λέει αυτά που λέει.
0: Δεν μπορώ να δεχτώ το θέμα αυτό το πράγμα. Ότι κοίταξε να δεις, παρετήσου και έλα κατά μόνας. Όπαρε, όπαρε. Τι είναι τούτο? Δηλαδή. Πώς το λένε, εγώ αποφάσισα ότι το φτιάχνουμε έτσι, εσείς οι υπόλοιποι σταματήστε, κατεβάστε τα και ελάτε. Όχι ρε παιδιά, όχι ρε παιδιά.
1: Τι είναι τούτο, όχι ρε παιδιά, το πνίγει το δίκιο.
2: Τι να κάνει τώρα, είναι πράγματα αυτά, αντρίκια.
1: Είπαμε να ξεκινήσουμε με την αριστερά, οπότε είμαστε στον Πολάκη. Ο οποίος μένει χωρίς στέγη μέχρι στιγμής και αυτός και ο παπάς και
2: γιατί?
1: Η Δούρου.
2: Τι θα τους διώξανε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι τους διώξανε, αλλά τι θα, αν πάνε οι άλλοι στο Τσίπρα, στο γάμο δηλαδή, όπου γάμος και χαρά, τι θα κάνουν αυτοί, δεν θα πάνε στο γάμο, δεν είναι καλεσμένοι.
2: Ο Κασελάκης δεν είναι σαν επιλογή
1: είναι
2: πλέον.
1: Σε άλλο γάμο.
2: Σε άλλο γάμο, ναι, αλλά δεν υπάρχει σαν επιλογή.
1: Τώρα ποιος να πάει τι, πού.
2: Γιατί όχι, ξέρω εγώ.
1: Εδώ δεν πήγαν όταν έπρεπε, θα πάνε τώρα.
2: Είναι ορφανάκι.
1: Ο παπάς βέβαια πήγε.
2: Ναι, εντάξει. Είναι και της αριστεράς.
1: Θέματα, έχουμε θέματα.
2: Της αριστεράς και αυτή. Τι γίνεται.
1: Θα πάνε με τον Βαρουφάκη αυτή, να, μάλλον σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ναι, δεν λένε έτσι.
2: Όλοι. Και ακούγεται. Που ακούγεται ότι είχε πρόσκληση.
1: Όχι, η Εύφη θα πάει από εδώ, χαζή, ναι. Θα πάει από εδώ για να βγει. Οι άλλοι θα πάνε από εκεί.
2: Που πάνε κι άλλοι.
1: Ναι, αυτό
2: που πάνε κι άλλοι.
1: Ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής ένα μήνυμα του σταθμού για τον Ανδρέα Μαζαράκη. Είναι μηνύματα που έχει φτιάξει ο σταθμός και πες, γιατί έφυγε από τη ζωή. Ο Ανδρέας Μαζαράκης, πριν συνεχίσουμε εδώ με τα δικά μας τα τσιπραϊκά και τα ελασίτικα, ο Ανδρέας Μαζαράκης.

0: παλιά καραβάνα. Εγώ το θυμάμαι από το Sky.
1: Πολύ παλιά, και εγώ από τότε που το γνώρισα.
0: Άρχοντας. Ναι. Έμπαινε μέσα. Και είχε ένα. Τότε που ήταν και στα Εξάρχεια να κατεβόταν. Κύρκο, τον ξέρεις και εσύ.
1: Ήταν και πρόεδρος στην ομάδα.
0: Ναι, εκεί. Και έμπαινε μέσα, φώναζε λαϊκό στοιχείο, αγνό, αυθεντικό.
1: Ωραίο όμως.
0: Ναι, λαϊκό, και στην όψη και στον αέρα που έφερνε, και μας έφερνε κάτι τυρόπιτες. Και κάτι τενεκέδες με φέτα, κάτι τέτοια που ήταν πολύ ωραίο όλα αυτά.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι, έτσι.
1: Έπαιρνε και στην εκπομπή εδώ πολλές φορές, δεν ξέρω.
0: Ναι, το ξέρω. Και έφερνε και τις παρέες του στις βραδινές εκπομπές. Έφερνε κάτι παρέες που τραγουδούσαν. Και θυμάμαι τότε μου έλεγε η Μάνια Ζούση, μια συνάδελφος που έλεγε ειδήσεις, είχε πάει να πει δελτίο, το μονόλεπτο, και έπρεπε να βγουν όλη η ορχήστρα έξω. Και είχε αφήσει ένα μπαγκλαμαδάκι κάποιος στη θέση της Μάνιας και έκατσε και είπε το δελτίο πάνω στην μπαγκλαμαδάκι και δεν προλάβαινε να. Ξέρεις, βγαίνεις, μπες, κάθομαι. Ναι, ναι, ναι. Ανοίγει το μικρόφωνο και είχε μείνει ο μπαγκλαμάς από κάτω, από την παρέα. Όλοι αυτοί. Αλλά ήταν πολύ έτσι θετικός, ναι, πολύ αισιόδοξος και πολύ. Μια πολύ ιδιαίτερη παρουσία όταν έμπαινε στον χώρο.
1: Και ήταν τη παρέα, τέτοιο ήταν.
0: Και τη ατάκα.
1: Τη ατάκα του τραπεζώματος, ήταν καθίστε να πάνε φιλόξενοι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και όταν έκανε αυτές τις εκπομπές και στον αέρα και εκτός, είχε γνώσεις για τα αρχαιοελληνικο-γεωστρατηγικά.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι πολύ παρεξηγημένα στις μέρες μας και γενικώς τα τελευταία χρόνια. Όταν τα έπιανε, επειδή είχε γνώσεις, είχε και ενδιαφέρον η κουβέντα. Με πολλά από αυτά που, και με άγνωστα πράγματα που δεν ξέρουμε όλοι μας για τους αρχαίους.
1: Ναι, γιατί μετά τα πήραν ψεκασμένοι και τα κάνανε,
0: ναι, κάνανε χάλια στα κανάλια. Και επιστοποίηση γνώσης και πατριωτισμού. Οπότε χάλασε όλο αυτό. Ο Μαζαράκης το είχε πιο. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή. Υπάρχουν αυτά τα μηνύματα. Τα μεταδίδει ο σταθμός. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με τα δικά μας. Ξεκίνησαμε με πολλά και να λέει για τον Τσίπρα. Θα πάμε στο Τσίπρα, ο οποίος έδωσε μια ομιλία. Και λέει για το πώς ακριβώς και τι.
1: Πού πήγε τώρα, στο Καλογρέζα, στον Μπλόκο?
0: Όχι, όχι.
1: Α, όχι.
0: Στην Κύπρο νομίζω. Από εκείνο το ηχητικό.
1: Δεν ταιριάζει μετά.
0: Θα πάει σιγά σιγά.
1: Έχει μέρες τώρα.
0: Όπου πει ο Μαρατζίδης. Ναι, όλα αυτά. Ο Μαρατζίδης θα μισεί όλα αυτά. Γιατί είναι στιγμές αντίστασης.
1: Δεν τον νοιάζει, δεν τον νοιάζει ο Μαρατζίδης.
0: Όχι, τον νοιάζει. Μόνο με αυτό ασχολείται. Τα μισεί όλα αυτά. Και σου λέει πώς θα τα λερώσουμε, θα στείλω τον Τσίπρα παντού. Και στέλνει τον Τσίπρα παντού και πάει σε ένα-ένα τα τοπόσημα. Έχουν μείνει δίστομο, Καλάβρητα, έχουν μείνει πάρα πολλά.
1: Έχει να πάει.
0: Φαντάζομαι θα τα ρυπάνει. Ναι. Θα πάει εκεί να τα αγγίξει και να τα λερώσει όπως ξέρει.
1: Βέβαια, είναι ρυπαρές οι αλήθειες, δεν σ' αρέσουν.
0: Ναι. Άκου μια αλήθεια τώρα, θα γίνει τις εκλογές.
3: Πιστεύω δηλαδή στις επόμενες εκλογές, όποτε και να αυτές γίνουν, μαθαίνω ότι υπάρχουν φήμες, διαβάζω διάφορα ρεπορτάζ, ότι θα τις επισπεύσει ο Πρωθυπουργός για να μην δημιουργηθεί momentum, γράφει σήμερα το Πολίτικο στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το momentum έχει ήδη δημιουργηθεί και πιστεύω ότι η πραγματικότητα θα είναι πολύ πολύ διαφορετική, δεν θα είναι ένας περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη όπως υπολόγιζε πριν από τις 26 Μαΐου. Θα είναι μια αναμέτρηση η οποία θα είναι ντέρμπι.
0: Έχουμε ντέρμπι στις εκλογές. Όποτε γίνουν.
1: Όποτε γίνουν.
0: Θα έχουμε ντέρμπι, λέει εδώ ο Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια φράση την είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας για τις εκλογές του 19.
4: Οι ευρωπαϊκές εκλογές θα είναι ντέρμπι. Οι εθνικές εκλογές όμως θεωρώ ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κερδίσει ο κύριος Μητσοτάκης.
5: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
0: 10 μονάδες διαφορά.
1: Έπεσε και σε ένα έξω.
0: Το τότε ντέρμπι και των ευρωεκλογών ήταν 9,5 νομίζω, και σε ένα μήνα μετά είχαν γίνει οι κανονικές 10 μονάδες. Επειδή ήταν ντέρμπι δηλαδή, και αυτό λέω, επειδή και τώρα το βλέπει ντέρμπι.
1: Γενικώς, όποτε τα ποντάρια αυτά και τα στοιχηματίζει, ναι, και με τη Μέρκελ παλιότερα που δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δεχθούν και
0: ναι,
1: θα είναι
0: και μία στο εκατομμύριο.
1: Πολύ
0: και
1: βγή, δεν του έχει πολύ πάει.
0: Και θες να πει, δεν έχει βάλει μυαλό. Θες να πει ότι δεν έχει την στοιχειώδη έτσι αυτό πειθαρχία και την εγκράτεια να μην μπει βλακεία.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Μπράβο, ωραίο θέμα αυτό. Καλά κάνεις και το λες.
1: Έχει ένα περιβάλλον που δεν βοηθάει.
0: Ναι, το περιβάλλον είναι το θέμα.
1: Όχι, είναι και το περιβάλλον.
0: Είναι το οικοσύστημα.
1: Το οικοσύστημα.
0: Με αυτό φταίει.
1: Δεν φτάει και το παρασύρι.
0: Επειδή λοιπόν είπε ντέρμπι, ότι θα είναι ντέρμπι, και εμείς δεν έχουμε θέμα, μακάρι να είναι και ντέρμπι και να έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά και υπάρχει. Ναι,
1: επαγγελματίες είμαστε.
0: Ενδιαφέρον.
1: Να, να έχουμε εδώ δουλειά.
0: Και σαν πολίτες νοιαζόμαστε για τον Έλληνα λαό και για την κοινωνία που θα πάει.
1: Και για την καριέρα του αριστερού ηγέτη.
0: Ναι. Επειδή λοιπόν θα είναι ντέρμπι, κάνουμε μια προβολή στο μέλλον και ακούμε την περιγραφή.
6: Θα λέγω ότι είναι η Μπαρσελόνα.
7: Θα σκίσουμε ρε κουρέ.
2: Και όμως γυρίζει.
6: Σας κούρασα,
7: ομάδων κυριολεκτικά σέρνονται στο γήπεδο, δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους.
8: Γαρνιέστε γιατί χανόμαστε.
7: Οι θεατές έχουν σχεδόν αποκοιμηθεί στις εξέδρες.
8: Γαρνιέστε στο κόμμα που μας έλαγε.
9: Αλλά τη στιγμή αυτή με μια βαθιά παλιά το δεξί μπακ του βραδιποριακού βρίσκει ξεμαρκάρισε τον έξω δεξιά της ομάδας του που κάνει μια φανταστική κούρσα από τα δεξιά.
10: Στη δεξιά του πολιτικού χάρτη.
11: Περνάει διαδοχικά έναν, δύο, τρεις αντιπάλους, κάνει μια βαθιά σέντρα.
12: Μπράβο ρε παιδιά.
11: Και ο περχόμενο σέντρα του βραδιποριακού πιάνει μια φανταστική κεφαλιά ψαράκι. Η μπάλα χτυπάει στην αριστερή κάθε επιδοκό. Επανέλθει στο αγωνιστικό χώρο, περνάει ανάμεσα από πόδια αμυνωμένων και επιτιθεμένων.
13: Βάλτε και τα δικά μου μέσα, αλλιώς εγώ δεν παίζω.
11: Και να δει το κεφάλι του επερχόμενου διαιτητού, ναι, και να καρφωθεί, αγαπητοί μου ακροατές, στα δίχτυα του ανήμαρου Κερβέρογλου.
14: Είμαστε ήδη μπροστά.
11: Αγαπητοί μου ακροατές, επιτιθέμενοι και αμυνόμενοι, ημένου σαστισμένοι στις θέσεις τους, ενώ ο διαιτητής του αγώνος κύριος Δαρμένος.
14: Είναι ένας μπούλης.
11: Δείχνει σέντρα, ναι, δείχνει σέντρα και κατοκυρώνει, το κατοκυρώνει τον γκολ, κυρίες και κύριοι.
14: Τελειώσατε.
11: Τι γίνεται τη στιγμή αυτή στις εξέδρες και στον αγωνιστικό χώρο δεν περιγράφεται, αγαπητοί μου ακροατές.
14: Να το επαναλάβω άλλη μια φορά, να το εμπεδώσετε, τελειώσατε.
0: Εδώ λοιπόν το ντέρμπι, η ομάδα του Τσίπρα είναι ο βραδιποριακός.
1: Εντάξει, όμως, καλά, κορόιδευε εσύ.
0: Εγώ
1: κοροϊδεύω. Εσύ.
0: Τι άλλο θα ακούσω.
1: Τώρα θα δεις.
0: Ναι, περιμένω. Δεν είναι όμως μόνο ο βραδιποριακός, έχει και άλλες ομάδες που παίρνουν στο πρωτάθλημα, να, στο κύπελο, τι θα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι ο Χτή και Αριακός, που είναι η ομάδα του Πασόκ, και ο Ρεζιλιακός, που είναι η ομάδα του Μητσοτάκη.
15: Ας μεταφερθούμε όμως στο κήπεδο Ρεζιλιακού, για να δούμε πως λύγει ο εκεί διεξαγόμενος αγώνας μεταξύ Ρεζιλιακού και Χτή και Αριακού.
16: Καλημέρα σας!
17: Κυρίες και κύριοι, θέλουμε δύο λεπτά για να δείξει το παιχνίδι στο γήπεδο.
16: Εμπρός λοιπόν!
17: Του Ρεζιλιακού και ο γήπεδούχος.
16: Αναντήρητα έχει πάει τη χώρα μπροστά.
17: Ποπορο είτε με ένα μηδέν.
16: Ποπο τη φ***σαν.
17: Το πέντ, φίλοι, τα τελευταία λεφτά έχει η ατονίσει παίχτε και είναι τον νοτρά και φαίνεται να περιμένουν τη λήξη του αγώνα.
16: Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
17: Τη στιγμή όμως αυτή το χαφ του Καριακού πνιέει την εξεπετάγεται και έδινε μια παλιά στο κενό χώρο εκεί παίρνει τη μπάλα. Πέστε το.
16: Ο κύριος Φραπές και ο κύριος Χασάπης και ο κύριος Μανάβης.
17: Σέντερφορ και τριπλάρι. Διάδοχη κατέτε ένα, δύο, τρεις αντιπάλους.
16: Μην έρθεις με φόρα.
17: Και τροποδοτεί το έξω αριστερά.
16: Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Κοιτάει μόνο μπροστά.
17: Αυτός κάνει μια βαθιά σέντρα και απέναντι μεριά τρέχει μέσα δεξιά παίρνει την μπάλα κακά.
16: Κάλλος.
17: Κακά κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα.
16: Πιο γρήγορα και πιο τολμηρά.
17: Ταχύ βρίσκει καλή θέση έξα πολύ δυνατός.
18: Είναι σημαντική αυτή η εκτόνωση.
17: Σουτ και η μπάλα χτυπάει με δύναμη στο δοκά. Και γυρίζει πίσω πλάσια από τον ίδιο και γκολ.
16: Καμμένη όσο ποτέ.
0: Είναι οι περιγραφές. Ξεχάρη κλείνω από τα παλιά εδώ. Και το βραδιποριακό και το χτικιαριακό και το ρεζιλιακό. Ωραίες ομάδες. Αυτό είναι το ντέρμπι. Αυτό μεταξύ εκεί θα. Αυτόν θα κρυθεί και άλλον.
1: Δεν τα ονόματα τόσο, αλλά εντάξει.
0: Είναι χαλαρά σε σχέση με αυτό που συμβαίνει.
1: Θα ήθελα σκανδαλιακό, μιζαριακό, κάτι πιο.
0: Πού να πήγαινε και το μυαλό του τότε.
1: Ναι, καλά, ναι.
0: Καλά, και εμείς τα τοποθετήσαμε έτσι.
1: Ναι, στο σήμερα.
0: Ναι, στο σήμερα. Πήγες ψώνησε σήμερα, έχεις ψωνίσει, έχεις βγει από χθες στις αγορές να πάει να ψωνίσεις κάτι τη, να πάρεις.
1: Με την εφαρμογή δεν πάω έτσι.
0: Το όρμα είναι μόνο εφαρμογή.
1: Ελέγχω. Δηλαδή, ελέγχω πριν πάω.
0: Ναι, ναι. Και πού πας εκεί μετά στο φθηνότερο.
1: Που είναι πιο φθηνά.
0: Και από πέρσι.
1: Γιατί είδα το αλάτι στη Γερμανία είναι 50 λεπτά πιο φθηνά από ό,τι εδώ. Το κάλα.
0: Το κάλα. Πα σε αεροδρόμιο, παίρνει αεροπλάνο.
1: Γιατί είναι.
0: Πολύ χρήσιμο.
1: Και δεν θα πα μόνο για το κάλα, θα πάρει κι άλλα.
0: Όταν αυτή η εφαρμογή βγάζει ότι το αλάτι, το ντόπιο, το ελληνικό, το δικό μα από το Μεσολόγγι, είναι πιο φθηνό στη Γερμανία. Γράφει από κάτω και τι είσαι εσύ ω Έλληνα πολίτη και ω Έλληνα καταναλωτή. Την λέξη με τι τρει συλλαβέ.
1: Το τι είσαι, το γράφει. Ναι, γιατί είναι pop. Είναι ονομασία προέλευση. Αυτό και νέα ονομασία προέλευση. Δεν είναι η φέτα.
0: Δηλαδή, γιατί τη βάλαμε την εφαρμογή, να δούμε ότι το αλάτι εκεί είναι πιο φτηνό.
1: Ένα όπλο, παιδί μου, σου λέει. Έφτιαξε ο άνθρωπο όπλο.
0: Τι
1: γιατί,
0: όπλο.
1: Γιατί σου λέει, εγώ σα το είπα. Εσύ φταίτε τώρα. Γιατί μα πέραξε πάλι την ευθύνη και σου λέει, εγώ σου είπα που είναι το φθηνό. Πήγαινε πάρα.
0: Θα πάει σε εκλογέ, θα πει με ψηφίζατε, με βγάλετε πρώτο σύμφωνα με τι δημοσκοπήσει και αν βγει. Σα τα είχα δείξει εγώ. Τι ήταν και πιο ακριβά.
1: Σα είπα του και πήγατε.
0: Άντε, βγάλετε το Σόλτ πάνω στη Γερμανία που είναι πιο φτηνά.
1: Και για να καταλάβω, το Σόλτ εννοεί αλάτι.
0: Βρε.
1: Επειδή λέγαμε για το αλάτι. Εν τω μεταξύ, ωραία. Έχει πέντε πράγματα φθηνά στο ένα σούπερ μάρκετ. Αλλά τι θα κάνει, περαδόθηκε το delivery, θα κάνουμε τα ψώνια μα.
0: Έχει κάνει τίποτα καλύτερο.
1: Εκτό και αν παραγγέλνει μόνο από εφαρμογέ και λε, θέλω αλάτι από εκεί. Που μαρώ.
0: Έχει ένα μήνυμο μόνο, δεν μπορεί να παραγγείλει αλάτι μόνο σφαίρι.
1: Όχι μόνο, ρε παιδί, μαζεύε. Είσαι στα 20 ευρώ, φέρνει.
0: Τα φθηνά από εδώ, τα φθηνά από αυτήν.
1: Να τα φέρνουν.
0: Μια μέρα να ασχολείσαι με αυτά.
1: Αλλιώ δεν γίνεται, στι βενζίνε θα τα φάμε. Που στι βενζίνε δεν μειώνει το φορό κατανάλωση.
0: Ποιο το νόημα αυτή τη εφαρμογή.
1: Τα έχει χάσει το δρόμο.
0: Μας λέει ο Θεοδωρικάκος ποιο είναι το νόημα.
12: Συνεπώς το πόσο κάνει ένα πρακτικό εργαλείο στα χέρια του πολίτη, στα χέρια της ελληνικής οικογένειας για τις αγορές της, οι ενημερωμένοι καταναλωτές έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και όταν αυτή τη δύναμη τη χρησιμοποιούν σωστά, είναι βέβαιο ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα στην αγορά υπέρ του δικού του συμφέροντος, υπέρ του συμφέροντος καθολικά της ελληνικής κοινωνίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας.
0: Το αστείο των τελευταίων δεκαετιών είναι η φράση υγιής επιχειρηματικότητα.
1: Ναι, ναι. Πιο υγιής δεν υπάρχει.
0: Που επιχειρηματικότητα σημαίνει κάτι μη υγιές.
1: Ναι.
0: Ναι, ξέρω τώρα κάποιοι θα ταραχτούν και θα πούνε όχι, ο ανταγωνισμός είναι όλα τα ταλέντα. Αρρωστημένο, δεν προχωράς αλλιώς. Κάνεις μια επιχείρηση που μπορεί να είναι υγιές εκεί να ξεκινήσεις κάτι. Αν θες να προχωρήσεις μετά λίγο παραπάνω, πρέπει να κάνεις λαμογιά. Δεν βγαίνει.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται γιατί με το κράτος
1: τους φόρους θα τους άλλους. Κάνεις, ναι, είτε από.
0: Οπότε η υγιής επιχειρηματικότητα, ειδικά στα καρτέλ των σούπερ μάρκετ, των μεγάλων εταιριών.
1: Που τα ευνοούν, ξέρουμε
0: ναι,
1: ποιοι.
0: Ναι, ας μην.
1: Και ποιοι τα έχουν κολλητούς και τους διαφημίζουν.
0: Προφανώς, ας μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά όλο αυτό εδώ το Θεοδωρικάκος το λέω ότι είναι για το συμφέρον όλων ημών. Πώς.
1: Ο επιχειρηματίας δεν είναι στους ημών.
0: Ναι, στους ημών. Στους πάτερ ημών.
1: Είναι στους πάτερ ημών.
0: Είναι λίγο είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αλλά πώς θα γίνει αυτό.
1: Δηλαδή είναι με ήττα το ή με ύψιλον το ημών.
0: Το πρόβλημα δεν ξέρω. Το πρόβλημα σε όλο αυτό είναι να μάθεις που είναι το φθηνό ή να πας στο κοντινό. Και εκεί που μπορεί να πάει να ψωνίσει με το χρόνο που έχει να ψωνίσει.
1: Να είναι να φθηνό είναι το θέμα.
0: Αυτό,
1: όχι, ναι.
0: Να πάρει το φθηνό. Τι,
1: νιώθουμε όλοι πιο πλούσιοι μετά από αυτό. Πόσο στίχησε αυτή η ανοησία ακόμη. Ένα σκασμό λεφτά είδα ότι στίχησε. Δεν το λέω τυχαία. Ένα σκασμό λεφτά στίχησε.
0: Με μίζε ανταγωνισμό. Πάλι.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Και τώρα μάθαμε.
0: Μη δει πρόοδο. Κατευθείαν θες την πισωγύρισμα.
1: Ναι, αντιδρώ όμως.
0: Ναι, πια.
1: Την πρόοδο. Πού
0: να ότι ξέρουμε τι γίνεται στη Γερμανία. Λίγο είναι. Θα μπει μέσα, χαζεύει τα γιαούρτια. Πώς από τη Γερμανία.
1: Κάθε εκεί.
0: Ναι. Εδώ σκρολάρει ένα σωρό ιδίες από το κινητό. Μάθηκε τι κάνει το γιαούρτι στη Γερμανία.
1: Ναι, αλλά δεν μου το φέρνει το delivery από τη Γερμανία.
0: Δεν θα στο φέρει.
1: Όχι, θα σου φέρει το ακριβό. Θα έχει ξυνήσει. Μετά μιτζήθρα θα το φάει.
0: Γι' αυτό δεν στο φέρνει.
1: Ναι.
0: Αλλιώς. Καλά, κράτα μερικά γιαούρτια θα χρειαστούν.
1: Τι για μιτζήθρα.
0: Όχι, ξυνισμένα. Τα πετάξει κάπου, ρε παιδί μου, γιαούρτι είναι.
1: Άμα δεν είναι σε πύλινο, τι να το κάνει. Μόνο σε πύλινο αξίζει.
0: Εντάξει, okay, ναι. Λοιπόν. Για την εφαρμογή, το πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Που η κυβέρνηση έχει δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα σε αυτό και.
1: Και χρήματα.
0: Και χρήματα, να ενημερωθούμε. Μίλησε και ο Πρωθυπουργός.
19: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Αύριο θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
20: Είναι 3x2x6, έτσι, 30x6, 3x18, 4x6, 24, πόσο πάρει,
21: λένε. Όχι, παιδί μου, στους τρεις έχεις δύο.
20: Στους 30, 60 δια 3. 60 δια 3. Σωστά. Πόσο είναι 60 δια 3?
19: 10. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
22: Χ τετράγωνο, συν 5 χ και 6. Πόσο κάνει, ρε.
23: Συν 3! Άντε γεια!
1: Για να τελειώνουμε με αυτά.
0: Είναι το σποτάκι της κυβερνήσεως του GovGR για το πόσο κάνει και πρέπει να το μεταδίδουμε κάθε μέρα. Το παίξαμε και χθες, το παίξουμε και αύριο γιατί είμαστε υποχρεωμένοι.
1: Ναι.
0: Από την κυβέρνηση.
1: Πόσο όταν παίρνει κανένα ΕΣΠΑ πρέπει να το βάλει τις αφήσεις απ' έξω.
0: Ναι, και τις πινακίδες με τα δημόσια έργα.
1: Ναι, ναι. Έτσι και εδώ.
0: Έτσι και εδώ πρέπει να βάζουμε αυτό. Έχουμε κάτι αναταράξει στη Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς δεν ξέρουμε αν θα κάνει κόμμα. Ο Καραμαλής μίλησε πάλι χθες. Και βγαίνουν και λένε κάτι βουλευτές. Από ότι υπάρχει μια αναταραχή.
1: Τι θα γίνει τώρα, έχουμε όλη αγωνία. Τώρα, δεν είναι.
0: Ενώ πάει τόσο καλά το κόμμα και η Νέα Δημοκρατία.
1: Πολύ, δεν έχει λόγο όλο
0: να,
1: αυτό.
0: Πόσο κάνει.
1: Δεν μπορεί να είναι μονιασμένοι όλοι. να μαζευτούν εκεί. Οι Λατινοπούλες, Βελόπλοι, όλοι αυτοί, οι Σαμάρα, δεν καταλαβαίνω. Γιατί οι Κασιδιάριδες, γιατί όχι.
0: Και μίλησε λοιπόν ο Άδωνης για το.
1: Τι συνειρμό ήταν αυτό.
0: Γιατί ο Άδωνης ακολουθεί. Εγώ κοιτάω και τον προγραμματισμό. Μίλησε λοιπόν ο Άδωνης και είπε, εξέφρασε τα ερωτήματά του για τους Νεοδημοκράτες.
3: Ο Κώστας Καραμαλής στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία.
4: Τι ερώτηση είναι αυτή.
3: Είναι καραμαλικό κόμμα Νέα Δημοκρατία από τον ιδρυτή μέχρι τώρα.
4: Προφανώς.
3: Είναι η ίδια η στάση Καραμαλή Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία.
4: Δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμαλή τώρα. Μην λέμε πράγματα τώρα. Μην βάζουμε πράγματα στον Κώστα Καραμαλή που δεν έχει κανένα άνθρωπο. Με συγχωρείτε. Δεν είναι σωστό αυτό.
3: Δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμαλή.
4: Μα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, παιδιά. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έφτιαξε αυτό το κόμμα. Αυτό μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός έφτιαξε μια παράταξη που μένει 55 χρόνια ριζωμένη στην Ελλάδα ως μεγαλύτερη πολιτική παράταξη του τόπου. Δεν λέμε πράγματα τώρα.
0: Ούτε στέκουνε.
1: Δεν θέλω. Ο Χαζομάρες.
0: Ναι. Όμως ο Κώστας Καραμαλής, ο Β.
1: Ναι.
0: Ο Γ έχει φύγει.
1: Ο εμπνευστής των μνημονίων. Ουσιαστικά.
0: Ναι, αυτός που έστρωσε το δρόμο,
1: δρόμο και
0: τακτοποίησε τη χώρα και μετά δεν μίλησε ποτέ για αυτά.
1: Και την πλήρωσε το παιδί ο Γιωργάκης.
0: Δεν πολύ μιλάει φανατικά.
1: Στο Γιωργάκη, κρίμα.
0: Ναι. Δεν μιλάει πολύ φανατικά για τη Νέα Δημοκρατία, είναι η αλήθεια.
1: Φάλε.
0: Καραμαλής. Πιο πολύ με τον Σαμαρά κάνει παρέα. Και δεν κάνει. Ενώ
1: θα πυροποιήσουν και τις παρέες τώρα.
0: Ναι,
1: είπα να πει.
0: Ναι, εννοείται. Ενώ ίδρυσε τις.
1: Και ο Γιωργάκης, ο πατέρας του, ίδρυσε και έκανε δικό του κόμμα, το Κηδισό. Τι είπα να πει.
0: Για δύο μήνες.
1: Όσο.
0: Και ξαναγύρισε. Τόσο. Θέλω να πω, καλά τα λέει εδώ ο Άδωνης, δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμαλή, αλλά δεν τον πολύ βλέπουμε τον Καραμαλή. Σε κάτι εκδηλώσει δεν πάει πουθενά.
1: Καλά.
0: Άδειες καρέγκλες.
1: Το τι λέει ο Άδωνης για να φτιάξει κλίμα και να επηρεάσει και ότι όχι, όλα είναι καλά. Απάντη. Δεν τα...
0: Ο Καραμαλής απάντησε. Απάντησε και θα ακούσουμε τώρα την απάντηση.
5: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
3: Σας ευχαριστώ.
1: Κοίταξε να δεις. Αν είχαν χιούμορ στο μελωδία, θα το βάζαν και θα λέγανε θέλει μελωδία. Το σωστό σποντάκι είναι αυτό.
0: Το Καραμαλή να λέει όλα αυτά.
1: Το Καραμαλή να λέει και λαϊδόνι.
0: Για βουνά και θάλασσες και φύση και αγαπήστε και ερωτευτείτε και κάντε.
1: Το λέμε ναι. Θέλει μελωδία.
0: Δεν θέλει Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Δεν θέλει.
0: Οπότε αυτά είπε ο Καραμαλής ως απάντηση. Και κυκλοφορεί ένα βιντεάκι. Πήγε ο Δημητριάδης, ο Ανιψιός,
1: ναι,
0: στην ΟΝΕΔ Κηφισιάς.
1: Ξύλο, πάλι ξύλο.
0: Όχι, όχι. Α. Πήγε στην ΟΝΕΔ Κηφισιάς και είναι σε ένα πολύ κυριλέ τραπέζι. Ένα κήπο έπαυλης.
1: Η
0: ΟΝΕΔ Κηφισιάς έκανε μια εκδήλωση.
1: Α, αλλού.
0: Και είναι σε ένα τραπέζι, λευκά τραπεζομάντιλα, πράσινο.
1: Καμιά βάφτιση θα ήταν τώρα.
0: Χαμηλό φωτισμό. Ναι. Όλα τα εκεί τα παιδιά, στελέχη της ΟΝΕΔ, καλοντυμένα, καλοβαλμένα κτλ. Και είναι και ο Δημητριάδης, ο Ανιψιός.
1: Και ανοίγει, βγάζει τους πομπούς πάνω στο τραπέζι. Ποτό, θα σου παρακολουθήσω live. Δείτε πώς γίνεται.
0: Όχι, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και έχει βγει ένα βίντεο το οποίο θα το ακούσουμε τώρα.
21: Προφανώς στηρίζουμε Μητσοτάκη, προφανώς ψηφίζουμε Μητσοτάκη, είναι αυτά, δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα νομίζω, έτσι. Το μεγαλύτερο μπορώ να σας πω, κατά τη γνώμη μου, μυστικό είναι ότι να λέτε γρήγορα τα όχι που ξέρετε ότι είναι όχι. Δηλαδή, δεν πρέπει να κοροϊδεύετε τον πολίτη. Αυτά τα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, όταν ξέρεις ότι κάτι δεν γίνεται και το καταλαβαίνει κάποια στιγμή και τον προσβάλλεις. Και θα χρειαστεί να τον δεις τρεις φορές αντί για μία, και του λες ψέματα και δεν κόβεις δρόμο και του στοιχίζεις και παραπάνω, γιατί είναι όλο λάθος. Αυτό που δεν γίνεται το λες και το εξηγείς. Γνωρίζετε όλοι ότι είμαι γονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και της Μαρίκας Μητσοτάκη. Ο παππούς μου μου λέγε πάντα δεν πας πουθενά χωρίς φίλους σου. Η γιαγιά μου πρώτα απ' όλα μας έμαθε το τραπέζι, μας έμαθε την οικογένεια, μας έμαθε το να είμαστε όλοι μαζί. Πρέπει να αποφασίσεις τα μεγάλα. Ο πρωθυπουργός θα χαράξει τη μεγάλη στρατηγική. Τα πολλά μικρά, να το θυμάστε, είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση. Προφανώς στηρίζουμε Μητσοτάκη, προφανώς ψηφίζουμε Μητσοτάκη, είναι αυτά, δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα, νομίζω, έτσι. Είμαι πάντα παράταξη, είμαι πάντα φανέλα. Αυτό δεν αλλάζει.
1: Τι είναι αυτό.
0: Που βιντεάκι που κυκλοφορεί.
1: Τι ακούω.
0: Ότι είναι Μητσοτάκης. Όλοι είμαστε Μητσοτάκης, δεν κατάλαβα.
1: Ζεσουή Μητσοτάκη ήταν αυτό. Ε? Ζεσουή Μητσοτάκη ήταν το βίντεο. Τι νόημα έχει το
0: βίντεο. Έπαθε κάτι ο Μητσοτάκη, γιατί ζεσουή γινόμαστε όταν κάποιο πάθει κάτι. Αλλά την αχτή.
1: Καλά το βλέπει. Το βλέπει και δεν είναι αυτό γκρεμίδι.
0: Όχι, εντάξει. Όμω βγαίνει ο ανιψιό και καθαρά στηρίζει.
1: Και τι ήταν, ποιο ήταν ο σκοπό. Τι ήταν, ακούω και μουσικούλα χαλαρή από κάτω.
0: Είναι φτιαγμένο βίντεο.
1: Στο τέλο θέλει και ένα ονέδ.
0: Είναι φτιαγμένο βίντεο. Είναι επιμελημένο, γυρισμένο, καλά.
1: Τα λέμε στο Κάφο Ταγκού.
0: Κάτι είναι αυτό.
1: Στην Μύκονο.
0: Και Φυσιά είπαμε.
1: Πού πάνε αυτοί.
0: Ναι, όχι, δεν έχει τέτοιο.
1: Και Φυσιά το χειμώνα. Αυτό ήταν
0: μία λέξη που είπες τώρα.
1: Το Κάφο Ταγκού.
0: Ναι.
1: Στη δύο. Κάφος Ταγκού.
0: Δεν έχει τρίτη συλλαβή.
1: Το Ταγκού.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Εκτός αν το χωρί. Ταγκούρι.
0: Μετά από αυτό, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων.
7: Ιωνίων FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
9: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hotspot του ίντερνετ.
16: Ακούτε Ionion FM.

0: Δεν είναι jazz, είναι swing, blues, rock and roll, είναι οι high rollers.
1: Τι θα παίξετε,
0: είναι συγκρότημα.
1: Τα παιδιά του swing θα παίξετε την ταινία.
0: Ό,τι θέλουμε θα παίξουμε. Είναι το φεστιβάλ το δεύτερο της πλατείας τέχνης.
1: Swing festival.
0: Όχι, έχει κι άλλα. Μεταξύ αυτών και τους high rollers, εδώ ακούμε που είναι πολύ ζωντανά, ζωντανός, εκρηκτικός ήχος.
1: Πάντως θα έχει ένα ενδιαφέρον να κάνετε swingers festival.
0: Θα το σκεφτούμε
1: στο μέλλον.
0: Λοιπόν, το δεύτερο φεστιβάλ της πλατείας τέχνης γίνεται το Σάββατο.
1: Είναι γεγονός.
0: Είναι γεγονός. Ναι. Γίνεται το Σάββατο μεθαύριο.
1: Ωραία.
0: Στο πάρκο του Αγίου Νικολάου, όπως ξέρουν την Ηλιούπολη. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα φέτος, γιατί είναι το δεύτερο και σιγά σιγά σε σχέση με το πρώτο το έχουμε εμπλουτίσει. Ανοίγουμε τις πύλες στις 6 το απόγευμα. Ντάλα ήλιος.
1: Ωραία.
0: Πολύ.
1: Εκεί που έχει μαλακώσει σιγά σιγά.
0: Τι να έχει μαλακώσει.
1: Δεν είναι και τρεις.
0: 6 ώρα, δεν είναι και τρεις. Ωραία, λοιπόν. Καλά, ανοίγουν οι πύλες. 7 η ώρα έχουμε το τμήμα παραδοσιακών χορών της πλατείας τέχνης που θα χορέψουν θρακιώτικους χορούς.
1: Swing μας πουλάς.
0: Ένα-ένα, δεν έχουμε ένα πράγμα. Ξεκινάμε με θρακιώτικα.
1: Παραδοσιακό swing θέλουμε.
0: 7 η ώρα έχουμε τα θρακιώτικα.
1: Εντάξει.
0: Επιλέξαμε μια περιοχή της χώρας να χορέψουν τα παιδιά εκεί χορούς από μια περιοχή της χώρας. Είναι δικό μας τμήμα της πλατείας τέχνης. 7.30 ώρα, μόλις τελειώσουν οι χοροί, έχουμε 3 μονόπρακτα του Κάρλ Βαλεντίν. Είναι από την εποχή Γερμανία, Μπρέχτ κτλ. Από τη θεατρική ομάδα Έλενα Δής.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ ωραία, είναι σουρεαλιστικά αυτά τα 3-5 λεπτάκια θα είναι περίπου. Είναι πολύ ωραία, με πολύ καλό παίξιμο και ουσία και σουρεαλισμό. Από τότε έχει μια αξία όλο αυτό. Στις 8 η χοροδία της πλατείας τέχνης, γιατί έχουμε φτιάξει και χοροδία σιγά σιγά, θα τραγουδήσει τραγούδια της πλατείας και της τέχνης. Είναι τραγούδια που έχουν αυτή τη στόχευση, πλατεία, οτιδήποτε αφορά πλατεία κτλ. Στις 9 είναι οι high rollers που τους ακούσαμε.
1: Ναι.
0: Εδώ κάμια ώρα εκεί θα μας ξεσηκώσουν. Όχι ρε, είναι ωραία ατμόσφαιρα αυτή. Και αυτά τα swing είναι πάρα πολύ ωραία. Τόσο νοσταλγικά, τόσο όμορφα. Μας έρχονται από την Αμερική κυρίως.
1: Να χορεύτηκα. Αυτά είναι και να τα βλέπεις να χορεύουν.
0: Όλοι
1: χορεύονται.
0: Εκεί θα χορεύουν. Και μετά, μόλις τελειώσουν οι high rollers, στις 10 μπαίνει το λαϊκό σχήμα της πλατείας τέχνης.
1: Oh,
0: το οποίο έχει ετοιμάσει 16, τα καλύτερα 16 ζεμπέκικα από το 40 και μετά.
1: Ο λογαριασμός λιόλιου και τέτοια.
0: Όχι, περίμενε.
1: Εδώ. Έτσι και μετά μέχρι σήμερα.
0: Θα δώσω ένα spoiler.
1: Οπα.
0: Μέσα στα καλύτερα 16 ζεμπέκικα. Μάλλον να το πω αλλιώς. Ναι, αυτά τα ζεϊμπέκικα. Ο τίτλος είναι. Κάτσε να το βρω τον τίτλο. Ένας αιώνας σε 9-8.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή υπάρχουν ζεϊμπέκικα και ζεϊμπέκικα, και πάντα εμείς έχουμε διαλέξει όλα και τα πολύ καλά και κάποια άλλα του σειρμού των τελευταίων χρόνων. Ας πούμε, δεν μπορούμε, τη δεκαετία του 80 δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς από το αυτός ο άνθρωπος, αυτός Ρίτα Σακελαρίου και με τι σημαίνει αυτό.
1: Αυτό που τα έχεις κατά τάξη όμως, το αυτός ο άνθρωπος αυτό.
0: Είναι το ζεμπέκιο της δεκαετίας.
1: Όχι, ενώ το έχεις τα κακά. Είναι ωραίο ζεμπέκιο.
0: Όχι, αλλά έχει συνδεθεί με διάφορα. Την ίδια ώρα θα υπάρχει
1: προτζέκτορας. Να βάλεις και το σώσε με, δώσουμε το δηλητήριο.
0: Θα υπάρχει προτζέκτορας και θα θυμίζει τη δεκαετία.
1: Θα έχει Αντρέα.
0: Θα έχει Αντρέα. Αυτό ακριβώς θέλω. Αυτό ήθελα να πω. Υπάρχουν εκπλήξεις τέτοιου τύπου. Στον χώρο θα υπάρχει και μπαρ. Θα υπάρχουν εκεί και να τα πούμε όλοι μαζί κτλ. Όλα αυτά λοιπόν, το δεύτερο φεστιβάλ της πλατείας τέχνης, πάρκου Αγίου Νικολάου, είναι ένα πολύ ωραίο παρκάκι. Εκεί τι γίνεται τώρα, έχει κάτι μουριές.
1: Ναι,
0: ναι, και πέφτουν
1: τα
0: μούρα κάτω.
1: Έχουν την αρχή. Γιατί είναι η εποχή τώρα τα μούρα.
0: Πέφτουν τα μούρα κάτω.
1: Ναι.
0: Πήγαμε προχθές να τσεκάρουμε το χώρο, έχουμε πάει 2-3 φορές και έχουν καταστρέψει παπούτσια. Γιατί πέφτουν τα μούρα και έχουν γίνει, όχι, πέτρωμα, δεύτερο πάτωμα.
1: Ναι.
0: Κολλάνε όλα αυτά, χράτσα χρούτσα. Και τώρα πώς θα χορέψει το χορευτικό, είναι λίγο δύσκολο. Πήραμε το Δήμο εμείς εκεί να κάνουμε την αίτηση.
1: Αλλά δεν έχει χρόνο, πουλάει το χαλικάκι τώρα.
0: Δεν έχει χρόνο και μας είπε δεν θα έρθω. Δεν έχουμε να στείλουμε.
1: Να φέρουν τους κομμουνιστές που τα φτιάχναν όλα. Είπε ο Δήμαρχος.
0: Δεν είπε.
1: Δεν είπε, να το έλεγε.
0: Όμως θα το λύσουμε εμείς μόνοι μας.
1: Παρκέ, βάλτε ένα παρκέ. Ξηλώσαν το σεφ τώρα. Προλαβαίνετε.
0: Πάμε απέναντί.
1: Ξηλώσαν το σεφ για ανακαίνιση. Λοιπόν, πάρτε εκεί 4-5 να χορέψουμε. Δεν χορεύετε το swing με τα μούρα κάτω, σε παρακαλώ.
0: Χαμούρα. Λοιπόν, ναι, αυτά έχουμε το Σάββατο στην πλατεία Τέξη στην Ηλιούπολη. Θα είναι δυνατή η χρονιά και θα παίζουν και βίντεο έκπληξη που θα θυμίσουμε και την ιστορία της πόλης και τα κομβικά διακυβεύματα της πόλης που είναι το χαλικάκι αυτή την εποχή, που είναι ο προφήτης Ηλίας, γιατί δεν είναι μια πόλη που διασκεδάζει μόνο, χορεύει swing και καλά κάνει. αισιόδοξα και ωραία τώρα που τελειώσαν και τα σχολεία κτλ. Έχουμε και θέματα που τα παλεύουμε με χορούς.
1: Είναι μια πόλη που δεν ησυχάζει τώρα, ξέρουμε.
0: Κορόιδε βεσία, αλλά αυτό ακριβώς είναι. Όχι που δεν ησυχάζει, είναι ανήσυχη.
1: Α.
0: Ανήσυχη, δεν ηρεμεί. Μάλιστα. Και είναι σε επαγρύπνηση. Πάντα, πάντα ήταν έτσι Λιούπολη. Ναι. Παραπόδα με τόπλου, παραπόδα έχει δίκιο. Ετοιμαζόμαστε για τον τρίτο γύρο.
1: Οπα.
0: Ναι, οπα.
1: Να θα τα ακούσει ο Νιόνιος ο τέτοιος. Ο...
0: Ποιος.
1: Αυτό που τι λέγατε, κάτι για Καραγκιόζηδες λέγατε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Θα τα ακούσουν αυτά, θα εξεγερθούν πάλι.
0: Έχεις να δώσεις και εσύ κάτι προσκλήσεις.
1: Έχω να δώσω κάτι προσκλήσεις. Μου έστειλαν εδώ κάτι φίλοι για την παράσταση Ελτσέ, θέατρο. Είναι για τον Τσε Γκεβάρα. Θα δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις στους τρεις πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 211 10 80 8 80. Παίζεται στο θέατρο Νους 334. Και είναι οι προσκλήσεις για τις 25 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είναι μια παράσταση για τον Τσε Γκεβάρα. Θα πω δύο λογάκια, άμα τα βρω. Είναι για τη ζωή του Τσε και της Κουβανικής Επανάστασης. Θα ταξιδεύσει από την Αργεντινή μέχρι την Κούβα. Τα γεγονότα είναι πεισματάρικα. Και ο υπεριαλισμός βγάζει ξανά το δηλητήριό του στους λαούς του κόσμου. Το δηλητήριο σε Παλαιστίνη, Ιράν και αγαπημένη Κούβα. Τέλος πάντων, το πιάνει ένα συνολικό. Τέλος πάντων, το καταλάβατε πάνω κάτω. Με τη στήριξη του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης και υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Κούβας στην Ελλάδα. Λοιπόν,
0: οι τρεις
1: πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν τρεις διπλές για την παράσταση Ελτσέ. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου.
0: Και όσο παίρνουν τηλέφωνο οι ακροατές, εμείς θα ακούσουμε.
1: Το τρελεράκι το ακούσατε για την παράσταση, να πω και τα δικά μου.
0: Oh.
1: 30 Ιουνίου, το έχουμε πει. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια στο θέατρο Δώρα Στράτου στο Λόφο Φιλοπάπου.
0: Θα μας κεράσεις.
1: Θα κεράσει, είναι η γιορτή μου. Είναι η γιορτή μου, θα βγάλω φοντάν.
0: Μα θα είναι όρος, έχει τραπέζι εκεί, είναι θέατρο.
1: Το Δώρα Στράτου, όχι, είναι θέατρο. Μπορώ να βάλω σε κάποια θέση πάνω, ας πούμε, θα χιλιώσει και να κάτσει πάνω στο τέτοιο.
0: Μια μαργαρίτα.
1: Μούρα θα φέρουμε από την Ηλιούπολη. Να ξεφτιαρίσουμε τα μούρα, να τα πετάξουμε.
0: Στη γιορτή σου. Το μούρα είναι υγιεινό, γιατί.
1: Υγιεινό.
0: Αντιτόξ.
1: Άντε καλέ, θα πω, δεν είναι ξεραμένο. Κάναμε μπάρα. Δημητριακών είναι. Φάτο, μάσα. Έτοιμο είναι.
0: Έχει πατηθεί και με κόσμο.
1: Ωραίο.
0: Θρακιώτικη μπάρα.
1: Δηλαδή το σταφύλι όταν το πατάμε είναι εντάξει το μούρο, όχι.
0: Πραγματικά τώρα είναι εντάξει. Δηλαδή
1: τα θρακιώτικα που χορεύεται. Ναι. Που είπατε έχετε θρακιώτικα, αλλά έχει και κουζίνα. Κάντε λίγο θεματικό. Θρακιώτικες γεύσεις μετά το χορό.
0: Ποιος θα τα φτιάξει?
1: Οι θρακιώτες.
0: Είναι πούντι.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, τι να μαγειρεύουμε κιόλας.
1: Να μα είπες, έχετε κουζίνα, δεν είπες κάτι τέτοιο. Δεν είπες.
0: Μπαρ θα έχουμε.
1: Το μπαρ.
0: Εντάξει. Το μπαρ να πιεις κάτι, μια πορτοκαλαδίτσα, ένα χυμό εκεί, ένα φέψιμα, κάτι, ένα μπιράλ. Κάτι να πιεις, ένα βερμούτ.
1: Έχεις πιει ρε μπιράλ. Ξέρεις πως είναι.
0: Λοιπόν.
1: Όμορφα.
0: Όσο εσείς τηλεφωνείτε για την παράσταση και όσο σκέφτεστε πώς θα έρθει η Λιούπολη που θα έρθετε και θα είναι πάρα πολύ ωραία εκεί, υπάρχουν και κάποιοι συμπολίτες μας που περνάνε ένα δράμα.
1: Οπα.
0: Αυτή είναι η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου.
1: Που η εισαγγελέα
0: ζήτησε. Όχι, ακόμα ζήτησε δίωξη για όλο αυτό που έκανε με τα mail. Πω. Και βγαίνει ο Άδωνης σήμερα το πρωί να συμπαρασταθεί.
2: Αυτές τις μέρες γίνεται η δίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Άννας Μισέλα Σημακοπούλου.
3: Ο εισαγγελέας έχει πει ότι πρέπει να κατέβει.
2: Αυτή περίμενε με διαρροή των email.
3: Ναι.
2: Διάβασα την εισαγγελική πρόταση που είναι υπέρ της καταδίκης της κυρίας Ασμακούπου. Θέλω δημόσια να πω ότι το θεωρώ αδιανόητο. Ποινική καταδίκη πολιτικού. Προσέξτε, είναι άλλο το διοικητικό πρόστιμο, που και αυτό μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό υπό μία έννοια, αλλά πάσα είναι ένα διοικητικό πρόστιμο. Και άλλο είναι η ποινική καταδίκη. Ποινική καταδίκη σημαίνει, γράφει το ποινικό σου μητρό, σημαίνει σου καταστρέφει τη ζωή.
0: Μα είναι τώρα λερωμένο ποινικό μητρό.
1: Να είσαι τώρα μέχρι σήμερα ευρωβουλευτής, βουλευτής,
0: στέλεχος
1: της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν σε λένε ας πούμε Μπάμπη.
1: Αναδειξιμιά του κοκκού του βασιλέα.
0: Βαφτιστήρα.
1: και να έχεις λερωμένο ποινικό μητρό. Να έχεις κάνει μια τέτοια ζωή με κούτελο καθαρό τζάμι. Και τώρα να μην μπορείς να δουλέψεις στο ΕΛΤΑ.
0: Ναι, δεν θα μπορεί. Τα λεφτά έχουν κλείσει έτσι κι αλλιώ.
1: Όσα έχουν μείνει.
0: Να πάει κάπου.
1: Κάπου σε μια δημόσια εφορία να εισπράττει στο ταμείο.
0: Κάτι. Δεν μπορεί.
1: Όχι στο ταμείο, λάθος. Όχι στο ταμείο, είναι δημοκράτη αυτή. Όχι στο ταμείο. Αλλού.
0: Ναι, είναι ένα θέμα ότι λέγαμε το μητρό.
1: Ταράχτηκε ο Άδωνης. Δηλαδή, του βλέπω σε επόμενο σενάριο, εάν είναι δυνατόν, επειδή είχε κάποια διευκρίνηση στα ποσά στο λογαριασμό του να καταδικαστεί, να λέει για κάποιον άλλον. Ή επειδή είναι πλάκι του ΝΟΠΕΚΕΠΕ. Να πάει φυλακή. Εντάξει, λίγο τα άρπαξε. Τι πάει να πει. Ναι. Θα λερωθεί το ποινικό του μητρό να μην μπορεί να πιάσει δουλειά επειδή έκλεψε.
0: Σωστά. Κοίτα,
1: στελεχός μας.
0: Σωστά, παίζει να μην παίρνουν τηλέφωνο άλλο.
1: Μην παίρνετε τηλέφωνο άλλο. Έχουμε τους νικητές για την παράσταση Ελτσέ. Γιάννης Λικουριώτης, Κωνσταντίνος Τσίρος, Παπαγρηγορίου Χρυσάνθη. Κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Ελτσέ. θέατρο, 25 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, θέατρο Νους, 3:34. Οι υπόλοιποι στο ticketservice.gr μπορούν να βρείτε εισιτήρια.
0: Είναι πολύ ωραίο πάντως που ο Άδωνης θέτει θέμα ότι θα λερωθεί το ποινικό μητρό μιας ευρωβουλευτού κτλ.
1: Το περίεργο με αυτούς είναι που έχουν ακόμα καθαρό ποινικό μητρό.
0: Okay, όμως κάτι μου λέει ότι τελικά δεν θα λερωθεί το μητρό.
2: Ποινική καταδίκη γιατί έστειλες mail ως πολιτικός για εκλογές.
3: Η δικαιοσύνη θα πάσεις.
2: Προφανώς θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους πολιτικούς και την πολιτική επικοινωνία τέτοιου είδους φάλματα να μην επιφέρουν ποινικές κυρώσεις.
1: Κατάλαβες. Να νομοθετήσουμε, αγαπητέ.
0: Έτσι λοιπόν, ενώ υπάρχει το διακριτό των εξουσιών, η δικαστική είναι εκεί, η νομοθετική εκεί, η εκτελεστική εδώ. Τώρα που πήγε κάποιος στη δικαστική, θα έρθει η νομοθετική πρωτοβουλία. Δεν πάει να λύει δικαιοσύνη ό,τι θέλει.
1: Δεν την ελέγχουμε, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, όπως ξέρουμε.
0: Θα έρθει
1: αλλά νομοθετούμε η δικαιοσύνη, για να παραμείνει ανεξάρτητη.
0: Είναι και η δικαιοσύνη, δικάζει με τους νόμους, με βάση τους νόμους. Θα έρθει νόμος, διάταξη που θα το προβλέψει όλο αυτό. Δηλαδή, θα μπορεί βουλευτής να αρπάξει ό,τι mail θέλει από παντού.
1: Τηλέφωνα, φωτογραφίες, ό,τι θέλει.
0: Αθώοι. Αρπάξτε λοιπόν από εδώ και πέρα. Η Άννα Μισελ ανοίγει το δρόμο, κάντε την απατεωνιά. Και δεν θα έχετε καμία απολύτως επίπτωση.
1: Τι καθόμαστε και διαβάζουμε τα GDPR και όλα αυτά. Και
0: ξέρεις,
1: αφού τα έχει η Άννα Μισελ. Ο άλλος έχει τις συνομιλίες μας με το Πρέντατορ.
0: Όχι, η Άννα Μισελ είχε τους
1: επιφανείς οδοντιάτρους. Εντάξει.
0: Βεβαίως. Κόλλησε κι εγώ σαν τον τέτοιον. Πώς τους λένε αυτούς, τους επιφανείς. Τους οδοντιάτρους είχε.
1: Είχε ένα κλάδο.
0: Είναι χρήσιμη λίστα.
1: Ναι, αυτοί πιάσαμε τη γίδα στην πλάτη όμως. Οι άλλοι μπορεί να έχουν τους επιφανείς πλαστικούς χειρουργούς.
0: Ναι.
1: Ξέρεις.
0: Επιφανείς πάντως. Γιατί επιφανείς, μιλάμε για ένα δημοκράτη.
1: Και λέω για πλαστικούς επειδή ο Άδωνης εμπλέκεται.
0: Νομίζω θα πάει και εκεί κάποια στιγμή.
1: Δεν έχει πάει, θεωρείς.
0: Είπε ότι έχει κάνει μόνο.
1: Έλα τώρα τσιμπάς. Ναι, και η άλλη δεν έχει κάνει η χίλια στην τηλεόραση που κάνει εκπομπή το μεσημέρι.
0: Πια.
1: Έλα, ναι, πια. Πια δεν έχει κάνει.
0: Να συνεχίσουμε λοιπόν με τον Άδωνη γιατί κλείνει το θέμα.
2: Ξαναλέω. Η γνώμη μου είναι, και δεν λέω μόνο την Άννα Μισελ Ασμακοπούλου, την οποία σέβομαι, εκτιμώ, αγαπώ, ήταν φανταστική και πολύ καλή βουλευτής και πολύ καλή συνάδελφος και πολύ καλή υπουργός. Συγγνώμη, πολύ καλή βουλευτής.
3: Ωραία.
2: Τα πάντα της, πάρα πολύ καλή και είναι αδικημένη αυτή τη στιγμή.
3: Κλείνουμε όμως.
2: Αλλά το λέω και γενικά. Για όλους εμάς πολιτικούς, ξέρετε πόσα μηνύματα έχω δεχθεί από πολιτικού αντιπάλου στο κινητό μου. Τα έχω δημοσιεύσει μερικά στο Twitter. Λέει μου στέλνει ένα μήνυμα ένας του ΣΥΡΙΖΑ, ένας της Ελλάς, που έχουν έστω κινητό μου τα μηνύματα. Θα τον πάω στη φυλακή. Αυτό είναι ποινική καταδίκη, φυλακή.
0: Λοιπόν, οπότε θα σωθεί η Άννα Μισελ και σωστό είναι αυτό τώρα. Δεν μπορούμε να σπηλώνουμε υπολήψεις.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Ένας άνθρωπος είχε την πολύ ωραία ιδέα να μαζέψει όλους τους οδοντιάτρους των Βρυξελών. Και θα τον καταδικάσουμε. Γιατί δεν τι είναι, κακό έκανε.
1: Είναι παράλογα πράγματα.
0: Δηλαδή, αν μαζέψω εγώ τους ηλεκτρολόγους από το Λονδίνο, θα πάω φυλακή. Τι είναι αυτό, πού φτάσαμε. Τι γίνεται.
1: Καλά, μην το ρισκάρεις και εσύ τώρα.
0: Τι ανθρωποφαγία είναι αυτό.
1: Μην το ρισκάρεις, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Από ηλεκτρολόγο να ξεκινήσει και να το βρει να σου αλλάξουν τα φώτα στη φυλακή. Άστο τώρα να σε βάλουν μέσα. Και ποιος θα νομοθετήσει για σένα. Θα νομοθετήσει κανείς.
0: Για μας κανείς.
1: Εκτός κόμματος, τι περιμένεις τώρα.
0: Λέει εδώ ένας ακροατής ο Δημήτρης, ο φίλος μας. Καλησπέρα, αγαπημένου. Λοιπόν, για να σωθεί το Χαλικάκι στην Ηλιούπολη, πρέπει να κάνει εκεί παράσταση ο Αποστόλης.
1: Α, ποιος θα μας δώσει. Δημοτικό δεν είναι όμως το Χαλικάκι.
0: Εντάξει.
1: Θα πρέπει ο Δήμος να δώσει άδεια.
0: Πάμε, εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Θα μπουκάρουμε μέσα να το πάρουμε, να σπάσουμε αλυσίδες.
0: Δεν έχει αλυσίδες, είναι ελεύθερο πάρκο. Είναι και κάνουμε και εκδηλώσεις. Και προχτές που έγινε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, δεν πήραμε την άδεια από κανέναν. Πήγανε κάτι και κάνανε συγκέντρωση. Δεν κατάλαβα. Όλα αυτά τα πήραν κάτοικοι. Δεν είναι,
1: άλλο συγκέντρωση,
0: δεν είναι ένα πάρκο που.
1: Η συναυλία θέλει οργάνωση.
0: Αυτό το Χαλικάκι και άλλα τέτοια που έχουμε στην Ηλιούπολη θα ήταν οικοδομές, πολυκατοικίες.
1: Ναι.
0: Με πεζοδρόμια, δρόμους και εξάωροφα. Και πήγε κάποτε ένας δήμαρχος.
1: Ναι, τα κομμούνια όμως. Ήρθαν τα κομμούνια και μας πήραν
0: και
1: τα λέει, Χαλικάκια.
0: Και δεν θα το πάρει, θα το πάρουμε εμείς. Και το έκαναν πάρκο.
1: Ναι, και θα είχε μόλ τώρα. Και δεν έχετε και τραβιάστε στην Άγιο Δημήτριο.
0: Σωστό κι αυτό. Θα το είχαμε και ότι πρέπει θα
1: ήταν. Θα ήταν.
0: Βλακία κάναμε, λέει.
1: Δεύτερο σταθμό μετρό θα είχατε μέσα στην Λιούμπολη. Όχι να τραβιάστε στην Βιλιαγμένη.
0: Όπου μόλ και σταθμό δηλαδή.
1: Πάει έτσι.
0: Να δω πώ θα πηγαίναμε στο μόλ.
1: Πώ θα το λέγαμε μέτρο μόλ. Θέλει μέτρο.
0: Είναι και αυτό. Εντάξει. Θα κλείσουμε πάλι με του high rollers που θα του ακούσουμε το Σάββατο στο Φεστιβάλ τη Πλατεία Τέχνη. Έτσι σας αποχαιρετούμε σήμερα, αύριο τα υπόλοιπα.
1: Γεια χαρά.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
7: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
8: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
9: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
10: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Ακούτε. Ιόνιον FM.
12: Καταστάθηκε το δυτικό αέτομα. Σήμερα μιλάμε για την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά απαιτητικής αναστηλωτικής επέμβασης, ανέφερε η Λίνα Μενδώνη. Η μουσική συναντά την ιστορία σε 9 συναυλίες. Σε εμβληματικά σημεία της Αττικής, το Attica Roots Festival είναι η νέα πολιτιστική δράση της περιφέρειας Αττικής με στόχο την ανάδειξη της μουσικής παράδοσης και τη σύνδεσή της με το σύγχρονο κοινό. Έρχονται συναυλίες και live εμφανίσεις κορυφαίων καλλιτεχνών σε αρχαιολογικούς χώρους και σε τόπους ιστορικής μνήμης. Από το Σούνιο και την Ελευσίνα ως την Οδό Αποστόλου Παύλου, με χορηγούς επικοινωνίας, τον δημοσιογραφικό όμιλο Next Step Media και το efmerida.gr. Απίστευτο κι όμως αληθινό, 77χρονο στον Πειραιά επιτέθηκε με τρίαινα σε δύο άτομα για μια θέση πάρκινγκ. Την ίδια ώρα, δύο οδηγοί μηχανών πιάστηκαν στα χέρια για την προτεραιότητα πάνω στη σιδηροδρομική διάβαση στον Κολονό. Η εθνική ομάδα της Κροατίας δεν κατάφερε να επιβληθεί απέναντι στην Αγγλία και γνώρισε τελικά την ήττα με 4-2 στο στάδιο του Τέξας για το 12ο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Η συγκλονιστική ιστορία του Γιώαν Βίσα, που χάρισε στο Κονγκό το πρώτο γκολ σε Μουντιάλ 5 χρόνια μετά την επίθεση με οξύ που λίγο έλειψε να του καταστρέψει τη ζωή. Αστάθεια στον καιρό με συννεφιά και βροχές σε κεντρική Ελλάδα και στα βόρεια ορεινά. Θλίψη στην οικογένεια των παραπολιτικών. Μια πολύ δύσκολη μέρα για εμάς εδώ στα παραπολιτικά, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Μαζαράκης, ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Συντρόφευσε όλους εσάς, τους ακροατές των παραπολιτικών, σε εκπομπές που άφησαν ιστορία.
13: Πάει, πετάει το καράβι. Πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου. Θλιβερού αντικειμένου.
12: Κατά την ήττα με 4-2 στο στάδιο του Τέξας για το 12ο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Η συγκλονιστική ιστορία του Γιώαν Βίσα, που χάρισε στο Κονγκό το πρώτο γκολ σε Μουντιάλ 5 χρόνια μετά την επίθεση με οξύ που λίγο έλειψε να του καταστρέψει τη ζωή. Αστάθεια στον καιρό με συννεφιά και βροχές σε κεντρική Ελλάδα και στα βόρεια ορεινά. Θλίψη στην οικογένεια των παραπολιτικών. Μια πολύ δύσκολη μέρα για εμάς εδώ στα παραπολιτικά, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Μαζαράκης, ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Συντρόφευσε όλους εσάς, τους ακροατές των παραπολιτικών, σε εκπομπές που άφησαν ιστορία.
13: Πάει, πετάει το καράβι. Πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαρμενίων.

0: και ο Παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως. Κάθε βράδυ από 10 έως 12 τα μεσάνυχτα.
1: Μια ξεχωριστή φωνή, μια ξεχωριστή προσωπικότητα, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ένας πολύ καλός δημοσιογράφος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, σε μια δυσάρεστη είδηση για μας εδώ στα παραπολιτικά, αλλά και στους χιλιάδες ακροατές του.
2: Έτσι ακριβώς είναι, οι φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, και για μας εδώ στα Εξάρχεια. Ο πατέρας ο Μαζαράκης έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί, χτυπημένος από την επάρατη νόσο. Νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο από την προηγούμενη εβδομάδα εξαιτίας επιβλοκών που παρουσίασε η υγεία του. Σκόψε θλίψη και σε εμάς στα παραπολιτικά και στις αθηναϊκές γειτονιές. Μην ξεχνάμε ότι ο Ανδρέας ήταν από το μεταξυπηγείο, είχε μεγαλώσει εδώ στα Εξάρχεια, πήγαινε σε 5ο σχολείο. Η μορφή του και η παρουσία του είχε σηματοδοτήσει πραγματικά και είχε συμβάλει καθοριστικά σαν άνθρωπος και στη διάρκεια της επταετίας, με τις συνεχείς παρεμβάσεις του και σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και στη μεταπολίτευση. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής και ήταν άνθρωπος ο οποίος και λόγω της μόρφωσής του και της επιστημονικής αλλά και της πνευματικής πολιτιστικής διαδραμάτισε σοβαρό και καθοριστικό ρόλο στην διάδοση του θεάτρου, της μουσικής και γενικότερα του πολιτισμού. Επί δεκαετίες ήταν ραδιοφωνικός παραγωγός ο Ανδρέας, ήταν και αρθρογράφος σε διάφορες εφημερίδες, βεβαίως και σε εμάς όλα αυτά τα χρόνια στα παραπολιτικά, στην Απογευματινή. Η εξαρχείων εκπομπή του ήταν πρώτη και η δημοφιλέστερη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου. Η φωνή του ήταν αυσεγάδιαστη, ο λόγος του επίσης ήταν πολύ αυθεντικός, ήταν πολύ πηγαίος, δεν ήταν ποτέ αυθόρμητος ο Ανδρέας, ήξερε πάντα τι θα πει, πώς θα το πει, πώς θα το συγκροτήσει, σε ποιον θα απευθυνθεί και με ποιους θα συνομιλούσε. Μιλούσε με όλο τον κόσμο. Μιλούσε με τον Πρωθυπουργό, μιλούσε με τον Αγωγιάτη, μιλούσε με τον βιομήχανο, μιλούσε με τον εργάτη. Αυτός ήταν ο Ανδρέας, μια κορυφαία μορφή η οποία έχει αφήσει και το πολύ ισχυρό χνάρι του και στον αθλητισμό. Ήταν πρόεδρος των Αστέρα Εξαρχείων επί δεκαετίες, είχε αναδείξει πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλά ταλέντα και είχε κερδίσει το σεβασμό όλων. Ο Ανδρέας, πρέπει να πω, με πολύ μεγάλη συγκίνηση, γιατί το γνώριζε από 18 χρονών όπως όλοι εμείς εδώ στα Εξάρχεια, ναι. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε αποκτήσει θρηλυκή διάσταση εν ζωή. Ήταν από τους λίγους ανθρώπους, από τους λίγους Αθηναίους που τον αγαπούσαν σαν θρύλο εν ζωή. Αξίζει να ήταν κάποιος δίπλα του, να βρισκόταν κάποιος δίπλα του όταν ήταν αυτός ο άνθρωπος έξω, να έβλεπε πόσοι τον προσέγγιζαν για να του μιλήσει, να του μιλήσουν και σε πόσους και πόσο γλυκά μιλούσε σε όλο τον κόσμο και μοιραζόταν πάντα τις γνώσεις του. Ο Γιάννης ο Κουρτάκης τα ανέδειξε όλα αυτά. Ο εκδότης μας στην ανάρτησή του μίλησε για ένα σπουδαίο άνθρωπο, ένα σπουδαίο φίλο με τον οποίο έχουν περάσει μαζί ώρες, μέρες, ξενύχτια, ατελείωτα. Του ευχήθηκε καλό ταξίδι εκεί πάνω. Όπως και ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος ήταν μαζί του όλα τα χρόνια, ήταν κοντά στην οικογένεια του Κώστα του Μπακογιάννη και της Ντόρας Μπακογιάννη, ο Ανδρέας Μαζαράκης, είπε ότι ο Κώστας Μπακογιάννης είπε ότι ο Ανδρέας Μαζαράκης ήταν αυτός που έλεγε ότι η ζωή αξίζει να τη ζεις μόνο αν τη ζεις ολόκληρη. Επίσης ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχει αναφερθεί στο ήθος και στην άποψη για την αξιοπρέπεια του κλειπόντος, αλλά και ο ένας μετά τον άλλον οι πολιτικοί ακολουθούν με αναφορές τους στο πρόσωπο του Ανδρέα Μαζαράκη. Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο το μεσημέρι και όλοι τώρα αυτές τις ώρες, αυτές τις μέρες είμαστε δίπλα στη Ροσφέλα, είμαστε δίπλα στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου, ο οποίος πραγματικά μας έχει βυθίσει σε μεγάλη λύπη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, πολύ συγκινητική η μετάδοσή σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ιδιαίτερες οι εκπομπές του, ο ίδιος, όπως είπες και εσύ, είχε ένα ξεχωριστό αποτύπωμα. Είχε έναν πολύ αυθεντικό λόγο. Ήταν ξεχωριστές και οι συνεντεύξεις. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από μια εκπομπή με τον Τζίμι Πανούση.
0: Είχα ένα φίλο παιδάρα που είχε μουσί και που τον λέγανε Τζίμι Πανούση. Τζιμάρα.
3: Καλησπέρα.
0: Αγόρι μου.
3: Αγόρι μου. Τι κινούσες, τι πανούσες που λέμε.
0: Τι κινούσες, τι πανούσες. Έτοιμοι είμαστε.
3: Έτοιμοι, ξεκινάμε.
0: Για το συμβόλαιο.

0: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Εκεί το που λέει το συμβίωσης.
0: Αυτό το κάνουμε.
1: Γιατί το περάσει και με τόπο.
0: Έκανε δύο καλά. Αργία 1η Μαΐου.
1: Αργία 1η Μαΐου.
0: Και σύμφωνο συμβίωσης. Αυτά τα δύο.
1: Και το σύμφωνο συμβίωσης.
0: Αλλά δεν έχουμε.
2: Πάμε τώρα με την βοήθεια του Σπύρου Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr να δούμε όλο το παρασκήνιο αυτής της περίφημης εξ αποστάσεως υπογραφής συμφωνίας ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν είχαμε χειραψίες, είχαμε χαμόγελα από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ εκεί στις Βερσαλίες, όπου εντυπωσιάστηκε από το περίφημο παλάτι που μάλιστα έχει και μία ιστορία σε υπογραφές. Όλα αυτά θα μας τα πει ο Σπύρος Σερμπέτης. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Θέλοντας ίσως να θυμίσει, θα λέγαμε, και το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, για να θυμίσουμε και την ιστορική βαρύτητα και τη σημασιολογία του χώρου. Στον άκτορο των Βερσαλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ, για όλου τυχαία προφανώς, προτίμησε να υπογράψει χθες τη συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης, όπως πρέπει να το λέμε σωστά, του Ισλαμαμπάντ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Θυμίζουμε δε ότι είναι του Ισλαμαμπάντ, δηλαδή της πρωτεύουσας του Πακιστάν, καθώς πριν από λίγο βγήκε και το αντίστοιχο βίντεο από τον διαμεσολαβητή Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος επίσης υπέγραψε και αυτός από την πλευρά του συμφωνία. Δηλαδή πλέον έχουμε και την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ και την υπογραφή του Ιρανού Προέδρου, ναι, Μασούτ Πεζεσκιάν, και την υπογραφή του Πακιστανού Πρωθυπουργού.
2: Τι συνδυασμός ήταν αυτός, Σπύρο?
3: Θα λέγαμε ότι.
2: Όλοι περιμέναμε ότι οι υπογραφές, επίσημες υπογραφές, θα πέσουν στη Γενέβη.
3: Στη Γενέβη την Παρασκευή, ακριβώς. Ίσως ήταν όμως και ένας διπλωματικός ελιγμός από την πλευρά των ΗΠΑ. Και αυτό γιατί? Γιατί το Ιράν, σύμφωνα με όσα διαβάζαμε στα διεθνή μέσα, δεν ήθελε να βγει αυτή η συμφωνία, η όρη της Μόταμο, αυτά τα 14 σημεία τα οποία έχουν συνάψει δύο πλευρές, πριν πέσουν οι επίσημες υπογραφές. Άρχισε βέβαια χθες, τελικά δόθηκε το κείμενο ουσιαστικά της υπογραφής, άμα τη λήξη της συνέντευξης τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο του G7. Λίγες ώρες δηλαδή πριν τελικά πέσουν οι υπογραφές. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα λέγαμε ότι μάλλον κάπου ικανοποιήθηκαν και οι δύο πλευρές. Από τη μία το Ιράν, γιατί βγήκε τελικά ουσιαστικά η συμφωνία λίγες ώρες πριν η υπογραφή, και από την άλλη και οι ΗΠΑ, γιατί ο Τραμπ έλεγε ότι θέλω να δώσω στη δημοσιότητα ακριβώς ότι έχει συμφωνηθεί, προκειμένου να δώσω με αυτόν τον τρόπο απάντηση στους επικριτές του, οι οποίοι συνεχίζουν να επικρίνουν πάρα πολύ σκληρά.
2: Λένε ότι πάτησε τις κόκκινες γραμμές και επί της ουσίας η συγκεκριμένη συμφωνία είναι περισσότερο έτσι συμφέρουσα σε κάποια σημεία από την πλευρά της Τεχεράνης.
3: Ναι, είναι μια ανάλυση που θα λέγαμε ότι έχει σημεία.
2: Απάντησε βέβαια τον Ντόναλντ και μάλιστα απάντησε πολύ έντονα.
3: Ξεκινώντας από το πρώτο που είπες, είναι μια ανάλυση η οποία θα λέγαμε ότι έχει τουλάχιστον ορισμένα στοιχεία και δόσεις αλήθειας, και το Bloomberg εστιάζει σε τρία σημεία στα οποία φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε κάπως πίσω, και ένα και χαρακτηριστικό είναι, ας πούμε, το βαλιστικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποια αναφορά στα 14 σημεία για την πυραυλική απειλή από την Τεχεράνη, και μάλιστα ο Τραμπ φάνηκε και χθες πάρα πολύ διαλλακτικός αυτό, λέγοντας ότι αφού οι άλλες χώρες έχουν βαλιστικούς πυράβλους, δεν καταλαβαίνουν ουσιαστικά γιατί το Ιράν να μην έχει. Επίσης, δεν έχουμε ιδιαίτερη αναφορά στο κομμάτι του εμπλουτισμού ουρανίου. Δηλαδή, δεν βλέπουμε κάποια αναφορά σε αυτό το μνημόνιο όσον αφορά το τι θα γίνει αυτή η περίφημη σκόνη, όπως τη χαρακτηρίζει πάρα πολλές φορές ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν θα βγει από τη χώρα, πώς θα βγει. Έχουμε βέβαια πάρα πολλές συζητήσεις και διαβουλεύσεις και αναφορές στα διεθνή μέσα ότι πιθανόν θα υπήρχε μια αμερικανο-ιρανική επιχείρηση. Ναι. Αυτό όμως μένει να φανεί, και προφανώς θα είναι τώρα, γιατί τώρα στην πραγματικότητα αρχίζουν τα δύσκολα. Όλο αυτό ήταν το πρώτο σημείο, ουσιαστικά η φάση 1. Ναι. Πλέον ξεκινάει η φάση 2, στην οποία φάση 2 είναι, θυμίζουμε, διάρκεια 60 ημερών, με στόχο να υπογραφεί και μια οριστική συμφωνία. Εδώ θα συζητηθούν τα πυρηνικά. Εδώ θα συζητηθεί το ταμείο των 300 δις δολαρίων, το οποίο είναι ίσως, θα λέγαμε, άλλο ένα δώρο το οποίο κερδίζει το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο σε όλους τους κατασκευαστές, σε όλους τους μεγιστάνες του real estate, με τους οποίους ως γνωστόν έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις και οι οποίοι στηρίζουν αναφανδόν και την κυβέρνησή του, προκειμένου να μπουν ουσιαστικά στο Ιράν και να υπάρξουν πλέον μεγάλες διεργασίες και μεγάλες κατασκευές όσον αφορά τις επανορθώσεις, θα λέγαμε, στην χώρα. Ο Τραμπ, βέβαια, ο ίδιος, όπως είπες πολύ σωστά, Έρη, απάντησε και μέσω Truth Social σε ένα μπαράζ αναρτήσεών του, λέγοντας ουσιαστικά ότι όσοι τώρα επικρίνουν σφοδρά τη συμφωνία με το Ιράν είναι είτε ανόητοι, είτε είναι χαζοί, είτε ουσιαστικά έχουν και μια κακεντρέχη, ένα κακεντρεχή σκοπό, και δεν αναγνωρίζουν ουσιαστικά όλα αυτά τα ωφέλη τα οποία προσφέρει αυτή η συμφωνία. Μεταξύ άλλων, δε, και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, γιατί ουσιαστικά τα πυρά δεν είναι μόνο από τους δημοκρατικούς, να πούμε, είναι και από τους ρεπουμπλικάνους, δηλαδή από το κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ, είπε χαρακτηριστικά, και έχουμε και σχετική αναφορά και στα παραπολιτικά γι' αυτό, ότι ο Ρόναλντ Ρίγκαν με αυτή τη συμφωνία θα γύριζε στον τάφο του. Είναι μια πάρα πολύ δρυμία και βαριά κατηγορία.
2: Επικριτικότατη.
3: Και νομίζω να κλείσουμε δύο αναφορές. Η μία είναι για τα αυριανά.
2: Λοιπόν, καταρχάς τώρα τι θα γίνει αύριο, θα γίνει η συνάντηση αυτή. Δηλαδή, ακούμε για μια συνάντηση στη Γενέβη της Ελβετίας, την περίφημη συνάντηση. Έχουμε ακούσει στο παρελθόν τις προηγούμενες μέρες ότι πιθανότατα ο αντιπρόεδρος της Αμερικής θα μεταβεί ο J.D. Vance στην Γενέβη. Τελικά θα γίνει αυτή η συνάντηση.
3: Όπως έλεγε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχουμε ουσιαστικά ξεκαθαρίσει οριστικά το τι θα γίνει με αυτό. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκαΐ, έχει πει από την πλευρά του ότι δεν είδαμε τελικά κάποιο λόγο να είναι ουσιαστικά οι πρόεδροι, ο ένας απέναντι στον άλλον, Τραμπ και Πεζεστιάν, και να υπογράψουν στον ίδιο χώρο αυτή τη συμφωνία.
2: Μάλλον δεν τώρα, το θέλουν το τετατέτ.
3: Μάλλον δεν το θέλουν το τετατέτ και τουλάχιστον το θέλουν σε αυτή τη φάση. Γιατί θυμίζουμε, είναι η ενδιάμεση φάση. Πιθανόν να είναι αλλιώς τα πράγματα εφόσον καταλήξουμε σε κάτι οριστικό μετά από δύο μήνες, ίσως να μιλάμε διαφορετικά τότε. Το ενδιαφέρον είναι ότι από την πλευρά της Ελβετίας έχει υπάρξει μια τοποθέτηση από το ελβετικό IPEX στο CNN. Όπως λέει, είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Το πλάνο εξακολουθεί να ισχύει για οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να έχουν αντιπροσωπεία αύριο στο παράτι Μπούγκεστοκ, το οποίο θυμίζουμε ότι είναι στη Γενέβη. Υπάρχει μια πάρα πολύ εκτεταμένη αστυνομική και στρατιωτική ουσιαστικά επιχείρηση. Κάπου 2.000 στρατιώτες αναφέρεται θα είναι επιστρατευμένοι προκειμένου να τηρήσουν ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Όπως γνωρίζουμε, γιατί δεν έχουμε επίσημες πληροφορίες, όπως γνωρίζουμε από τα διεθνή μέσα από τις προηγούμενες μέρες, αναμένεται εκεί να είναι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος σε μια πρώτη αντίδραση μετά την υπογραφή των συμφωνίων έκανε βέβαια λόγο από την πλευρά του για μια νίκη του Ιράν. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι τώρα. Ναι. Τα αφηγήματα από Άσιτον και Τεχεράνη είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα.
2: Και πριν κλείσουμε, θέλω να μας κάνεις μια αναφορά σχετικά με αυτό που έχεις γράψει και στο παραπολιτικά.gr για την ιστορική σημασία της υπογραφής στις Βερσαλίες. Είχαμε μια πολύ σημαντική υπογραφή πριν από πολλά χρόνια επίσης εκεί.
3: Ακριβώς, 107 σχεδόν χρόνια, 1919 γυρίζει ο χρόνος πίσω. Είναι ο τερματισμός του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην αίθουσα των καθρεφτών. Όπου
2: η περίφημη συνθήκη των Βερσαλιών,
3: η οποία ουσιαστικά υποχρεώνει τη Γερμανία σε πάρα πολύ σκληρούς επαχθείς όρους. Για πάρα πολλούς αναλυτές και ιστορικούς, αυτή η συμφωνία ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για να φτάσουμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βέβαια, θυμίζουμε τα διθυραμβικά σχόλια τα οποία υπήρχαν τότε. Πάρα πολλοί αναφέρονταν ότι ήταν η συμφωνία που θα τερμάτιζε όλους τους πολέμους. Και κάτι τέτοιο βέβαια δεν το είδαμε. Αυτή είναι η μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά, γιατί υπάρχει και άλλη, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τότε, Γούντρο Γουίλσον, ο οποίος συμμετείχε σε όλη αυτή τη διεργασία, είχε μιλήσει για τα 14 σημεία. Μεταξύ άλλων, άνοιγε το δρόμο για την κοινωνία των εθνών, το προπομπό του ΟΗΕ, άνοιγε το δρόμο για την ελευθεροπλοεία, ναυσιπλοεία στα στενά. Τι θυμίζει τώρα, τα στενά του Ορμούζ.
2: Ακριβώς.
3: Αυτή η κουβέντα. Και το άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον κοινό, 14 σημεία η διακήρυξη του Wilson στην ομιλία που είχε εκφωνήσει στο Κογκρέσο ένα χρόνο πίσω. 14 σημεία είναι και τώρα η διακήρυξη το μνημόνιο κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η ιστορία λοιπόν κάνει κύκλους και επαναλαμβάνεται.
2: Επαναλαμβάνεται και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάρου Χριστοδούλου να δούμε πώς αποτιμάται αυτή η συμφωνία στο κομμάτι των αγορών. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
4: Καλό μεσημέρι, Εύη. Υποχωρούν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν θετικά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent κινείται στην περιοχή των 78 δολαρίων το βαρέλι, με την αγορά να εκτιμά ότι περιορίζεται ο κίνδυνος διαταραχών στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Οι φόβοι που είχαν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών τις προηγούμενες εβδομάδες υποχωρούν σταδιακά, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να επιστρέφει σε πιο ισορροπημένα επίπεδα. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο, Έρη, ότι ο προϋπολογισμός αναθεωρήθηκε και ότι προέβλεπε ότι η τιμή του Brent για το έτος, για ολόκληρο το έτος, για ολόκληρο το 2026, προβλέπεται να διαμορφωθεί κοντά στα 89 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα, όπως είπαμε, το Brent κινείται στα 78 δολάρια, ενώ πτώση παρουσιάζει και το αμερικάνικο αργό, το οποίο διαμορφώνεται κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι, με συμμετητές να εκτιμώνουν ότι η επανακίνηση στην αυξηπλοεία στα στενά του Ορμούζ και η πιθανή επιστροφή περισσότερων ιρανικών ποσοτήτων στην αγορά θα συμβάλλουν στη βελτίωση της παγκόσμιας προσφοράς. Είναι χαρακτηριστικό πάντως, Έρη, ότι το Brent έχει χάσει κοντά στο 10% μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, επιστρέφοντας στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από την κορύφωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Τώρα, πτωτικά κινείται και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, το οποίο διαμορφώνεται κοντά στα 41 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καθώς υποχωρούν οι ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά LNG και ενισχύεται η εικόνα επάρκειας εφοδιασμού στην Ευρώπη. Για την Ελλάδα τώρα, η σημαντική πτώση του Brent και του αμερικανικού αργού δημιουργεί προϋποθέσεις για σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών στα πρατήρια καυσίμων τις επόμενες μέρες, εφόσον η τάξη διατηρηθεί και δεν υπάρξει νέα γεωπολιτική αναταραχή στην περιοχή. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πλέον λίγο κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται στην περιοχή του 1 ευρώ και 80 λεπτών το λίτρο με την επιδότηση των 15 λεπτών. Στην Αττική βέβαια Έρη η αμόλυβδη διαμορφώνεται κοντά στο 1 ευρώ και 93 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται στο 1 ευρώ και 60 λεπτά. Οι τιμές είναι ιονός πανών χαμηλότερες από τον πανελλαδικό μέσο όρο, λόγω του έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των πρωτερίων της πρωτεύουσας, αλλά και των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου και εκεί βλέπουμε χαμηλότερες τιμές από 2 ευρώ.
2: Μάλιστα. Μετά από πολύ καιρό λοιπόν βλέπουμε και αποκλιμάκωση, πολύ σημαντικό αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Μάριε. Φυσικά όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, έτσι υπογραφές που έπεσαν μεταξύ των δύο χωρών, ο τερματισμός και όλες αυτά που συμβαίνουν στη μακροοικονομία και τα θέματα της ανταγωνιστικότητας, της άμυνας και της ασφάλειας θα συζητηθούν φυσικά στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετέχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στις Βρυξέλλες, λοιπόν, βρίσκεται από το πρωί ο ένας πρωθυπουργός. Κύριε Μητσοτάκη, πριν πάμε στην Σύνοδο Κορυφής, να πούμε ότι συμμετέχει αυτή την ώρα σε μια εκδήλωση που έγινε στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Η εκδήλωση δηλαδή αναδεικνύει το ελληνικό παράδειγμα ως παράδειγμα προς μίμηση, ας το πούμε έτσι, ναι. Πρότυπο κοινωνικού διάλογου. Είχαμε και ομιλίες από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, και από ανθρώπους από την Κομισιόν και από αλλού. Είναι περήφανος ο Πρωθυπουργός που η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία υπογράφηκε από μια κέντρο-δεξιά κυβέρνηση. Μίλησε από μεγάλη πρόοδο τελευταία χρόνια στην καταπολέμηση της ανεργίας, στην αύξηση των μισθών και στην αύξηση ακόμα και του κατώτου μισθού. Είπε ότι στόχος είναι η αύξηση και να υπεργούμε μάλιστα του χρόνου αλλά και των μέσων μισθών. Θα λένε υπεργούμενο ή τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης για 950 ευρώ κατώτου μισθό το 27 και για 1500 ευρώ μέσο μισθό. Είπε επίσης ότι πριν από 10 χρόνια δεν έγιναν πολύ καλό για την Ελλάδα, στις Βρυξέλλες δηλαδή εκεί που είναι σήμερα, σε αυτή την πόλη, αλλά χάρη στην εμπειρία του ελληνικού λαού βρισκόμαστε εδώ σήμερα και ελπίζουμε η δική μας ιστορία να αποτελέσει πηγή έμπνευση. Αυτά λοιπόν τώρα, σε λίγες ώρες, συγκεκριμένα στις 6 ώρα το απόγευμα, ώρα Ελλάδας, ξεκινάει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί πολλά και σημαντικά ζητήματα στο τραπέζι, καθώς είναι και η τελευταία Σύνοδος Κορυφής πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα, να το πούμε, Σεπτέμβριο πάλι θα βρεθούν, ή Οκτώβριο, οι 27 ηγέτες. Είναι ο προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο. Είναι η άμυνα επίσης στο επίκεντρο. Αυτά τα δύο θέματα έχουν κομβικό ρόλο σήμερα, στη σημερινή και αυριανή Σύνοδο Κορυφής. Με τον Πρωθυπουργό να έχει ήδη δηλώσει εδώ και λίγες μέρες ότι πρέπει να κινηθούμε με ταχύτητα και με αίσθηση του επίγοντος σε αυτά τα δύο ζητήματα. Η θέση της Ελλάδας είναι ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία αποτελεί κύριο προσδιοριστικό παράγοντα, όπως λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, του εμπορικού ελλείμματος εν της Κίνας. Βάζουμε και την Κίνα στην εξίσωση, γιατί και αυτή είναι κάτι το οποίο συζητείται σήμερα, πώς δηλαδή θα μπορέσει να καλύψει αυτό το κενό έναντι της Κίνας η Ελλάδα. Η Ευρώπη, η Ελλάδα βάζει ακόμα στο τραπέζι φυσικά σταθερά τους τελευταίους μήνες το μεγάλο κόστος ενέργειας, τα εμπόδια στη λειτουργία της κοινής αγοράς και τον χρηματοοικονομικό κατακαιρματισμό της Ευρωπαϊκής Υπήρου και σταθερά ζητά να γίνουν αλλαγές και μάλιστα γρήγορα και μάλιστα προς την κατεύθυνση μιας πιο ενιαίας αγοράς.
2: Τώρα στα εσωτερικά, στα δικά μας Κώστα, υπάρχει πολύ μεγάλο, είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης το θέμα της ακρίβειας. Και βασικά είναι και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο. Χθες είχαμε την παρουσίαση της πλατφόρμας posokani.gov.gr και μάλιστα σήμερα ο Πρωθυπουργός έβγαλε στη δημοσιότητα και ένα βίντεο σχετικά με αυτό.
5: Ναι, βλέπουμε λοιπόν ότι επιμένει πολύ σε αυτό το κομμάτι η κυβέρνηση, όχι ως ανάγκη προφανώς για την αντιμετώπιση της κρίσης, ως ένα ακόμα μέτρο. Μάλιστα, ρωτήθηκε σχετικά ο Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγη ώρα στον briefing των πολιτικών συντακτών. Είπε ότι είναι μια πρωτοβουλία που συνδυάζεται με άλλες πρωτοβουλίες και ότι δίνει ένα ακόμα όπλο στον καταναλωτή. Εξήγησε δηλαδή ο κ. Μαρινάκης ακριβώς πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια με αυξή εισοδημάτων πρώτα απ' όλα, με ελέγχους, με έκτακτα μέτρα. Με το μέγιστο περιθώριο κέρδους που είπε ότι ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου και άφησε περιθώριο να πάει και πιο πέρα από τις 30 Ιουνίου, να παραταθεί δηλαδή αυτό το πλαφόν στο μέγιστο περιθώριο κέρδους, αλλά και με αυτό το εργαλείο. Το οποίο εργαλείο το παρουσιάστηκε και χθες. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης ανέβησε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορεί να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Ανέβασε και την πλατφόρμα με σύγκριση τιμών πόσο κάνει και εξήγησε πώς μπορεί να δεις που πωλείται φθηνότερα το κάθε προϊόν και να συγκρίνεις τις τιμές και προϊόντα της ίδιας κατηγορίας.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε το βίντεο αυτό που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός.
6: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το πόσο πάνω. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο πόσο κάνει.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή πόσο κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ. Βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
2: Στη νέα πλατφόρμα φυσικά αναφέρθηκε και ο Τάκης Θεοδωρικάκος.
7: Πιστεύω ότι η διαφάνεια στην αγορά κάνει καλό στους καταναλωτές, στους πολίτες, σε όλους μας. Mm-hmm. Την πολιτεία η οποία κάνει ελέγχους με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή που κάνει πολύ σοβαρούς ελέγχους. Και δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι και δικαιωμένος για την επιμονή να λειτουργήσει μια ανεξάρτητη αρχή που θα κάνει αυτή τη δουλειά. Άλλωστε και η συμβολή του στο να υπάρχει αυτή η πλατφόρμα που μόλις δείξατε είναι καθοριστική. Είναι προϊόν της δουλειάς αυτής της ανεξάρτητης αρχής.
8: Πώς αυτό θα βοηθήσει στη μάχη κατά της ακρίβειας?
7: Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν βλέπει ο πολίτης που πάει να αγοράσει τα προϊόντα για τη βδομάδα ή για το μήνα, ανάλογα ο καθένας τι κάνει, τις τιμές συγκρίνει και επιλέγει, γνωρίζοντας τι κάνει και επιλέγει το φθηνότερο, επιλέγει αυτό το οποίο τον συμφέρει, παίρνει σε πιο δύσκολη θέση τις εταιρείες του ανταγωνισμού.
9: Πιέζει την αγορά, λέτε προς τα κάτω.
7: Οι οποίες κάνουν άλλα πράγματα. Αυτή είναι η χρησιμότητα, γιατί κακά τα ψέματα οι τιμές καθορίζονται από τη σχέση προσφοράς και ζήτησης.
2: Η πλατφόρμα δεν λύνει την ακρίβεια, την επιβεβαιώνει, αναφέρει η αντιπολίτευση. Και μάλιστα ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε και εκείνος ένα βίντεο αναφερόμενος στα κόκκινα δάνεια. Για να ακούσουμε.
10: Έχει το πράσινο για να διεκδικήσεις. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο σύνολο του κεφαλαίου, όπως αδικαιολόγητα συνέβαινε μέχρι τώρα.
11: Εσείς του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν την απόφαση. Θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
10: Δεν μελετάει συνέπειες. Μελετάει πώς θα πληρώσουν λιγότερα οι τράπεζες και τα φαντς. Πάλι κερδίζουν τα φαντς και εσύ χάνεις. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Ανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου.
2: Τώρα πάμε στα ισοκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει η κόντρα μεταξύ του Χάρη Δούκα και της κυρίας Διαμαντοπούλου με αιχμή όσα υπόθηκαν περί συνεργασιών και δημοσιονομικών. Βεβαίως το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι κάνει το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου. Η Άννα Διαμαντοπούλου είπε ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά της χώρας, έδωσε εύσημα στη Νέα Δημοκρατία και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η αντιπαράθεση. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
12: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, τα όσα είπε χθες η κυρία Διαμαντοπούλου στην πρωινή εκπομπή του Open τροφοδότησαν πολύ τη συζήτηση. Το ένα έχει να κάνει με το κομμάτι το δημοσιονομικό, εκεί που είπε ότι πάνε καλά τα δημοσιονομικά της χώρας. Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι αυτό αφορά μόλις το 20% των Ελλήνων, ενώ το υπόλοιπο 80% αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες δυσκολίες και δεν είναι στα ραντάρ της κυβέρνησης. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι χαρακτήρισε γελία οποιαδήποτε συζήτηση για τις εκλογικές συνεργασίες. Το δεύτερο ερμηνεύτηκε από τον κύριο Δούκα, το εξέλαβε ο ίδιος ως μομφή στο πρόσωπό του, παρότι η κυρία Διαμαντοπούλου διευκρίνεζε σε συνομιλητές της ότι αφορούσε τους πάντες, όχι μόνο τον κύριο Δούκα, οποιοδήποτε ανοίγει αυτή τη διαδικασία κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά από εκεί πέρα ο κύριος Δούκας το εκβέλαβε ως προσωπική αιχμή. Κατηγόρησε την κυρία Διαμαντοπούλου ότι η θέση που εξέφραζε την κυβέρνηση είναι απέναντι θέσεις που έχει ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ και ουσιαστικά ο ίδιος επέμεινε στο θέμα των προγραμματικών συνεργασιών με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Είναι μια συζήτηση πάντως αίρη που υπάρχει αυτή, δηλαδή τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ το βράδυ των εκλογών. ιδίως αν δεν επιβεβαιωθεί ο στόχος της πρώτης θέσης. Να σου πω ότι υπήρχε ένα σχόλιο από την Καρλαώτη, όπως είπες και εσύ, σε μια λογική να πέσουν οι τόνοι,
2: ναι,
12: ότι το κάθε στέλεχος πρέπει να πάρει την ευθύνη και να μην τροφοδοτεί σε αντιπαραθέσεις. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος.
2: Αυτή νομίζω η δήλωση έχει πολύ ενδιαφέρον του κύριου Βαρδακαστάνη.
12: Ναι, αποκήρυξε που κάνει παλιότερα ο κ. Τούκα και την χτεσινή τη κ. Διαμαντοπούλου. Ωστόσο, διευκρίνησε ο κ. Βαρδακαστάνη ότι οποιαδήποτε διαγραφέ, που για να σου μιλήσει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα πάνω στο τραπέζι, ότι είναι αποκλειστικό προνόμιο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Αλλά να σου πω στο πλαίσιο του ρεπορτάζ ότι δεν υπάρχει κάποια τέτοια προσέγγιση από την πλευρά του κ. Αβδλάκη.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν πώς, τι δήλωσε ο κ. Βαρδακαστάνη, γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη, εδώ στα Παραπολιτικά, που χαρακτήρισε και τις δύο άστοχες τις δηλώσεις και είπε ότι όποιος βγαίνει εκτός της ανάδειξης των θέσεων είναι και εκτός γραμμής.
9: Είχα πει όταν ρωτήθηκα με την πρώτη δήλωση του κ. Δούκα ότι ήταν μια άστοχη δήλωση. Ναι. Όπως άστοχη δήλωση είναι και της κυρίας Διαμαντοπούλου, διότι η δήλωση αυτή επαναφέρει τη συζήτηση. Και υπ' αυτήν την έννοια είναι μια άστοχη δήλωση, ακόμα και αν στο περιεχόμενό της έχει κάποια σοβαρά στοιχεία, που μπορεί και του κυρίου Δούκα να είχε. Αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν όργανα στο ΠΑΣΟ. Είχαμε το συνέδριο τέλος Μαρτίου, κλείσαμε θέματα. Η δική μου ορμότητα είναι να καλώ όλους σε πλήρη στοχοπροσήλωση.
13: Μάλιστα.
9: Οτιδήποτε βγαίνει εκτός από την στοχοπροσήλωση είναι εκτός γραμμής. Του συνεδρίου, όχι δική μου.
2: Τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη. Είπε ότι η κυρία Διαμαντοπούλου έπρεπε να μην είναι πια στο ΠΑΣΟΚ και μάλιστα ρωτήθηκε και απάντησε: αν κάποιος κληθεί να επιλέξει ανάμεσα σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα, θα πρέπει να πάει με τον δεύτερο.
14: Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου είναι μια πάρα πολύ σοβαρή γυναίκα. Υπήρξε πολύ καλή υπουργός, πάρα πολύ ικανή. Και εγώ προσωπικά την εκτιμώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι την έχει πατήσει πολιτικά. Και θέλω να εξηγήσω γιατί το πιστεύω αυτό. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου έπρεπε να μην είναι πια στο ΠΑΣΟΚ ή τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ όπως διαμορφώθηκε το τελευταίο καιρό. Αυτά που λέει η κυρία Διαμαντοπούλου με αυτό που είναι το ΠΑΣΟΚ σήμερα δεν έχουν ταύτιση. Η κυρία Διαμαντοπούλου προσπαθεί τώρα σε αυτό το παράλογο να εκφράσει πέντε πράγματα λογικά. Λέει, τι είπε, ότι είχε αναβαθμιστεί η διεθνή θέση τη χώρα το 19. Σιγά την ανακάλυψη. Δηλαδή χρειάζεται την Άννα Διαμαντοπούλου για να το πει. Δηλαδή, αν πει Άννα Διαμαντοπούλου ότι είναι στρογγυλή η γη, και πω και εγώ ότι η γη είναι στρογγυλή, πάει να πει ότι η κυρία Διαμαντοπούλου συμφωνεί με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Όμως αυτά στο ΠΑΣΟΚ, στην παράνοια που έχουν πέσει, την πολιτική παράνοια εννοώ, είναι άλλα ζητήματα. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάει πολύ αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς έχει ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα στις πλειοδοσίες λαϊκίστικες. Δωρεάν μετακίνητα μέσα μεταφοράς, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δωρεάν και η Αθήνα Θεσσαλονίκη, λέει ο κύριος Τσίπρας. Κατάργηση πανελληνίων, λέει ο κύριος Τσίπρας. Θα πει κάτι άλλο ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχουν πάει στη σφαίρα του παράλογου. Και τα δύο αυτά κόμματα. Γιατί πια ο κύριος Ανδρουλάκης δυστυχώς έχει οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ αριστερά. Και το πρόβλημα του μεγάλο ποιο είναι. Τώρα που δημιουργείται το κόμμα Τσίπρα. Αν κάποιος αυτού τύπου ψηφοφόρος έχει να επιλέξει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Τσίπρα, θα επιλέξει τον κύριο Τσίπρα.
2: Εσωστρέφεια στον ΠΑΣΟΚ, εσωστρέφεια όμως και στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στην Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Συνεχίζεται, θα λέγαμε, η εσωστρέφεια στον ΣΥΡΙΖΑ. Καθώς από τη μία ο Σωκράτης Πάμελος επιμένει ότι υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για τη στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, και από την άλλη εμφανίζονται τα στελέχη όπως ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης, οι οποίοι επιμένουν ότι η απόφαση αυτή δεν είναι ξεκάθαρη. Να πούμε ότι ο Νίκος Παπάς, μιλώντας χθες στο Action 24, είπε ότι έχει πάρα πολλές απορίες σε ό,τι αφορά την απόφαση αυτή και έθεσε θέμα με τον τρόπο του Προέδρου, λέγοντας ότι θα πρέπει ο κύριος Πάμελος να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Την ίδια στιγμή ο Παύλος Πολάκης σε συνέντευξή του δήλωσε παρόν, θα λέγαμε, στην εσωκομματική διαδικασία. Δηλαδή, με τον τρόπο του είπε ότι αν ανοίξει η διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου, αυτός θα είναι παρόν. Και γιατί τώρα το είπε? Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι η πλευρά του κυρίου Πολάκη επιχειρεί να μαζέψει 70 υπογραφές που χρειάζονται προκειμένου να ξανασυνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή για να δει την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής. Το αν θα συμβεί αυτό τώρα μάλλον θεωρείται λίγο δύσκολο, πάντως οι προθέσεις του βουλευτή Χανίων είναι αυτές. Να πούμε πάντως ότι ο κύριος Πάνελος σε συνέντευξή του χθες το βράδυ και πάλι στο Άξιον είπε ότι δεν υπάρχει θέμα παραίτησής του. Ρωτήθηκε δηλαδή σχετικά αν σκέπτεται την παραίτηση και είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και επεσήμανε για άλλη μια φορά ότι αποκλείεται να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, ο πρώην Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες από την Κύπρο, όπου όπως είπαμε βρισκόταν στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, εξέφρασε την άποψη ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι ντέρμπι. Όπως είπε, η Ελλάς διεκδικεί την ψήφο των πολιτών για να νικήσει τις εκλογές. Και από εκεί και ύστερα είπε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει από τις 6 Μαΐου, από τις 26 Μαΐου. Ναι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Εάν οι εκλογές γινόντουσαν μέχρι τότε, προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης θα είχε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου, αυτό θα είναι δύσκολο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα είναι μια αναμέτρηση σκληρή, η οποία θα γίνει ντέρμπι. Εμείς λέει δεν κατεβαίνουμε σε εκλογές απλώς για να καταγράψουμε τις δυνάμεις μας ή για να διαμαρτυρηθούμε. Κατεβαίνουμε στις εκλογές για να νικήσουμε. Θέλω να σου πω ότι απάντησε και σε αυτά που έχει πει όλο το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση περί λαϊκισμού, για τις θέσεις που έχει καταθέσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι 5 προτάσεις δηλαδή, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και την... και το θέμα των εισιτηρίων, η κατάργηση δηλαδή, η δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, λέγοντας ο κύριος Τσίπρας ότι δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα, το να ενδιαφέρεσαι δηλαδή για τα λαϊκά προβλήματα και να προσπαθείς να βρεις λύσεις. Και επεσήμανε ότι η πρόταση που έχει καταθέσει για δωρεάν μετακινήσεις είναι μία πρόταση η οποία αφορά τα λαϊκά στρώματα και το κόστος της οποίας ανέρχεται σε 250-300 εκατομμύρια και όπως είπε είναι ένα κόστος το οποίο ο κρατικός προϋπολογισμός μπορεί να το αντέξει.
2: Μάλιστα.
15: Είναι ένα μικρό κόστος.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου. Να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας η Άννα Παπαδοπούλου, είναι αναπληρώτερη εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, στο Θανάση Φουσκίδη και στη Στέλλα Καντώνα.
13: Εμείς, όπως ακούσατε και τον Αλέξη Τσίπρα πρόσφατα και από την Νίκαια, ο στόχος είναι οπωσδήποτε η εκλογική νίκη από την πρώτη Κυριακή. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια αυτή τη στιγμή να απευθυνθούμε στην ελληνική κοινωνία έτσι ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε το μήνυμά μας, που δεν είναι άλλο από το ότι η Ελλάδα έρχεται να προτείνει ένα πραγματικά εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης του τόπου έναντι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δήλωση που έκανε η Λούκα Κατσέλη εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1 στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Είπε ότι Πασόκ και Ελλάς θα αναγκαστούν να συνεργαστούν και καλό είναι να γίνει αυτό πριν τις εκλογές.
16: Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν πολύ καλύτερο και πολύ πιο ορθό να υπάρχει μια συμπόρευση και ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο πριν τις εκλογές. Μπορεί να γίνει κάτι. Φαίνεται δύσκολο.
2: Δύσκολο.
16: Θα συμπράξει. Ναι. Φαίνεται δύσκολο, ναι, δύσκολο πριν τις πρώτες εκλογές. Επομένως, το πιθανό είναι ότι θα κατέβει αυτοδύναμο, όπως έχει πει το ΠΑΣΟΚ, και αυτοδύναμο το Ελλάς, με τη συμπόρευση των μικρότερων κομμάτων, που στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως πήρε την απόφαση στην Κεντρική του Επιτροπή.
2: Νέο αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγκρίνοντας ψήφισμα με το οποίο διαπιστώνει σοβαρές ελλείψεις στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
17: Καλό μεσημέρι, Έρικη, στη Θένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, αυτό λέει η έκθεση και όπως μας έλεγαν νωρίτερα και από το Υπουργείο Εξωτερικών, η Ευρώπη ουσιαστικά κατέγραψε στο ψήφισμά της, κατέγραψε στην έκθεσή της την πραγματικότητα για την εσωτερική κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία και για την κρίση των θεσμών, για την κρίση της δημοκρατίας, για την κρίση των κανόνων του κράτους δικαίου. Η αλήθεια είναι ότι στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, στο briefing. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση λοιπόν για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Τουρκία, είπε ότι το περιεχόμενό του επιβεβαιώνει πλήρως τις ελληνικές θέσεις και συμπλήρωσε ότι διαψεύδει και όσους κατηγορούν, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, την κυβέρνηση για πολιτική υποχωρητικότητας ή διεθνούς απομόνωσης της χώρας. Η έκθεση, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης της Αρμόδιας Επιτροπής για την Τουρκία, δικαιώνει απολύτως την Ελλάδα, επισημένοντας πως υπέρ της έκθεσης τάχθηκαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αντιθέτως, ανέφερε ότι καταψήφισαν η Πλεύση Ελευθερία, η Νίκη και η Ευρωομάδα των Πατριωτών, στην οποία συμμετέχει και η Αφροδίτη Λατινοπούλου, θυμίζω.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Τώρα, σε μίσονα θεσμική αντιπαράθεση εξελίσσεται η υπόθεση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπό την Λάουρα Κουβέση προσέφυγε στον Άριο Πάγο. Πάμε στη Βάσο Παλαιού, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
18: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς κατέθεσε προσφυγή η κυρία Κοβέσε στη διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου σχετικά με το ζήτημα της μη ανανέωσης της θητείας των τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων για 5 έτη, αλλά για 2. Να πούμε ότι η κυρία Κοβέσε είχε προαναγγείλει και κατά την τελευταία της επίσκεψη στην Ελλάδα την αντίθεσή της σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η συγκεκριμένη προσφυγή πρόκειται να κριθεί την επόμενη εβδομάδα από την διοικητική Ολομέλεια και σε περίπτωση που απορριφθεί δεν αποκλείεται να υπάρξει και προσφυγή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το ζήτημα.
2: Τώρα στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι πολεοδομίες ολόκληρης της χώρας. Γίνεται έρευνα για μαύρο χρήμα μετά το κύκλωμα διαφθοράς το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, Βάσο.
18: Έτσι, ακριβώς με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, του κ. Καράλα Μπουγουριώτη, θα διενεργηθεί μια εκτενής και πολυεπίπεδη έρευνα και θα ελευθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις πολεοδομίας από το ένα άκρο της χώρας μέχρι το άλλο. Να σας πω ότι ο συγκεκριμένος έλεγχος, σύμφωνα πάντα με την εντολή του κ. Βουρλιώτη, δεν θα σταθεί μόνο στους υπαλλήλους και τα στελέχη των πολεοδομιών, αλλά θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ στο μικροσκόπιο θα πούν και τριχόν τρίτα πρόσωπα πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση μαύρου χρήματος. Σε κάθε περίπτωση, όταν ολοκληρώνεται μια έρευνα, τότε θα σχηματίζεται δικογραφία και θα αποστέλλεται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές προκειμένου να διενεργηθεί η προκαταστική εκτέταση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Απίστευτο και όμως αληθινό και ελληνικό. 77χρονος στον Πειραιά επιτέθηκε με 3-1 σε 2 άτομα για μια θέση στάθμευσης. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, λίγο πριν τις 2 η ώρα, όταν οι κάτοικοι της ίδιας πολυκατοικίας είχαν μια διαμάχη, μια ηλεκτρική διαμάχη για μια θέση στην πιλωτή της πολυκατοικίας της οδού Μπιζανίου. Εκεί τα πνεύματα οξύνθηκαν, ο 77χρονος δεν αντιμετώπισε πολύ ελαφρά την δυσαρέσκειά του και άρχισε να βρίζει κιόλας και εκείνη την ώρα απάντησαν αντιστοίχως 2 αδέλφια, ένας 42χρονος και ένας 38χρονος στις ύβρις του 77χρονου. Τότε εκείνος κινήθηκε, άνοιξε το πορταγκάζ στο αυτοκίνητο του και έβγαλε μια 3-1 μήκους 130 εκατοστών και επιτέθηκε στον έναν από τους δύο μας, τραυματίζοντας τον ελαφρά στο χέρι, ο οποίος όμως κατάφερε να ξεφύγει και να κρυφτεί πίσω από κάποια αυτοκίνητα. Έπειτα ο 77χρονος κυνήγησε τον δεύτερο αδελφό, ο οποίος στην συμβολή των οδών Μπιζανίου και Σκυλίτσι στραβοπάτησε και έπεσε στο έδαφος με τον 77χρονο να φτάνει από πάνω του και να επιχειρεί να τον τραυματίσει, ευτυχώς χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ναι. Αμέσως σημειώθηκε πανικός εκεί στο σημείο. Κάλεσαν την αστυνομία, η ομάδα Δίας έφτασε πάρα πολύ γρήγορα, συνέλαβε τον 77χρονο και τον οδήγησε στο ΑΤΑΦ του Δημοτικού Θεάτρου και σήμερα πριν από λίγη ώρα τον οδήγησαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα στον Πειραιά προκειμένου να περάσει από τη διαδικασία του αυτοφόρου. Κατηγορείται για παράβαση του νόμου περί όπλων, αλλά και για απόπειρα πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
2: Τώρα είχαμε και έναν άγριο επίσης καυγά ανάμεσα σε 2 οδηγούς μηχανών. για την προτεραιότητα στο δρόμο και μάλιστα σε σιδηροδρομική γραμμή εκεί στον Κολωνό.
19: Αυτό ακριβώς. Ερή ήταν την Κυριακή το βράδυ που σημειώθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο έχει καταγραφεί μάλιστα και από κάμερες των περίοικων, εκεί που δεν μπορούσαν να πιστέψουν τα μάτια τους πως οι δύο αναβάτες που ήταν στην Αγίου Μελετίου και ετοιμάζονταν να περάσουν από την σιδηροδρομική γραμμή, να περάσουν από την σχετική διάβαση, έβγαλαν τα κράνη τους και άρχισαν να κοπανά ο ένας τον άλλον με τα κράνη. Χρησιμοποιούσαν δηλαδή τα κράνη ως όπλο. Μάλιστα ο καυγάς κράτησε πάρα πολλή ώρα και χρειάστηκε η παρέμβαση των ψυχρεμόδρων προκειμένου να λήξει το συμβάν. Ευτυχώς δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός. Και όλα έλαβαν τέλος.
2: Τώρα, πριν από λίγες ώρες, έχει έρθει η καταγγελία ότι οι πυροσβέστες αναφέρουν ότι δέχθηκαν επίθεση ενώ έσβηναν φωτιά σε καταβλισμό στον Ασπρόπυργο. Τι ακριβώς συνέβη, Σπύρο?
19: Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο δεν είναι καινούργιο όμως. Είναι κάτι που επαναλαμβάνεται πολύ συχνά και οι πυροσβέστες διαμαρτύρονται συχνά για αυτά τα περιστατικά που αντιμετωπίζουν και γι' αυτό πολλές φορές πηγαίνουν μαζί με την αστυνομία σε τέτοια περιστατικά.
2: Απίστευτο.
19: Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, όλα σημειώθηκαν το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, όταν ένα πυροσβεστικό όχημα κλείθηκε να επέμβει στην περιοχή του Ασπροπύργου, πολύ κοντά σε καταβλισμό Ρωμά. Εκεί 20 άτομα τους περίμεναν και τους προφυλάκησαν, με αποτέλεσμα να φύγουν άρον-άρον οι πυροσβέστες και να προχωρήσουν σε σχετική καταγγελία.
2: Πήγανε μάλιστα να τους πάρουν και το όχημα.
19: Πήραν να τους πάρουν το όχημα, πήγαν να τους πάρουν και διάφορα τιμαρτή που μπορεί να είχαν πάνω τους.
2: Προσωπικά αντικείμενα, ναι.
19: Οι τρεις πυροσβέστες κλείθηκαν μέσα στο πυροσβεστικό όχημα και έβαλαν μπροστά και εγκατέλειψαν το σημείο όπου είχε ανάψει η φωτιά. Έτσι, μια φωτιά η οποία δεν γεννήθηκε από μόνη της, δεν μπήκε από μόνη της. Ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς τους εμπλεκόμενους να είχαν κάποιο λόγο να βάλουν φωτιά, διότι πολλές φορές οι συγκεκριμένοι άνθρωποι βάζουν φωτιά σε καλώδια προκειμένου να φύγει το πλαστικό από αυτά και να παραμείνει ο χαλκός, τον οποίο να τον εκμεταλλευτούν εμπορικά.
2: Τώρα, πολλές φορές έχουμε πει, Σπύρο, για τηλεφωνικές απάτες. Για ακόμη μια φορά, μια 78χρονη στην Κηφισιά έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης. Τι ακριβώς συνέβη?
19: Και έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης και μάλιστα η λία των δραστών ήταν και πάρα πολύ μεγάλη, γιατί μιλάμε για 200 χρυσές λίρες. Το σενάριο δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε. Είναι απολύτως γνωστό και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είναι άνθρωποι που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και ισχυρίζονται ότι αν τα τιμαλφή, τα κοσμήματα και τα χρήματα δεν μπουν σε μια συσκευασία, σε ένα μπολ, σε μια σακούλα και να τα αφήσουν έξω τα θύματα, τότε υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος. Άλλοι έχουν χρησιμοποιήσει μάλιστα ότι μπορεί να εκλειφθεί και ραδιενέργεια.
2: Μάλιστα.
19: Λένε ότι μπορεί.
2: Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
19: Ευτυχώς όμως οι αστυνομικοί της διεύθυνσης αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος κατάφεραν και εντόπισαν τον αρχηγό της συγκεκριμένης συμμορίας, η οποία δραστηριοποιείται και αυτή, έχει τη βάση της και αυτή στον Ασπρόπυργο.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο. Τώρα η Ακρόπολη περνά σε μια νέα εποχή. Το Παγκόσμιο Μνημείο μας, ο μεγάλος μας θησαυρός, μετά από 220 χρόνια αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα. Η Χρύσα Παλιαράκη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας πει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, είναι μια σημαντική εξέλιξη για την Ακρόπολη μας αυτή. Όπως είπες και εσύ, για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια παρουσιάζεται ολοκληρωμένο το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης και έδωσαν έτσι πλέον στους επισκέπτες τη δυνατότητα να θαυμάσουν το εμβληματικό μνημείο. Έχουν φύγει οι σκαλοσιές που υπήρχαν εδώ και χρόνια στη δυτική του όψη. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια εικόνα που δεν έχει αντικρίσει κανείς μας εδώ και δύο αιώνες. Στην ουσία, αυτό που έγινε είναι ότι το τριγωνικό επάνω μέρος της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα εμφανίζεται ξανά πιο ολοκληρωμένο. Τοποθετήθηκαν δύο νέοι ορθοστάτες στις κενές θέσεις του αετώματος και ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εργασίες της αποκατάστασης. Η υπουργός, η κυρία Λίνα Μενδώνη, χαρακτήρισε φυσικά το αποτέλεσμα πραγματικά συγκλονιστικό και τόνισε ότι η απομάκρυνση των κρυωμάτων και η ολοκλήρωση της αποκατάστασης αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα των τελευταίων ετών στις εργασίες συντήρησης της Ακρόπολης. Για τις ανάγκες της τελικής τοποθέτησης των λίθων, τώρα εγκαταστάθηκε ένα νέο λειτουργικό σύστημα κρυώματος, το οποίο είναι πιο προσαρμοσμένο στο μνημείο και πληρεί τις αυστηρότερες σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα. Το ιστορικότερο μνημείο, η Ακρόπολη της πατρίδας μας και η μουσική συναντά την ιστορία σε 9 συναυλίες, σε εμβληματικά σημεία της Αττικής, από το Σούνιο και την Ελευσίνα ως την Οδό Αποστόλου Παύλου. Εκεί το Attica Roots Festival έρχεται με μια νέα πολιτιστική δράση να αναδείξει τη μουσική μας παράδοση, να τη συνδέσει με το σύγχρονο κοινό. Για όλα αυτά λοιπόν θα μας ενημερώσει τώρα η Μαριάνθη Κουνιά από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Μαριάνθη.
21: Καλησπέρα, Έρη. Πράγματι, σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς παρουσίασε στο Ίδρυμα Γουλανδρή το νέο μουσικό φεστιβάλ της περιφέρειας, που έχει τίτλο Attica Roots Festival, που θα ξεκινήσει στις 25 Ιουνίου και θα φιλοξενήσει σε εμβληματικά ιστορικά τοπόσημα της Αττικής 9 συναυλίες με δωρεάν είσοδο.
1: Πολύ ωραία. Εκεί λοιπόν οι άνθρωποι θα έρθουν σε επαφή με τους καλλιτέχνες, με κορυφαίους καλλιτέχνες, και να πούμε μερικά τοπόσημα, όπως παραδείγματος χάρη είναι η Ρωμαϊκή Αγορά, είναι το Σούνιο, έτσι.
21: Βέβαια, η έναρξη του φεστιβάλ θα δοθεί στη Ρωμαϊκή Αγορά στην Πλάκα την 5η 25 Ιουνίου.
1: Και φυσικά να πούμε ότι στο πρόγραμμα συμμετέχουν σημαντικοί καλλιτέχνες, Μαριάνθη, όπως η Δήμητρα Γαλάνη, η Ευανθία Ρεμπούτσικα.
21: Η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, το συγκρότημα Κάτζο Ντίλο, οι Χαΐνιδες θα υποδεχτούν το κοινό της Αττικής με σκοπό την σύνδεση της παραδοσιακής με τη σύγχρονη μουσική.
1: Η αυλαία ανοίγει λοιπόν στις 25 Ιουνίου με τους Mod Plangal στη Ρωμαϊκή Αγορά. Ολοκληρώνεται στις 25 Ιουλίου, ένα μήνα μετά, στο Ζάπιο. Και βεβαίως η είσοδος είναι δωρεάν, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, Μαριάνθη.
21: Η είσοδος είναι δωρεάν, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε. Είναι 9 οι συναυλίες. Στην Αθήνα, στην Αττική θα γίνουν όλες. Και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Καρδαλιάς, έχει στόχο να γίνει θεσμός αυτό το φεστιβάλ, δηλαδή να ακολουθήσουν και άλλα φεστιβάλ πάνω με βάση αυτό. Και να πούμε κάτι τελευταίο, ότι έχει επίκεντρο τις ρίζες, ναι, τις ρίζες της μουσικής, φέρνοντας τα παραδοσιακά στοιχεία στο σήμερα.
1: Πολύ σημαντικό και είμαστε πολύ χαρούμενοι, Μαριάνθη, διότι η χορηγή επικοινωνίας είναι ο όμιλός μας, Next Step Media Group, αλλά και το aefemerida.gr, σε μια εκδήλωση μοναδική με 9 συναυλίες.
21: Και φυσικά το Μέγκα.
1: Και φυσικά το Μέγκα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριάνθη.
21: Ευχαριστώ.
1: Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Χρήστος Μπατάκας, όλα βεβαίως κινούνται γύρω από το Μουντιάλ. Έχουμε αγωνιστικές εξελίξεις εκεί, στην μεγάλη μπάλα. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη.
1: Να ξεκινήσουμε με τις αναμετρήσεις του Μουντιάλ. Εκεί έχουμε μια πολύ σημαντική αναμέτρηση από ό,τι βλέπω. Είχαμε μια πολύ σημαντική αναμέτρηση της εθνικής ομάδας της Κροατίας, που δεν κατάφερε να επιβληθεί απέναντι στην Αγγλία.
22: Ακριβώς. Ήταν το παιχνίδι που ουσιαστικά έκλεψε την παράσταση από όσα συνέβησαν στο χτεσινό βράδυ. Τα τρία λιοντάρια επικράτησαν με 4-2 της Κροατίας, έδειξαν από νωρίς γιατί θεωρούνται ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου, συνδύασαν και θέαμα και ουσία, είχαν λύσεις επιθετικά για κάθε γκολ που τους έδινε η Κροατία, και είναι ενδεικτικό το ότι δεν υπάρχουν αυτές οι βαρύγδουπες δηλώσεις από πλευράς Άγγλων για το τρόπαιο, συνεχίζουν σταθερά μακριά από τον τύπο και τα φώτα. Στον ίδιο όμιλο επίσης να πούμε ότι η Γκάνα ξεκίνησε με νίκη επικρατώντας 1-0 του Παναμά και μπαίνοντας και εκείνη στη μάχη της πρόκρισης, ενώ λίγο νωρίτερα η Πορτογαλία ήταν απογοητευτική για όσοι την περίμεναν.
1: Ναι.
22: Έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Και τέλος η Κολομβία έκανε ουσιαστικά το καθήκον της, νικώντας με 3-1 το Ουσμπεκιστάν.
1: Λοιπόν, πέραν από τα αγωνιστικά βέβαια, υπάρχουν και αυτές οι ανθρώπινες ιστορίες που αναδεικνύουμε και εδώ από τα παραπολιτικά, οι ανθρώπινες ιστορίες του Μουντιάλ που κερδίζουν πάντα έτσι το ενδιαφέρον και των ακροατών. Εδώ τώρα έχουμε μια ξεχωριστή ιστορία. Η ιστορία του Γιώαν Βίσα, ενός παίκτη ο οποίος σκόραρε για το Κονγκό, αλλά αυτός έχει μια συγκλονιστική ιστορία ζωής. Θέλεις να μας την πεις, Χρήστο μου?
22: Βεβαίως, μια από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες παικτών του Μοντιάλ. Έγινε ουσιαστικά ο Βίσα ήρωας για τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό στο 1-1 με την Πορτογαλία. Ήταν αυτός που πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία της χώρας του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Πίσω όμως από τον γκολ υπάρχει μια συγκλονιστική ιστορία ζωής. Το 2021 συγκεκριμένα, όταν αγωνιζόταν στη Λοριάν, είχε δεχτεί επίθεση με οξύ μέσα στο σπίτι του από γυναίκα που είχε παρουσιαστεί τότε ως θαυμάστριά του. Υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα στα μάτια. Χρειάστηκε μάλιστα να κάνει και μια επίγουσα επέμβαση, όπου για μήνες δεν γνώριζε αν θα μπορέσει να ξαναδεί κανονικά και εννοείται να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο.
1: Αυτό συνέβη πριν από 5 χρόνια, Χρήστο.
22: Ναι, ακριβώς. Και ο ίδιος έχει περιγράψει αρκετά καλά εκείνη την περίοδο.
1: Ναι.
22: Είχε πει ότι ήταν ένας εφιάλτης για τον ίδιο, είχε ζήσει κρίση πανικού, είχε αδυναμία στον ύπνο. Παρ' όλα αυτά, όχι μόνο δεν τα παράτησε, έφτασε μέχρι την Premier League και σήμερα έχει βρεθεί να γράφει ιστορία με τη φανέλα του Κονγκό, μια πραγματικά συγκλονιστική ιστορία.
1: Μάλιστα, τώρα πάμε, φεύγουμε από το Μουντιάλ και πάμε τώρα σε όλα όσα γνωρίζουμε, όλες τις πληροφορίες που έχουμε γύρω από το πρόσωπο του Γιάννη Αντετοκούμπο. Τι συμβαίνει, τι έχουμε εκεί?
22: Πρόκειται να είναι το πιο καυτό όνομα του φετινού καλοκαιριού στο NBA. Συνεχίζονται τα σενάρια γύρω από το μέλλον του σχετικά με το Milwaukee.
1: Mm-hmm.
22: Έχουμε κάποια δημοσιεύματα που το συνδέουν με τη Celtics, αλλά έχουμε και μια νέα αναφορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες που βάζει πολύ δυνατά στο παιχνίδι και τους Miami Heat. Σύμφωνα με το δημοσιογράφο Jake Fisher, οι Bucks λειτουργούν τις τελευταίες ημέρες σαν μια ομάδα που περιμένει ουσιαστικά να αποκτήσει και τη 13η επιλογή του draft, μια επιλογή που ανήκει αυτή τη στιγμή στους Miami Heat. Κάτι τέτοιο εννοείται πως θα μπορούσε να συμβεί μόνο αν γινότανε ένα πιθανό trade με τους Heat, με το Γιάννη φυσικά να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Είναι δεδομένο ότι θα μας απασχολήσει το μέλλον του Γιάννη και τις επόμενες μέρες.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Χρήστος Μπατάκας στα αθλητικά. Να σας πούμε ότι αυτή την ώρα έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Κυκλοφοριακό κομφούζιο θα το χαρακτήριζε κανείς στο κέντρο της Αθήνας. Και όχι μόνο, πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στη Λεωφόρο Αθηνών, σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας. Έχουμε επίσης αυξημένη κίνηση στον Καρέα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην Παραλιακή και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Γλυφάδας. Αυτή την ώρα έχουμε ισχυρή βροχόπτωση στην Λακωνία, στον νομό Λακωνίας. Συνεχίζεται η αστάθεια του καιρού. Από αύριο, κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, χωρίς προβλήματα. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο εδώ στην Αττική δείχνει 30 βαθμούς και 29 στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Παναγού και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Ωχ, τι λαστιγιά! Έχουμε πουλή ακόμη! Η Ρουμανίτσα, η Άρνα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια Μεσολόγγι, τελείως ήρθαμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
9: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
10: Χαχαχα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
12: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
13: Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας. Μετά εντάξει από Mad Video Music Awards, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια εξουθένωση. Αλλά πάντα εδώ πέρα με Throwback Thursday της 5ης, 18 Ιουνίου λοιπόν σήμερα. Είμαστε νομίζω στο παλμό του καύσωνα, αλλά και στο παλμό της ωραίας μουσικής που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας. Μετά τα έξι από Mad Video Music Awards, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια εξουθένωση. Αλλά πάντα εδώ πέρα με Throwback Thursday της 5ης, 18 Ιουνίου λοιπόν σήμερα. Είμαστε νομίζω στο βαλμό του καύσωνα, αλλά και στο βαλμό της ωραίας μουσικής που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες.

Και στο βαλμό τη ωραία μουσική που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, λοιπόν, θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες και θα πάμε πολύ πίσω. Στην Αυλή του Παραδείσου από Δέσποινα Βανδύ. Ένα τραγούδι που νομίζω ότι όλους μας έχει κάνει να κλάψουμε. Όλοι θέλουμε κάπου να το αφιερώσουμε. Μία άλλη εποχή, μία χρυσή εποχή της δισκογραφίας. Και να πούμε σε αυτό το σημείο το ότι, εγώ τουλάχιστον το πω αυτό, το ότι ωραία μουσική έχουμε ακόμα. Αυτά τα τραγούδια όμως, παιδιά, νιώθω ότι δεν θα ξαναβγούν ποτέ. Το είπα λοιπόν και πάμε να το ακούσουμε.

Και μιας και έχουμε πάει στο πολύ πίσω παρελθόν, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό χρονικά, αλλά καταλάβατε τι έμφαση θέλω να δώσω. Να σας πω ότι μια Αθηνά Κλίμη, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και δεν ξέρετε τι λέει αυτή η τρελή, να σας πω ότι έχουμε Throwback Thursday. Σήμερα λοιπόν θα ανακαλύψουμε μερικές επιτυχίες του χθες που μπορεί κάποιοι από εσάς να τις ακούτε και να μην ζούσατε καν. Μάρο Λίτρα λοιπόν και Μηχανή του Χρόνου και τίτλος νομίζω του The Point. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα λοιπόν θα έρθει και αυτό το κομμάτι. Μάρο Λίτρα πλέον απέχει από το τραγούδι και μάλιστα έχει πάει στην Αμερική και ζει και εργάζεται σαν νοσηλεύτρια. Πόπο, ένδοξη εποχές fame story, παιδιά. Κάποιοι τώρα δεν ξέρετε καθόλου και δεν καταλαβαίνετε, αλλά δεν πειράζει. Ξέρουμε εμείς, δυναμώστε την ένταση και επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι στο μισάωρο αυτής της εκπομπής, παιδιά, και ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα και η φωνή μου κάπου λίγο πάλι απέχει, αισθάνομαι, αλλά δεν πειράζει. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Λοιπόν, ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, ακούμε και επιτυχίες του χθες σήμερα. Throwback Thursday λοιπόν, και θα συνεχίσουμε πάρα μα πάρα πολύ δυναμικά και σήμερα με και τη Γαρμπή και η Ιεροσιλία. Ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε και σε πολλά remixes πλέον και πραγματικά νομίζω ότι οι fans της Κετούλας όταν το ακούμε σηκωνόμαστε όρθιοι.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: Union FM.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
7: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
10: Viral Radio Show.

πάντα όταν ακούμε και τη Γαρμπή. Παιδιά, εγώ μετά θέλω να ακούσουμε και έναν Διονύση Σχοινά. Προειδοποιώ. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. Throwback Thursday λοιπόν σήμερα με μια φωνή που απέχει, παιδιά, προσωπικά για εμένα. Γιατί εντάξει, παιδιά, είχαμε Mad VMA, καταλαβαίνετε, γινόταν ένας χαμός. Παρ' όλα αυτά δεν μεγαλώνουμε. Δεν νιώθουμε ότι μεγαλώνουμε. Νιώθουμε πιο νέοι από ποτέ. Γι' αυτό το δεν μεγαλώνω από Διονύση Σχοινά θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά και εσείς φυσικά μένετε στην παρέα μου.

πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα αυτές τις μέρες. Και είδαμε και την οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα, η οποία επενέβη σε διάφορα δημοσιεύματα μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και καλά έκανε, θα πω εγώ. Πάντα θέλουμε να δημόμαστε τον Δημήτρη Κόκοτα εδώ πέρα στην εκπομπή. Γι' αυτό το ότι στα συγχωρώ θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, όπως και πολλές επιτυχίες του που ακούμε αναδιαστήματα. Γιατί, παιδιά, πάντα η σκέψη μας είναι και στον ίδιο.

Εμφανώς επηρεασμένη, παιδιά, από την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου από τα Mad Video Music Awards, όπου δεν είχε εμφανιστεί πέρσι. Δεν πρέπει έτσι στο τέλος αυτής της ώρας να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου. Πρέπει. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Οι αναπάτητες κλείς θα έρθουν για να σφραγίσουν την πρώτη ώρα αυτής της εκπομπής και να περάσουμε στη δεύτερη. Έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί. Έχετε χρόνο να μου στείλετε τα μηνύματά στο Instagram μας Be Viral Radio Show για το πιο throwback τραγούδι θέλετε να ακούσετε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά με τα τραγούδια που εσείς επιλέγετε.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Η 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε για μία ώρα γεμάτη μουσική ακόμα με Throwback Thursday και εμφανώς επηρεασμένη από την εμφάνιση στο Mad VMAs του Αντώνη Ρέμου που εμφανίστηκε για τα 30 χρόνια ενεργούς δισκογραφίας του και ήταν μία πολύ σημαντική ημέρα νομίζω για εκείνον και με βάση αυτά που υποθέμιζε Γιωργαντά. Θα πάμε να ακούσουμε το Κέρμα ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, σαν μία επιτυχία του χθες. Μία επιτυχία όμως που την ακούμε ακόμα πολύ δυνατά στο Spotify μας και όχι μόνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε για μία ώρα γεμάτη μουσική ακόμα με Throwback Thursday και εμφανώς επηρεασμένοι από την εμφάνιση στο Mad VMAs του Αντώνη Ρέμου που εμφανίστηκε για τα 30 χρόνια ενεργούς δισκογραφίας του και ήταν μία πολύ σημαντική ημέρα νομίζω για εκείνον και με βάση αυτά που υποθέμιζε Γιωργαντάς. Θα πάμε να ακούσουμε το Κέρμα ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, σαν μία επιτυχία του χθες. Μία επιτυχία όμως που την ακούμε ακόμα πολύ δυνατά στο Spotify μας και όχι μόνο.

Είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Η Κατερίνα Λιόλιο αυτές τις μέρες που έχει κάνει μια διασκευάρα, το θυμίζει κάτι από Ελλάδα, έχει κάνει πάταγο. Μάλιστα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε με την νίκη του Ολυμπιακού, είδαμε και την ομάδα του Ολυμπιακού να βρίσκεται εκεί πέρα και να τραγουδάει και αυτό το τραγούδι, αλλά φυσικά και τον νοικιάζεται που είναι σήμα κατά τεθέν τους. Εμείς λοιπόν θα πάμε να το ακούσουμε σαν throwback τραγούδι από Θάνο Πετρέλη, αλλά φυσικά ακούμε και Κατερίνα Λιόλιου όλες αυτές τις μέρες εδώ στην εκπομπή. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και ένα Σάκη Ρουβά, παιδιά, τον έχω απεθυμίσει αυτές τις μέρες. Ήταν και στο προσκήνιο αυτόν τον καιρό. Πάντα είναι ο Σάκης. Και μάλιστα μας ενδιαφέρει πολύ και το τηλεοπτικό του μέλλον. Όλα γύρω σου γυρίζουν, λοιπόν, θα ακούσουμε. Και καθόλου τυχαίος δεν είναι ο τίτλος αυτή τη στιγμή. Έτσι, σαν throwback τραγούδι για το τελευταίο μισάωρο αυτής εκπομπής. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
3: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
2: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
9: Θανασάκη!
8: Ναι, ναι, μαμά.
9: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
10: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
11: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
12: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
13: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
14: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
15: Ακούτε Ιόνιον FM.
16: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας για το τελευταίο μισάωράκι αυτής της εκπομπής. Αν αβήσει έρχεται σε ελάχιστα λεπτά με το έμπνευση και φυσικά έχουμε και άλλες επιτυχίες τρόμπακα να είμαστε επιτυχίες του σήμερα σε ελάχιστα λεπτά. Εσείς μείνετε στην παρέα μου, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μαζί και φυσικά έχουμε και πολύ ωραίες εκπομπές ακόμα εδώ πέρα στο σταθμό μας. Γι' αυτό μην με πάτε πουθενά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και η Άντζελα Δημητρίου είναι εδώ πέρα με το φταίει ο έρωτας που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Καλοκαιράκι είναι, ερωτευόμαστε. Εδώ λοιπόν θα είμαστε για λίγο ακόμα. Θα να κλείσουμε την παρέα σας για να ερωτευτούμε, για να κλάψουμε, για να πονέσουμε εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991 στο Λούκι.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
7: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
6: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά...

Έτσι σας βρίσκουμε σήμερα με τραγούδια που μιλάνε για όνειρα και καλοκαίρια. Αν θυμηθείς τον όνειρό μου, ήταν εδώ η διασκευή του Γιώργου Δημητριάδη σε αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Γιάννης Αβραμίδης εδώ, ξεκινάμε με τα τραγούδια αλλιώς. Μένουμε στα όνειρα, εδώ συναντάμε την Κλαβδία και στο τελευταίο της τραγούδι, το όνειρο.

επόμενο τραγούδι το έχουμε ακούσει από διάφορες εκτελέσεις, από διάφορες φωνές και το έχουμε αγαπήσει πολύ. Το πρώτο τραγούδι σε φυσικά η Βιολέτα Ίκαρη, εδώ όμως έρχεται η Γιώτα Νέγκα και έτσι με το δικό της τρόπο μας λέει «Έλα και ράγισε τον κόσμο».

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Ακούτε Ionion FM

Το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί μυρίζει καλοκαίρι. Πλάι στο νερό, η Δήμητρα Γαλάνη μας τραγουδάει σε λόγια και διασκευή πάντα της Λίνας Νικολακοπούλου. Πάμε να την απολαύσουμε.

Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε και την πρώτη μας ώρα με ένα τραγούδι επίσης καλοκαιρινό, είναι η Άλκηση Πρωτοψάλτη, σε αυτή την πολύχρωμη και πολύ όμορφη διασκευή που είχε κάνει πριν από 2 χρόνια σε αυτό το Μπαμπολέιο, ή αλλιώς θα στο λέω.

ώρα είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionian FM Stereo.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
10: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
11: Ακούτε

Ως εδώ μας τραγούδησε ο Γιώργος Σαμπάνης με τα λόγια της Ελένας Βραχάλη. Εμείς όμως όχι ως εδώ, έχουμε ακόμα μία ώρα στον αέρα, μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης εδώ παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και συναντάμε τώρα την Ελευθερία Αρβανιτάκη ζωντανά πριν από αρκετά χρόνια να τραγουδάει έτσι με το δικό της τρόπο, Δημήτρη Παπαδημητρίου και Μιχάλη Κανά, του Πόθου Ταγρή.

Άλλη μία ακόμα διασκευή σε αυτή την πολύ γνωστή παράξενη κοπέλα του Μανώλη Χιώτη μόλις κυκλοφόρησε εδώ είναι ο Κώστας Ριανταφυλλίδης, ο οποίος με το δικό του τρόπο ερμηνεύει ξανά αυτό το πολύ γνωστό ρεμπέτικο.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Διαφημίσεις τέλος.
9: We now interrupt these commercials to bring you this important music.
8: Μουσική χωρίς τέλος. Ionion FM. Ακούς ραδιόφωνο.
10: Ακούς ραδιόφωνο.
8: Ακούς ραδιόφωνο.

Ήταν περίπου πριν από 20 χρόνια όταν η Λίνα Νικολακοπούλου έβαλε λόγια ελληνικά σε αυτή την πολύ αγαπημένη αργεντίνικη μελωδία. Το έδωσε στο τρίφωνο και στη συνέχεια έγινε το «Να μ' αγαπάς» που όλοι ξέρουμε.

0: Πάμε να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή και λίγο πριν ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Πάμε να συναντήσουμε τη Χριστίνα Μαξούρη, η οποία μόλις κυκλοφόρησε ένα τραγούδι το οποίο έρχεται κατευθείαν από το θέατρο και από εκείνη την παράσταση που είχε κάνει ο Γιάννης Μπέζος, τον Φιλάργυρο στο Εθνικό. Τα τραγούδια και τη μουσική τότε είχε γράψει ο Κωστής Μαραβέγιας και από εκεί διαλέξαμε να ακούσουμε το Τίποτα Πια. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.
1: Το τίποτα δεν σε ξεχνά, ό,τι έχει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό, τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
12: Για τους γκάλους εδώ και 50 χρόνια μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
13: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
14: Ακούτε Ionian FM.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Τώρα τι να πω». Ερμήνευσε ο Γιάννης Κότσιρας το τραγούδι των Χρήστου Νικολόπουλου και Νίκου Αναγνωστάκη από το δίσκο «Τα Απρόπτα Α». Θα συνεχίσουμε με τη συνεργασία του Γιώργου Νταλάρα και του Βαγγέλη Κορακάκη που γέννησε έναν εξαιρετικό δίσκο που λέγεται «Θαλασσινά Παλάτια». Από αυτό το δίσκο θα ακούσουμε το τραγούδι «Χαράζεις τη στράτα μου».

Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Τώρα τι να πω». Ερμήνευσε ο Γιάννης Κότσιρας το τραγούδι των Χρήστου Νικολόπουλου και Νίκου Αναγνωστάκη από το δίσκο «Τα απρόπτα αλφα». Θα συνεχίσουμε με τη συνεργασία του Γιώργου Νταλάρα και του Βαγγέλη Κορακάκη που γέννησε έναν εξαιρετικό δίσκο που λέγεται «Θαλασσινά παλάτια». Από αυτό το δίσκο θα ακούσουμε το τραγούδι «Χαράζεις τη στράτα μου».

Ο τραγουδοποιός Γιώργος Πλατής συνεργάζεται στο επόμενο τραγούδι με τη χαρισματική ερμηνεύτρια Σεμέλη Παπαβασιλείου. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Δεν είχα φράγκο».

Μία από τις πιο αγαπημένες φωνές, αλλά και προσωπικότητες του ελληνικού τραγουδιού, είναι η Γλυκερία. Θα την ακούσουμε στο τραγούδι «Στο αεροδρόμιο». Μουσική Τάκη Σούκας, στίχη Κώστας Μπαλαχούτης, από τον δίσκο με συνολικό τίτλο «Πρώτη φορά».

Το επόμενο τραγούδι περιέχεται στο δίσκο του Νίκου Σιώγαλα «Άλλες φωνές». Έχει καλέσει τους φίλους του για να πουν παλιότερα τραγούδια του. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου θα μας τραγουδήσει «Το πέφτω ψηλά».

Ο δεξιοτέχνης του βιολιού, Φώτης Χιώτας, για πρώτη φορά ασχολείται με το λαϊκό τραγούδι. Και το αποτέλεσμα, σε συνεργασία με τον περίφημο στιχουργό Θοδωρή Γκόνη, είναι εξαιρετικό. Από το δίσκο «Τα δεύτερα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα» θα ακούσουμε το τραγούδι «Τα λόγια είναι γράμματα» με τη φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη.

Ο Θοδωρής Κοτονιάς είναι ένας από τους πιο συνεπείς και ταλαντούχους τραγουδοποιούς της νεότερης γενιάς. Εδώ, μαζί με τη Μαρία Χριστίνα Λαζάρου, θα μας τραγουδεί στο τραγούδι «Ο Ανθός της Ερήμου», σε στίχους και μουσική του Θοδωρή Κοτονιά.

0: FM.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
7: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
6: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
12: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
13: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
11: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
15: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
16: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
17: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
18: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
19: Ακούτε Ionian FM

ευτυχή συγκυρία η συνεργασία του συνθέτη Πέτρου Αγιόπουλου με την στιχουργό Μερόπη Γραμμένου, αλλά και τους Σουαρέ, μια μπάντα εξαιρετική. Από αυτή τη συνεργασία ακούσαμε το τραγούδι «Για να ζω», με τη φωνή της Λιζέτας Καλημέρη. Ακολουθεί η Μιρέλα Πάχου, σε ένα αγαπημένο παραδοσιακό τραγούδι που περιέχεται στο δίσκο της «Εδώ θα μείνω», «Να σε ξεχάσω δεν μπορώ» ή «Θαλασσάκι μου».

Μια εξαιρετική ερμηνεία ακολουθεί. Είναι αυτή που μας χαρίζει η Μυρτώ Βασιλείου. Το τραγούδι λέγεται «Η φυλακή της Αντιγόνης». Η στίχη είναι του εμβληματικού Νίκου Γκάτσου και η μουσική του Νίκου Χιωτόγλου. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Η παγωμένη θεατρίνα». Ερώτα.

Η Do Diesi είναι ένα εξαιρετικό σχήμα που αποτελείται από την ερμηνεύτρια και στιχουργό Πένι Ραμαντάνη και τον βιρτουόζο της κιθάρας και συνθέτη Δημήτρη Νίτη. Από το πρώτο τους άλμπουμ, με τίτλο «Δε φοβάμαι το αύριο», θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία ακολουθεί. Ο Πάνος Βλάχος βρίσκεται μαζί με τα Στρατάκια, τον Γιώργο και τον Νίκο Στρατάκη, και μαζί τραγουδούν το τραγούδι «Είναι γιατρός ο έρωτας» από το άλμπουμ του ηθοποιού αλλά και τραγουδοποιού με τίτλο «Αυτολεξή».

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

Καλώς τους μου, καλώς ήρθατε στο κουτί της Πανδώρας. Καλώς ήρθατε στο Ιόνιον FM. Με Αφροδίτη Μάνου σας καλωσορίζουμε και σας κάνουμε το χατήρι. Έτσι λέγεται ο τίτλος του τραγουδιού. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι κοντά σας στο μικρόφωνο. Το κορίτσι μας εδώ δίπλα που ρυθμίζει τον ήχο. Όλοι μαζί, ένα μπαρεάκι για δύο ώρες περίπου. Θα πάμε μέχρι και τις 10. Άλλο πρόγραμμα σήμερα, πιο λαϊκό έτσι, πιο γλεντζέδικο. Καλό μας ταξίδι. Καλή σας ακρόαση.

τις πρώτες μου καλησπέρες και να στείλω τις αγάπες μου Πύργο Αμαλιάδα και Γαστόνι. Αυτή ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Δεν χρειάζεται να αρνιόμαστε κανέναν, ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό, ούτε τα ίδια μας τα λάθη. Φτάνει να τα αγαπάμε όλα και να τα χαρώμε όλα μέσα στην ψυχή μας. Γιατί πολλές φορές μου λες διάφορα και συμβαίνουν κάποια άλλα. Αυτή που έρχεται τώρα κοντά σας είναι η Χάρης η Αλεξίου.

Όλα όνειρα είναι στη ζωή. Μακάρι τα μισά από αυτά να βγαίνουν αληθινά. Και λένε ότι αν στήσεις καλά ένα όνειρο, αυτό θα πραγματοποιηθεί. Για εσάς που θέλετε να μας βλεφαρίζετε, www.unfm.gr είναι το διαδικτυακό μας σπίτι. 2623-042-100 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή. Γίνεστε μέλη του group του Young FM στο Facebook. Βρίσκεται ονοματεπώνυμο στα ελληνικά Θανάσης Σταθόπουλος στο Facebook επίσης, για να τα λέμε. Παλαμάκι.

θα ήταν παράξενο πραγματικά να μπορούμε να πάμε τις ψυχές μας στα σύννεφα, παρόλο που λένε ότι δεν είναι ο τόπος μας. Έτσι να κατοικήσουμε για λίγο εκεί, να έχουμε τη δική μας τη γωνιά, το δικό μας το παγκάκι. Και όταν θέλουμε να επιστρέψουμε, να γυρνάμε στο σπίτι μας χαράματα εκεί που ακροβατεί η μέρα με τη νύχτα. Αυτή είναι Μελίνα Κανά, θα μας πάει μέχρι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας. Diamonds
1: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αροματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
7: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
8: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
7: Την ανάγκη για βοήθεια.
8: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
7: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
8: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.

τον τώρα μου και το τρελό κόριτσο του. Να στείλω την αγάπη μου στο Γιώργο στην Αθήνα. Να στείλω την αγάπη μου στην Κο επίσης, στον Νικόλα. Και έρχονται κάποια μάτια τα οποία μπορεί να μην είναι τόσο φωτεινά ή τόσο έντονα όπως είναι τα πράσινα ή τα γαλάζια, αλλά έχουν τη δική του τη χάρη, αρκεί να ξέρεις να την ξεχωρίσεις. Αυτά είναι τα σκούρα μάτια της Χάρης Αλεξίου.

είναι από εκείνα τα τραγούδια που μένουν στην καρδιά σου μέσα, σαν ένα φίλο της. Αυτός είναι ο Μανώλης.

Σε αυτό το τραγούδι έρχεται κάτι το οποίο μοιάζει με μουσικό πείμα. Και επειδή είχα μια κουβέντα γι' αυτό προχθές με αυτούς που πέταγαν τότε τα γιαούρτια στον Ταλάρα, ναι, μπορεί να έχει κάνει λάθη. Και ναι, ίσως είναι λάθος σε πολλά, αλλά είναι και καλός σε πολλά. Και έχει αφήσει τη δική του ιστορία, αν σε δώσει ξένα χέρια.

Και ποιος τελικά μπορεί να κρίνει τη ζωή κάποιου άλλου? Κανένας. Μπορείς μόνο να την προσεγγίσεις, να πεις μία άποψη, αρκεί να είναι καλοπροαίρετη, και ας την πάρει ο άλλος στράβα. Και ας νομίζει ο άλλος ότι τον κρίνεις και ότι τον κατακρίνεις και λες γι' αυτόν και μιλάς εξ ονόματός του και ότι εσύ είσαι αλλιώς και... Όχι, αν είναι καλοπροαίρετο και σε εντάξει με τη συγκλήση σου, αυτό έχει σημασία. Ακόμα και αυτός που κάνει άτακτη ζωή αυτή, τι έγινε, για πάρτι του, Φροδίτη Μάνου.

Η μουσική κρύβει μέσα της κάτι μαγικό, κάτι ταξιδιάρικο, που σε παίρνουν οι νότες και σε πάνε πολλές φορές, ακόμα και σε μέρη που ούτε ο ίδιος δεν τολμάς να σκεφτείς όταν τα προσεγγίσεις. Νίκος Παπάζογλου.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

δρόμο να. Αυτός ήταν ο αλήτης, ένας μικρός αλήτης που κρύβουμε όλοι και όλες μέσα μας. Και έρχεται κάτι από τα παλιά, εκείνες οι αναμνήσεις που μπορούν να γίνουν παρόν, αρκεί να επιδιώξουμε να τις ξαναζήσουμε με φίλους, στιγμές αγαπημένες. Δήμητρα Γαλάνη, Κώστας Μακεδόνας.

δεν είναι και κακό να ρίχνεις καμιά φορά λάδι στη φωτιά για να δεις πόσο μπορεί να σε κάψει η φλόγα της, πόσο ψηλά μπορεί να πάει αυτή η σωτηρία Λεωνάρδου. Και

διαβάζουμε κάτι και στριφογυρίζουμε μετά και το μυαλό μας τρέχει από εδώ και από εκεί και δεν ξέρουμε που πατάμε και που βρισκόμαστε και λέμε αντέ, έλα μορφέ να μας πάρεις και αυτός. Λέει δεν γίνεται με τίποτα. Μια τέτοια βραδιά τραγουδάει ο Μανώλης Σολιδάκης. Πώς θα περάσει η βραδιά.

είναι το χρώμα, είναι ο αέρας, είναι η φιλικότητα, το φιλικό στοιχείο. Δεν ξέρω τι κάνουν όλο αυτό το σύνολο να σε συνεπέρει. Και όχι απαραίτητα πονηρά, μην βάζω τον έρωτα. Θαυμασμός. Ένα ωραίο κομμάτι ανθρώπινο που βλέπεις μπροστά σου και το χαζεύεις. Είναι σαν ένα τοπίο, το κόκκινο φουστάνι. Η νύχτα.

Και τώρα έρχεται αυτό που λένε μερικοί, ίσως ακούγεται έτσι υπερβολική, υπερβολικός χαρακτηρισμός. Το απόλυτο ζεϊμπέκικο ή το απόλυτο τραγούδι είναι από αυτά τα μουσικά σύνολα τα οποία δεν χάνουν πουθενά, όλο μας παίρνουν μαζί τους. Επιτρέψτε μου να το στείλω σε μια φίλη, την Κωνσταντίνα, που μια φορά παίρνει το αυτοκίνητό της, σαριανίζει και βάζει ραδιόφωνο και χάνεται στις σκέψεις της. Αυτός είναι ο Δημήτρης, ο Μητροπάνος. Εγώ γιορτάζω πάντα όταν πονάω.

Και μια σκεπιάσαμε έτσι τα μουσικά πακέτα και τα παραδίδουμε δεξιά και αριστερά, αυτό να στο στείλω σε αυτούς και σε αυτές οι οποίοι ψάχνουν το δικό τους ουρανό, αλλά μέχρι να φτάσουν κάνουν στάσεις και αρκούνται σε μικρά γλυκερία. Μέχρι να...

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
3: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Αιώνες τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
11: Ενημέρωση.
12: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
13: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
14: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
15: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
11: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
16: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
11: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

Αυτό ήταν το «Απόψε θέλω να πιω», το τραγούδισε η Χάρης Αλεξίου, έγινε γνωστό και αγαπημένο. Στίχους έχει γράψει το Σοφάκι, η Σοφία η Αργυροπούλου. Να είναι καλά εκεί στην πρωτεύουσα. Και τώρα έρχεται ένας έρωτας βοριάς, παλιότερα αγαπημένο από το ZigZag, επαναερμηνευμένο από άλλον καλύτερο.

Αυτό το υπέροχο που ακούτε τώρα λέγεται Ριζέτα Καλημέρη, την οποία την αγαπώ μέσα από την ψυχή μου πάρα πολύ, γιατί η φωνή της είναι σαν να μου πιάνει την καρδιά, να μου τη σφίγγει και να μου την αφήνει για να μην πεθάνει. Είναι απίστευτη και να είναι καλά. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτού του ταξιδιού μας. Αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Ο Θανάσης Σταθόπουλος και οι σκιές του ήταν κοντά σας. Σημαίνει μια σκιά είναι σκοτεινή ή σκούρα. Μπορεί να είναι φωτεινή. Ήταν κοντά σας. Το Young FM συντονισμένο πάντοτε στους στέκτες σας. Το κουτί της Πανδώρας εγκοκλίνει. Φεύγει κανένας Μεντεσές, αλλά κρατιέται γέρο. Σας γνέφουμε καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο με τα ανίποτα. Αυτά που δεν λέγονται. Του Δημήτρη του Ζερβουδάκη. Δίνουμε ραντεβού για τη Δευτέρα στις 8. Ωστότε να είστε καλά και να προσπαθείτε να χαμογελάτε. Για και χαρά σας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert, οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ionion FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
7: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της

Ζωντανός μύθος για εμένα και σίγουρα και για εσάς. Ποιο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι? Άντε τώρα να διαλέξω μέσα σε εκατοντάδες θησαυρών. Η φωνή της δεν άφησε κανένα να συγκινεί, το έτσι δεν είναι? Ανήκει σε αυτούς τους καλλιτέχνες που αυτή η φωνή καλύπτει όλη την γκάμα των τραγουδιών, από ροκ μέχρι λαϊκό. Και είναι και μια ερμηνεύτρια που δεν φοβάται να πειραματιστεί πάνω σε τραγούδια, να δοκιμάσει, να πρωτοπορήσει. Ξέρετε για ποια λέμε? Μα για τη Χαρούλα Αλεξίου.

γεννήθηκε στη Θήβα από μια οικογένεια αγροτική. Φεύγει 8 χρονών από τη Θήβα, βέβαια με όλες τις ωραίες όμορφες αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία, και έρχεται στην Αθήνα. Όπως εξομολογείται η ίδια, όλοι οι συγγενείς μου ήταν καλήφωνοι, όλοι. Και αυτό ήταν ένα χάρισμα που φυσικά πέρασε και σε εμάς, σε μένα και στον αδερφό μου. Ήταν σαν να σου επιβάλλεται να τραγουδάς καλά. Δεν είχαμε ποτέ ντροπή, μη μας δει, μη μας ακούσει κάποιος να τραγουδάμε. Αντίθετα, καμαρώναμε γι' αυτό. Από τη μία ακούστε, άκουγα το σόι του πατέρα μου που τραγούδαγαν τα δημοτικά τραγούδια, γιατί αυτά ήταν και τα πιο περίτεχνα και αναδείκνυαν τις φωνές τους, και από την άλλη τη μητέρα μου μικρασιάτισα, παιδί μικρασιατών που ήρθαν από τη Σμύρνη, που άκουγε έτσι τα ελαφρά τραγούδια της εποχής και έπαιρνα και από εκεί το κάτι άλλο. Βέβαια και ό,τι έπαιζε το ραδιόφωνο. Είναι δυνατόν να μην μου άρεσαν αυτά τα τραγούδια?

Για τη Χαρούλα Αλεξίου η μετάβαση στην Αθήνα δεν ήταν εύκολη υπόθεση, γιατί έχασε τη ζωή της, τη ρουτίνα της, τους ανθρώπους, τους φίλους της, τους συγγενείς της και ήρθαν σε μια πόλη οικογενειακός που δεν υπήρχε τίποτα στρωμένο για αυτούς. Και αρρωσταίνει ο πατέρας της, μπαίνει στο νοσοκομείο και ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εκεί ξεκίνησε στην ουσία ένας αγώνας για την επιβίωση που μέχρι τότε δεν είχαν ξαναζήσει η οικογένεια. Ο πατέρας της τελικά φεύγει πολύ νωρίς και έτσι η μητέρα της ξεκινάει να δουλεύει για πρώτη φορά στη ζωή της. Ανοίγουν ένα μικρό μπακάλικο μέχρι που τα βερεσέδια της το έκλεισαν και μετά η καημένη η μητέρα γίνεται εργάτρια. Τα παιδιά μεγαλώνανε μαζί γιατί και εκείνη ήταν πάρα πολύ νέα, αλλά κατάλαβαν ότι πρέπει να ξεκινήσουν και αυτά να δουλεύουν.

πώς ξεκίνησε να τραγουδάει, η Χαρούλα εξομολογείται. Άργησα πολύ να καταλάβω ότι το τραγούδι είναι ο δρόμος της ζωής μου. Απλά εκείνη την εποχή, όπως είπα, τραγουδούσαμε. Συνεχώς όμως, ό,τι δουλειές και να κάναμε, εμείς τραγουδούσαμε. Δεν είχαμε και κάτι άλλο με τον αδερφό μου να κάνουμε για διασκέδαση. Και όταν στην προχωρημένη εφηβεία μου πια, κάπου εκεί στα 18, ο αδερφός μου μου πρότεινε να πάμε κάπου να τραγουδήσουμε, εγώ το είδα σαν παιχνίδι. Του είπα, γιατί να μην πάμε? Γιατί ήξερα ότι τα καταφέρνω, ότι το κάνω καλά αυτό. Αλλά πιστέψτε με, δεν είχα ποτέ βάλει στο μυαλό μου ότι θα ασχοληθώ επαγγελματικά.

Όπου και να πήγε η Χαρούλα και την άκουσαν, την καλοδέχτηκαν. Δεν συνάντησε καμία δυσκολία. Εννοείται πως το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί. Φιές λόγω της φωνής της. Εξάλλου δεν την ένοιαζε κιόλας και αυτό ήταν κάτι που ιντρίγκαρε τον κόσμο. Δεν το κυνήγησε, δεν προσπάθησε πολύ, ήρθε μόνο του, φυσικά. Ο Αλέξης Γεωργίου, ηθοποιός και τραγουδιστής του νέου κύματος, ήταν αυτός που την πήρε κοντά του για πρώτη φορά υπό την προστασία του. Και εκεί δανείστηκε και το όνομά του, το Αλεξίου από το Αλέξης. Γιατί επέλεξε να έχει ψευδώνυμο, μιας και δεν πίστευε ότι θα συνεχίσει.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

το στούντιο μπήκε πολύ νωρίς. Πήγε να κάνει ακρόαση στην Οντεόν, έτσι λεγόταν τότε η Μήνωση EMI, και σε 2 εβδομάδες την κάλεσαν να ηχογραφήσει το πρώτο τραγούδι, το «Όταν πίνει μια γυναίκα» του Βασιλιάδη και του Πυθαγόρα. Ήταν τόσο νέα βέβαια, που της έπεφτε λίγο βαρύ αυτό το τραγούδι. Τότε ήταν τα 45άρια και ήθελαν να προβάλλουν από την εταιρεία το τραγούδι ενός πολύ γνωστού λαϊκού τραγουδιστή που λεγόταν Μπάμπης Τσετίνης. Οπότε το «Όταν πίνει μια γυναίκα» το ήθελαν για το flip side, την άλλη πλευρά. Και μάλιστα επρόκειτο να το πει μια άλλη γνωστή τραγουδίστρια, αλλά έλειπε στο εξωτερικό. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τελικά το είπε η Χαρούλα και ξεχωρίζει. Όταν έκανα την ακρόαση, η ίδια λέει, ήταν παρόν εκεί και ο Απόστολος Καλδάρας. Οπότε με άκουσε ο ίδιος και κατευθείαν μου ζήτησε να συμμετάσχω στη Μικρά Ασία. Ένα δίσκο αναφοράς για το λαϊκό τραγούδι μέχρι και σήμερα.

θα έλεγα ότι έπεσα σε καλά χέρια. Το θέμα για μένα δεν ήταν μόνο να καθιερωθώ, μας λέει η Χαρούλα. Είναι κάτι που με ακολουθούσε σε όλη μου τη διαδρομή. Είχα τη χαρά του τραγουδιού. Αυτό με ενδιέφερε. Ήταν χαρά να με φωνάξει ο Μάνος Λοΐζος στο Καλημέρα Ήλιε. Ήταν χαρά να με φωνάζει ο Κουγιουμτζής, ο Σπανός, ο Βασίλης Δημητρίου, ο Χατζηνάσιος. Γιατί ήταν μεγάλη εποχή των δημιουργών τότε. Αρχίσαμε να γινόμαστε γνωστοί και να παίζουμε στα δύο και μοναδικά κανάλια τότε που υπήρχαν, στην ΕΡΤ και την ΙΕΝΕΔ. Και βέβαια στις διαφημιστικές εκπομπές που είχαν οι δισκογραφικές εταιρείες κάθε Κυριακή. Έτσι ξεχώριζε τότε ένας νέος τραγουδιστής, μας λέει η Χαρούλα.

όσον αφορά στο πώς αντιλαμβάνεται την πορεία της, εκείνη αφοπλιστικά απαντά. Μα δεν πήγαινα προς τα κάπου και μετά άλλαξα πορεία και πήγα αλλού. Ήμουν γέννημα θρέμα του έντεχνου τραγουδιού, ούσα λαϊκή τραγουδίστρια, αυτοδίδακτη. Γι' αυτό θέλανε να λέω και τα λαϊκά τραγούδια, γιατί τα έλεγα καλά. Παράλληλα όμως, ζούσα την εποχή του έντεχνου τραγουδιού και ήθελα να χωθώ και σε αυτό, ήθελα να είμαι μέρος του. Έτσι λοιπόν, είχα την τιμή να πω τραγούδια όλων των συνθετών που εμφανίστηκαν ή ξεχώρισαν στη μεταπολίτευση. Και βεβαίως, μετά και των νεότερων. Ας πούμε στο Θάνο Μικρούτσικο, που είχε αυτή την εξαιρετική τραγουδίστρια, τη Μαρία Δημητριάδη, άρεσε να δοκιμάζεται με πιο λαϊκές φωνές όπως ήμουν εγώ. Βεβαίως αργότερα ο Μητροπάνος, ο Μητσιάς, τους γοήτευε τους έντεχνους συνθέτες να ακούνε τη δουλειά τους με αυθεντικές λαϊκές φωνές.

Πότε ήσουν περήφανη για λόγια που άκουσες από σημαντικούς ανθρώπους? Μα τα καλά λόγια είναι καμάρι, γλύκα μεγάλη, λέει η Χαρούλα. Θυμάμαι μια φορά δούλευα με το Χατζηδάκι στο Σύριο και εκείνη την εποχή κάπνιζα. Και μου λέει ένα βράδυ: «Κοίταξε, Χαρούλα, να ειδοποιήσεις την εταιρεία σου, το Μάτσα, ότι θέλω να ηχογραφήσουμε αυτή τη δουλειά. Πες του να κλείσει στούντιο». Κόντεψα να λιποθυμήσω από τη χαρά μου. Ο Μάνος Χατζηδάκης. Και είπα: «Τώρα κόβω και το τσιγάρο». Μου φαινόταν απίστευτο, γιατί όλοι θέλαμε να κάνουμε μια δουλειά με το Χατζηδάκι. Πόσο μάλλον να ηχογραφήσουμε κιόλας.

Και θα κλείσω το αφιερωμά μου στη Χαρούλα Αλεξίου με 5 αράδες που διάβασα την τελευταία της συνέντευξη και μου έκανα τρομερή εντύπωση. Έχω υπάρξει πολύ δυναμική, αλλά ήμουν και πολύ ντροπαλή. Μερικές φορές θα έλεγα ότι είχα ένα αίσθημα μειονεξίας παρόλη την αποδοχή που έπαιρνα. Πάντα ντρεπόμουν, αισθανόμουν ότι δεν έγινε και κάτι, ότι δεν έκανα και τίποτα το σπουδαίο. Και μόνο που ακούμε τη σπουδαία Χαρούλα να μιλάει τόσο όμορφα, τόσο αντικειμενικά για τον εαυτό της θα έλεγα, τι να πούμε. Καλά κάνουμε και μας αρέσει, καλά κάνουμε και την έχουμε σαν θεά και όσο ζούμε, Χαρούλα, θα σ' ακούμε. Αυτά από μένα. Γεια σας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Ακούτε Ιόνιον FM. Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Ναγνωστάκη.

Γεια σας. Καλώς ορίσατε και πάλι. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω το εξής, πέρα από τα βασικά. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη, μαζί με τον Βαγγέλη Καραπέτρο. Είναι η εκπομπή αφιερωμένη εξαιρετικά, η οποία όμως, εδώ είναι η διευκρίνηση, όχι, δεν είναι μια εκπομπή αφιερωμένη, ξέρω εγώ, στον Ολυμπιακό. Μην ακούτε εσείς κόκκινα γιαγιά και νομίζετε. Όχι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι όταν καθόμασταν και δουλεύαμε τη λίστα με τα ρούχα, μαζέψαμε πάρα πολλά τραγούδια. Και πάρα πολλά δεν αφορούσαν ρούχα. Αφορούσαν όλα τα υπόλοιπα, τα συμπληρωματικά, τα πώς να πω, να πω, τα αξεσουάρ να πω. Ρωτάω και τον Βαγγέλη, ο οποίος έχει κάνει σπουδές πάνω στη μόδα πέρα από την ηχοληψία, οπότε πάντα το συμβουλεύομαι, καταλαβαίνετε. Κάπως έτσι λοιπόν, και επειδή μαζευτήκαν πολύ ωραία τραγούδια και στη λίστα αυτή, λέμε γιατί όχι, σαν συμπλήρωμα της πρώτης, να βάλουμε αυτά που δεν είναι ρούχα, αλλά όλοι τα έχουμε τραγουδήσει. Και έτσι λοιπόν, μετά τα κόκκινα γιαγιά του στο Μάτι Κραουνάκι, θα πάμε στη θαλασσιά τη χάντρα του Γιάννη Κότσιρα.

τσάντρα θαλασσιά, την οποία, εντάξει, η αλήθεια είναι, κάποιοι τη φοράνε σαν μενταγιόν στο λαιμό, κάποιοι τη φοράνε σαν βραχιόλι. Πάντως κάπου τη φοράμε, γιατί εμείς οι Έλληνες με το μάτι έχουμε ένα θέμα, το καταλαβαίνετε. Είχε βγει μια έρευνα πριν από πάρα πολλά χρόνια, το έχω διαβάσει και γέλαγα μόνη μου, ότι η πρώτη αιτία που πιστεύουν οι Έλληνες ότι προκαλεί τον πονοκέφαλο είναι το μάτι. Εντάξει. Γέλαγα πολύ. Μετά πήρε τη γιαγιά μου να με ξεματιάσει και μου πέρασε. Μετά λοιπόν τη Χάντρα θαλασσιά, θα πάμε στη Χάντρα που είναι στο Κομπολόι. Έχει συγκεκριμένο τόπο στον οποίο βρίσκεται. Γιώργος Νταλάρας.

Και τώρα γίνεται να πούμε τη λέξη χάντρα, να την πούμε άντε μία φορά. Να την πούμε και δύο φορές και να μην κάνει συνειρμό με τις πράσινες, τις κόκκινες, τις θαλασσιές σου χάντρες. Είναι δυνατόν.

κάπως έτσι ο ένας ιδρυμός φέρνει τον άλλον, σκέφτεσαι τις θαλασσιές τις χάντρες, είναι πλαίσια η μουσική φυσικά, είναι και ο χόρνο ο οποίος το τραγουδάει, και κάπως έτσι πας στον ελληνικό κινηματογράφο και σου έρχεται αμέσως ο άλλος ο συνειρμός. Γαρίφαλος ταυτί.

και μετά τις χάντρες και τα λουλούδια, τα οποία μπορεί να στολίζουν οτιδήποτε πάνω στον ντυσιμό μας, πάμε σε κάτι πιο πραγματικό, πιο αληθινό και μεγαλύτερης αξίας. Πάμε σε ένα κόσμημα. Πάρε το δαχτυλίδι μου.

Και όσο δεν μ' αρέσει να έχουμε ταξικά ζητήματα σε αυτή την εκπομπή, αυτά μου κάνεις, Καραπέτρο. Καταλαβες, μου έχεις πάνω την πόλη πάνω με το πάρε το δαχτυλίδι μου, το ένα και μοναδικό που γράφει και το όνομά της, γιατί προφανώς η γυναίκα δεν έχει δεύτερο. Και μετά έχουμε στο καπέκι την Κλικερία, η οποία προφανώς είχε να πάρει και είχε και να χαλάσει και να ξοδέψει και σου λέει μου φύγες όλα τα δαχτυλίδια. Κάπως έτσι δημιουργούμε όμως προβλήματα. Το καταλαβαίνεις αυτό. Και εμείς ως εκπομπή μπορεί να είμαστε τα χίλια μυριά όσα, αλλά ταξικοί δεν είμαστε.

0: Ionion FM Stereo.
1: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
2: Ακούτε Ionion FM.

βλέπετε, εδώ τώρα έχουμε πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Εδώ μιλάμε και αναλύουμε για πολύτιμους λίθους. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Και εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που προτιμούν τα σμαράδια και τα ρουμπίνια. Αν και υπάρχει μία φήμη, η οποία είναι και τραγούδι, που λέει ότι τα διαμάντια είναι η καλύτερη φίλη της γυναίκας. Παρ' όλα αυτά, τα μαργαριτάρια έχουν πάντα μία εξέχουσα θέση. Και στην καρδιά μας και στην εμφάνισή μας όταν η περίστασης το επιτρέπει. Κώστας Μακεδόνας.

μια που μιλάμε για κοσμήματα και τέλος πάντων έχουμε κάνει και μια πορεία με πολύτιμους ή μη πολύτιμους λίθους, με χάντρες, με οτιδήποτε. Έχουμε πει για δαχτυλίδια εκτενώς. Ένα σκουλαρίκι θα τραγουδήσουμε.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχω να καταγγείλω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι το επόμενο τραγούδι στη λίστα ήταν η ιδέα του Βαγγέλη Καραπέτρου. Το δεύτερο που έχω να καταγγείλω, πάλι για το επόμενο τραγούδι, είναι ότι όταν το είδα, λέω, μα είναι δυνατόν να μην βάζαμε μέσα αυτό το τραγούδι. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τον Καραπέτρο, όχι μόνο γιατί ανεβοκατεβάζει τα κουμπάκια. Γιατί εκεί πέρα που έχει κολλήσει εσύ, σου πετάει μια ιδέα και λες, εντάξει, την πήγε αλλού την εκπομπή. Πού την πήγε δεν ξέρω, αλλά την πήγε αλλού. Στέφανος Κορκολής, το κραγιόν σου.

λίγο πριν το τέλος λοιπόν, και αφού έχουμε αφήσει τους κοσμηματοπόλες να συνεχίσουν τη δουλειά τους και φύγαμε και από το κατάστημα των καλλιτικών, θα επανέλθουμε σε κάτι πολύ πιο βασικό, ειδικά τώρα που ήρθε το καλοκαίρι επιτέλους και δεν μπορούμε να βγούμε χωρίς αυτό με τίποτα έξω από το σπίτι. Τα μαύρα γυαλιά. Με την Άννα Βύση.

από εδώ η εκπομπή τελειώνει, επειδή όμως το καλοκαίρι τώρα ξεκινάει, έχω χρέος, γιατί είμαι κι εγώ μια κλασική Ελληνίδα μάνα, να σας θυμίσω. Να μην βγαίνετε πρωί από το σπίτι σας τώρα που ο ήλιος δυναμώνει, χωρίς το καπελάκι σας. Τώρα θέλετε να το βάλετε ίσιο. Θέλετε να το βάλετε στραβό σαν τον πίγαλι. Επ' αυτού εμένα λόγος δεν μου πέφτει. Όπως το χειμώνα σας λέω, βάλετε ζακέτα, όπως το καλοκαίρι να βάζετε το καπέλο σας. Γεια σας.

να ξέρες πόσο μου έχεις λείψει. Όλο για σένα τραγουδώ. Αχ, να μπορούσα